0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, μετά τις διαφημίσεις. Πάμε λοιπόν γρήγορα στην τηλεφωνική γραμμή. Θα συναντήσουμε από την Θεσσαλονίκη τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, της περιοχής μας δηλαδή, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, όπως θα έλεγε και ο Αμερικανός Τζον Ντευτέριους του CNN. Good morning, George, a pleasure.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Τέρι, μόνο που με βρίσκεις στην Αθήνα, επέστρεψα ήδη από χθες το βράδυ, γιατί είχα τηλεοπτικές υποχρεώσεις στην Αθήνα. Θα ανέβω πάλι το Σάββατο και λογικά, εφόσον το επιτρέψουν τα μέσα μεταφοράς, θα πάω και Κυριακή στο Καστελόριζο, παρά το ότι δεν έχω διασφαλίσει ακόμη την μεταφορά και δεν είναι εύκολο, γιατί εγώ το Σάββατο πρέπει υποχρεωτικώς να είμαι στη Θεσσαλονίκη στην ομιλία του Προέδρου μας.
0: Ναι, ναι, και να μάθει ο Μητσοτάκης ότι θέλει να πας και στο Καστελόριζο, εκεί που έχουν κλείσει τα πάντα, θα κλείσουν ακόμη ένα κρεβάτι το δικό σας. Το ξέρετε ότι θα πάει και ο Πρωθυπουργός στο Καστελόριζο από το Σάββατο, δηλαδή, με ένα πολύ μεγάλο, από ό,τι φαίνεται, επιτελείο δηλαδή, και ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, και οι υπουργοί θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό και οι βουλευτές, οπότε όλοι ψάχνουν να βρουν τον τρόπο και θέση, έτσι, να το ξέρετε.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Καλό είναι αυτό,
1: Καστελόριζο, δεν το συζητάμε, ναι. Το να αναδεικνύουμε τη μέρα αυτή της απελευθέρωσης του Καστελόριζου με ένα τόσο μεγάλο πολιτικό επιτελείο και προσωπικό, είναι κάτι που εγώ το θεωρώ χρήσιμο και κρίσιμο.
0: Σωστό, και το timing είναι επίσης σημαντικό.
1: Αρκεί βέβαια να δούνε κιόλας και να κάνουν και πέντε πράγματα, γιατί κάθε χρόνο στο Καστελόριζο τα ίδια γίνονται και η εχείρωση που χρειάζεται αυτό το νησί δεν είναι αυτή που θα έπρεπε.
0: Ναι. Καλά, σε αυτό όμως θα πρέπει και οι ίδιοι οι Καστελοριζοί να αλλάξουν λίγο νοοτροπία, έτσι. Γιατί είχαμε αυτή την προσπάθεια, η οποία έγινε από την κυβέρνηση, από την πολιτεία, να το πω λίγο διαφορετικά, για την αποκατάσταση του ιστορικού κουρδονιού του Καστελόριζου, δηλαδή εννοώ διαπλάτηση κτλ. Και οι ίδιοι ή αρκετοί προσέφηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί δεν τους αρέσει κάποιος να ταράζει τα λιμνάζοντα ύδατα. Έτσι.
1: Εντάξει, αυτά είναι θέματα μικροσυμφερόντων που πάντοτε υπάρχουν. Το ζήτημα είναι ότι η υπεύθυνη πολιτεία χαράσει την πολιτική της για την κυριαρχία του χώρου, του ελληνικού χώρου, χωρίς να επηρεάζεται από μικροσυμφέροντα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ επιμένω όχι μόνο για το Καστελόριζο, αλλά το Γαθονήσι, τα μικρότερα νησιά μας, ότι χρειάζονται οχύρωση, και δεν εννοώ μόνο την οχύρωση την αμυντική.
0: Α, προφανώς.
1: Είμαστε σε ένα καλό δρόμο, χρειάζεται να γίνονται επενδύσεις, χρειάζεται να υπάρχει κόσμος εκεί που να εργάζεται με ασφάλεια, χρειάζεται να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, να έχουμε ιατρία, να έχουμε παροχές, να έχουμε συγκοινωνία καθημερινή. Εγώ θα έλεγα να μηδενίζαμε το ΦΠΑ σε αυτά τα νησιά, τα κριτικά, τα τόσο σημαντικά, με τόσο εθνική σημασία και διάσταση. Να δώσουμε δηλαδή ουσιαστικά κίνητρα και να προσθέσουμε στην οχύρωση, όπως την είπα, να τα οχυρώσεις πια οικονομικο-κοινωνικά, έτσι ώστε να είναι παντοδύναμα από πολλές πλευρές και όχι μόνο από την Αμερική.
0: Νομίζω ότι αυτό το θέμα με τον ΦΠΑ σε σχέση με τα νησιά είναι στο πρόγραμμα και στην πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, το έχει επαναλάβει επανειλημμένος και εδώ μιλώντας σε εμάς.
1: Εμείς
0: και σε
1: εμένα
0: προσωπικά, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης.
1: Σωστά. Είναι ζητήματα που τα εξετάζουμε. Βέβαια, αυτή τη στιγμή εμείς προετοιμάζουμε, είναι ήδη έτοιμο το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει ο πρόεδρος μας το Σάββατο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θέλουμε να δούμε και ποια είναι η πραγματική κατάσταση, γιατί κυριολεκτικώς έχουμε αρχίσει να ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται, που πάνε τόσα χρήματα, 32 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, και έχουν μείνει τόσα κενά, τόσα προβλήματα, εγκαταλειμμένες πρωτογενείς τομέας, εγκαταλειμμένο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς στα νησιά μας ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε να πει μια κουβέντα για τις νησιωτικές πολιτικές. Μίλαγε 2 ώρες στη Θεσσαλονίκη και άλλες 2 ώρες συνέντευξη τύπου και μια κουβέντα για νησιωτικές πολιτικές.
0: Να σας πω κάτι όμως, κύριε Υπουργέ. Εδώ έχει να κάνει και το δικό μου το συνάφι. Μία ερώτηση η οποία αναφορά την νησιωτικότητα ή να αφορά τον τουρισμό ή να αφορά θέματα, δεν μπήκε από κανένα δηλαδή. Όλοι θέλουν να μάθουν πώς θα κάνει, αν δεν κάνει αυτοδυναμία με το Σαμαρά. 100 ερωτήσεις στην ίδια κατεύθυνση, δηλαδή, και δημοσιογράφοι. Και το έλεγα χθες. Θυμάμαι παλαιότερα τον Αβραμόπουλο στην φιλοξένεια να το ρωτάνε για το Eurovision. 250 δημοσιογράφοι για το Eurovision. Μα φταίμε και εμείς, έτσι.
1: Χαίρομαι που έχεις την ευθυκρισία να κάνεις αυτή την αυτοκριτική, πράγματι.
0: Αυτονόητο.
1: Και οι δημοσιογράφοι θα μπορούσαν να θέσουν ερωτήματα για να τον εξαναγκάσουν τον Πρωθυπουργό να τοποθετηθεί, αν είναι δυνατόν να μην πει τίποτα για τον τουρισμό, δηλαδή είναι...
0: Για το μεταφορικό ισοδύναμο περιμένουμε χρόνια για να πάρουμε τα χρήματα.
1: Δεν θα έλεγε ούτως ή άλλως εκεί.
0: Εντάξει, ας έλεγε ότι δεν ξέρω εγώ, θέλετε να σας πω μια ιστορία για το οτιδήποτε θα απαντούσε, έτσι. Αλλά δεν ρωτήθηκε.
1: Ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω, έχουμε τη δυνατότητα κάποια ενδεικτικά, γιατί δεν περιμένω να ανακοινώσετε εσείς το πρόγραμμα, είναι λογικό ότι θα το πει ο Πρόεδρος, αλλά κάποιες ενδείξεις που θα πάει το πρόγραμμα, η φιλοσοφία του ΠΑΣΟΚ.
1: Πώς θα κυβερνήσουμε.
0: Ακριβώς, ναι. Έτσι.
1: Αυτό.
0: Πώς θα κυβερνήσετε.
1: Αυτό ναι. Θα κάνει ναι. ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι. κατά την εκτίμηση και γνώση μου. Θα δείξει με ποιο τρόπο θα κυβερνήσουμε και τι θα κάνουμε.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω τώρα, εντάξει, πώς θα κυβερνήσει, θα το ακούσουμε από τον κύριο Ανδρουλάκη. Το πώς κυβερνάει ο Μητσοτάκης είτε αυτά που υποσχέθηκε από την ΔΕΘ, εσύ πώς τα αξιολογείτε, περιμένετε περισσότερα, θεωρείτε ότι στέλνει την ταμπακέρα για τα επόμενα χρόνια?
1: Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε ακριβώς αυτό που δυστυχώς κάνει πάντοτε, να επικεντρώνει εκεί που εκτιμά ότι έχει κομματικά απώλειες και κενά, να στοχεύει δηλαδή έτσι ώστε να κερδίσει χαμένο έδαφος. Η παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στην Διεθνή Διοίκηση της Θεσσαλονίκης δεν έδινε καμία απολύτως προοπτική οραματικού χαρακτήρα για την πατρίδα μας. Στόχευσε στους συνταξιούχους που ξέρει ότι οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση. Στόχευσε στους ελεύθερους επαγγελματίες που ξέρει ότι τους αδειάσανε και τους αφήσανε έρμεους για όλα αυτά τα χρόνια με τα τεκμαρτά εισοδήματα που δεν τόλμησε ακόμη να τα αποσύρει. Έκανε κομματική πολιτική στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, αλλά δυστυχώς αυτά που δίδει, πέρα από το ότι δεν είναι άμεσα, μιλάμε για 27 το τέλος, μιλάμε για το 28, ζήσε μάιμο να φας τριφύλι δηλαδή. Πέρα από αυτό δεν είναι και ικανοποιητικά, δηλαδή οι ανάγκες είναι τόσο τεράστιες που έχουν δημιουργηθεί όταν ο Έλληνας έχει την τελευταία αγοραστική δύναμη σε ολοκληρή την Ευρώπη, όταν έχει πολύ χαμηλούς μισθούς. Διάβαζα μια έρευνα που έλεγε ότι ο Έλληνας στις διακοπές που κάνει ξοδεύει τα λιγότερα χρήματα από οποιονδήποτε άλλο Ευρωπαίο. Δηλαδή, στον προϋπολογισμό του βάζει 50 ευρώ την ημέρα για διακοπές. Σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο που θέλει να πάει για διακοπές και χρειάζεται κατάλημα, χρειάζεται φαγητό, χρειάζεται μεταφορές και να βάλει με 50 ευρώ να τα βγάλει όλα αυτά τα πράγματα. Καταλαβαίνεις ότι θα σηκωθεί με ένα ποδήλατο, αφήγει από την Αθήνα, να πάει στην πλησιέστερη παραλία και να γυρίσει πίσω.
0: Ναι, είναι μια εξέλιξη η οποία βεβαίως έχει να κάνει με το σύνολο της δοκιμασίας ελληνικής κοινωνίας και το γεγονός ότι
1: τα
0: πάντα
1: δηλαδή,
0: ακριβότερα από κάθε άλλη χώρα.
1: Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε, αλλά δεν πρόκειται, εκτιμώ, να βρει ευήκο αότα και το παρακολουθώ αυτό. Και μάλιστα εγώ χθες σε μια τηλεοπτική εκπομπή που παραξενεύτηκα γιατί μείνανε λίγο... άναυδοι οι δημοσιογράφοι μου θέσαν ξανά το ερώτημα των δημοσκοπήσεων και τους λέω κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω, γίνονται δημοσκοπήσεις, αλλά ξέρετε έγινε και μια προσφάτως στο νησί της Κόκκι, έγινε από ένα ραδιοφωνικό σταθμό που δεν είχε κανένα λόγο να υποστηρίξει κάποιον και σε αυτή τη μέτρηση το ΠΑΣΟΚ έρχεται δεύτερο με 18% και ο κύριος Τσίπρας τέταρτος με 7%. Βέβαια η Νέα Δημοκρατία είναι ψηλά, 36%, αλλά άμα σκεφτείς ότι είχε 49, καταλαβαίνεις ότι και η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε δραματική κάθοδο και χωρίς να μετράμε τώρα το κόμμα Σαμαρά και όλα αυτά. Τα λέω αυτά γιατί υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ρευστότητα αυτή τη στιγμή στο πεδίο το πολιτικό που διερχόμαστε. Τα πράγματα αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη. Τα είδαμε να αλλάζουν τον τελευταίο χρόνο δραματικά, από κασελάκηδες στην κορυφή, καριστιανούς στην κορυφή, τώρα ψάχνονται κάπου στο μέσω και προς τα κάτω, ότι τώρα ανέβαινε, τώρα αρχίζει να κατεβαίνει διότι αποκαλύπτεται. Ο όλα αυτά τα ζητήματα που εγώ εκτιμώ ότι στο τέλος θα βοηθήσουν έτσι ώστε να γίνει κατανοητό ότι υπάρχει μια σταθερή, όρημη πολιτική δύναμη. Το Πανέλληνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, το οποίο έχει καταθέσει μια σειρά από προτάσεις πολύ σημαντικές πάνω σε όλα τα μεγάλα προβλήματα, όπως για παράδειγμα το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος είναι μια τεράστια ιστορία. 405 δισεκατομμύρια χρωστάνε οι Έλληνες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 405 δις, το διανοείσαι. Μιλάμε για απίστευτα χρήματα και μιλάμε για χρήματα που δυστυχώς αυτή τη στιγμή έχουν το πάνω χέρι τα fans, τα κοράκια δηλαδή, οι servicers, οι οποίοι έχουν τσακίσει τον ελληνικό λαό. Έχουμε κάπου 3,5 εκατομμύρια Έλληνες που χρωστάνε στην εφορία. Μόνο τα δάνεια είναι ένα ΑΕΠ, 245 δις είναι μόνο τα δάνεια που έχουν οι Έλληνες. Δηλαδή είναι μια κατάσταση τρομερή που άπτεται άμεσα της καθημερινότητας του Έλληνα. Δεν μιλάμε για κάτι γενικό και αόριστο. Το ιδιωτικό χρέος αφορά εμένα, αφορά εσένα και εγώ χρωστάω και εσύ χρωστάς, ο καθένας μας χρωστάει. Λοιπόν, και δεν τόλμησε να πει μια κουβέντα ο κύριος Πρωθυπουργός όταν εμείς έχουμε καταθέσει 9 συγκεκριμένες προτάσεις που εκτιμώ και πραγματικά πιστεύω ότι οδηγούν σε μια σοβαρή διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Και προσέχω τα λόγια μου, δεν λέω ότι το λύσαμε το πρόβλημα, λέω για μια σοβαρή διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.
0: Θα μείνουμε σε αυτά, Υπουργέ μου. Να είστε καλά. Ναι.
1: Και τόσα άλλα που θα μπορούσαμε να λέμε, θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και από ό,τι θέλετε, θα πάμε στο τέλος της εκλογής. Δηλαδή σε αυτό θα είναι πάρα πολύ συνεπής από ό,τι διαφαίνεται.
1: Για να το δούμε και αυτό, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα κάνει εκλογές όταν θα κρίνει ότι τον βολεύουν. Και αν κρίνει ότι τον βολεύουν στο ενδιάμεσο διάστημα, ουδόλως θα θυμηθεί και θα σκεφτεί ότι είπε να γίνει το Μάιο.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά, Υπουργέ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.

Λοιπόν, εδώ κρυφτούμε, ρε παιδί μου, στην τηλεόραση. Ήθελα να δείξω που λένε. Πάλι εγώ να πνιγώ, δηλαδή. Εντάξει, εγώ είμαι σίγουρο ότι αν μου συμβεί και πνιγώ, ο Παναγιώτης δεν θα αλλάξει πλάνο. Θα θέλει να γίνω viral. Όπως πριν από κάποια χρόνια στο έχω ξαναπεί, είμαι εδώ, είναι στην κοσόλα, δεν είναι ο Παναγιώτης, είναι ο Κώστας Κοκκίνης. Ο Κώστας Κοκκίνης στην κοσόλα. Η Ιουλία επίσης είναι στο σταθμό, το ακούει η Ιουλία τώρα. Κάποια στιγμή λοιπόν είμαι και εσείς στον κόσμο η εκπομπή, 3 με 5 το μεσημέρι, στο άλλο στούντιο, το μεγάλο στούντιο, σε ένα μαύρο με μια πολύ μεγάλη οθόνη δηλαδή, εννοώ κρωμακή, και είμαι πάνω σε ένα σκαμπό. Κάθομαι σε σκαμπό δηλαδή, στέκομαι σε σκαμπό πάνω, έτσι, ακουμπά στο σκαμπό δηλαδή, ελευθερώ και σηκώνομαι και τα λοιπά. Νιώθω λοιπόν να αρχίζει να πηγαίνω και το στούντιο. Ναι, σεισμός, σεισμός, ακούω σεισμός και μετά διαπιστώνω ότι είμαι μόνος μου. Εγώ κουνιέμαι και προσπαθώ να μεταφέρω και πού είναι ο σεισμός δηλαδή, επειδή ξέρεις, είναι κάποια ζητήματα τα οποία μου αρέσουν. Μου αρέσει αυτή η ιστορία που έχει να κάνει, ναι, με την σεισμολογία. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό με τους χάρτες. Δηλαδή αυτά εμένα μου αρέσουν. Έγραφα και δεκάδες άρθρα και στην εφημερίδα. Όχι ο ChatGPT, αυτός που γράφει τώρα άρθρα και για διάφορους σοφούς και λόγιους. Οπότε κουνιέμαι τώρα και προσπαθώ να δώσω και το στίγμα. Οπότε λέω τα εξής, καταλαβαίνω λίγο την αίσθηση και λέω ότι πρέπει να είναι από την τάφρο του Πλίνιου ή του Στράβωνα, πρέπει να είναι κάπου στο Καρπάθιο, 5 με 5 κάτι τόσο τέλος πάντων. Επιστρέφουν και ο Κοκκίνης, η Ιουλία πράγματι είχε μείνει λίγο πίσω, πρέπει να ήταν στην πόρτα η Ιουλία, δηλαδή για να πέσω, να βγω ή να μην βγω, τον πλακώσει, να τον πλακώσει. Εξαιρετική όμως έτσι η κατασκευή, δεν υπήρχε σύντημα. Αφού κουνηθήκαμε λοιπόν αρκετή ώρα, επιστρέφει λοιπόν ο Κοκκίνης, του λέω πάρτε μου γρήγορα τον Ευθύμιο το Λέκα. Παίρνουμε λοιπόν το Λέκα και του λέω πού είναι Καρπάθιο, λέει είναι 5 ακόμα τόσο Καρπάθιο. Δηλαδή ο Κοκκίνης σου λέει θα πέσει να τον πλακώσει, μια χαρά είναι, θα έχουμε υλικό. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι η δυσκολία της τηλεόρασης, ότι μπορεί να κρυφτείς, παιδί μου. Έτσι, ούτε να δείξει μπορείς δηλαδή. Είναι ένα θεματάκι. Τώρα, βλέπω την Κυριακή να μην βρίσκει ο Νικητιάδης. Εδώ δεν μπορεί να βρουν δωμάτιο από ό,τι φαίνεται. Το Καστελόριζο είναι κατάμεστο, παιδιά. Να σας πω, δίνω και λίγο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ ότι την Παρασκευή το βράδυ έχουν κλείσει 25 δωμάτια το Μέγαρο Μαξίμου. 25 δωμάτια τώρα στην περιοχή του Καστελορίζου είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις, γιατί έχουμε και τον Σεπτέμβρη και τον Οκτώβριο που είναι καλοί οι μήνες. Δηλαδή θα διαπιστώσει κανείς ότι υπάρχουν πολύ ακριβά σκάφη, υπάρχουν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι, κυρίως Ιταλοί, που έχουν αγοράσει σπίτια στο Καστελόριζο. Βλέπει κανείς ένα κομμάτι του Hollywood και της παγκόσμιας οικονομίας να είναι αυτή την περίοδο στο νησί. 13 Σεπτεμβρίου είναι η απελευθέρωση του νησιού από τον Κουντουριώτη κτλ. Και πάντα κόσμος και κοσμάκης βρίσκεται στο Καστελόριζο. Ελπίζω, επειδή βλέπω ένα δρομολόγιο που πηγαίνει και αλλάζει ώρα για να μπορεί να επιστρέψουν και να μην χάσουν και τη Δευτέρα οι περισσότεροι, ελπίζω να βρουν δωμάτιο. Αλλιώς δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου καμία στέγη ή αν υπάρχει ένα κοτέτσι το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει τους υπόλοιπους. Αλλά σημαντική ημέρα για το νησί, και εάν τελικά επιβεβαιωθεί, που είναι δεδομένο, ότι θα είναι και ο Πρωθυπουργός εκεί, θα πέσει και το μήνυμα του Ταγίπ, θα το ακούσει ο Ταγίπ το μήνυμα του Καστελόριζο, δίπλα είναι, θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Λοιπόν, κάτι μας είπαν για τα δρομολόγια. Είναι ένα θέμα τα δρομολόγια. Είχαμε προσφάτως το πρόβλημα το οποίο προέκυψε με την Αστυπαλιά. Έτσι, ότι έμεινε Αστυπαλιά χωρίς δρομολόγιο. Μας λένε και μια δυσκολία που υπάρχει σε σχέση με τους λειψούς τώρα. Φαντάζομαι για τα μεγάλα καράβια. Ότι υπάρχουν δρομολόγια από την Παρασκευή, Σαββατοκύριακο και Δευτέρα. Δεν υπάρχει για κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρω πώς είναι, θα το δούμε στη συνέχεια, να αναζητήσουμε τη Δήμαρχο, την κυρία Ευαγγελία Λαουντού, γι' αυτό. Μια πράγματα έχουμε κάποια αλλαγή, κάποια ακύρωση. Δεν υπάρχει δρομολόγιο, γιατί όταν φεύγεις για να πας στο γιατρό, ρε παιδί μου, την Παρασκευή, δεν μπορεί να περιμένεις μια εβδομάδα αν χάσεις τη Δευτέρα να ξαναγυρίσεις πίσω. Και είναι θέμα. Βεβαίως υπάρχει πάντα αυτή η λύση μέσω των άλλων νησιών, αλλά
για τα νησιά πλέον που έχουν μια δυναμική και ένα εξ αυτών είναι και η λειψή. Θέλει μια άλλη συγκοινωνία. Θα το δούμε όμως στην συνέχεια, γιατί πράγματι είναι ένα θεματάκι. Τώρα, κάτι σημαντικό το οποίο ανακοινώθηκε, αλλά βεβαίως το πότε, βρε αδερφέ, είναι αυτό το ζήτημα των φθηνών τιμολογίων, δηλαδή σε σχέση με την ΔΕΗ, ρε παιδιά. Αλλά βλέπω τα εξής, ότι μιλάμε για σταδιακά μείωση κατά 30% από το χρόνο έως το 2029. Άρα μαζί τα μέτρα αυτά κάπου έτσι στο δυναικές, να το πω, τα προώθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το 27, ψηφίστε μας και περιμένετε να πάρετε έτσι μέτρα, δηλαδή να περάσουμε σε μέτρα, να αρχίσετε πλέον να εισπράτετε ή να καλυτερεύει λίγο το εισόδημά σας, διότι όταν έχεις την αγορά και την ακρίβεια να ισοπεδώνει το εισόδημα, άντε να αντέξεις. Λοιπόν, έως 30% σταδιακά, έως το 29 δηλαδή, ήταν η πρόταση η οποία παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για το θέμα έτσι, των καυσίμων, της ενέργειας από την ΔΕΘ. Λοιπόν, τώρα θα το πω αυτό, γιατί βλέπω το σχετικό, δεν ξέρω αν έχουμε θάλασσα, αλλά με την άνοδο της θερμοκρασίας, και αυτό αναμενόμενο, φυσιολογικό, έχουμε γεμίσει με ξενιστές. Θυμάσαι εκείνη την ιστορία που είχε να κάνει με το Alien, με τους ξενιστές, με την Sigourney Weaver. Ξενιστές στις θάλασσες του Δακανήσου, ξενικά είδη δηλαδή. Έτσι ξεκινήσαμε με αυτό το λαγοκέφαλο πριν από μία 20 ετία, ψάχνουμε τι θα κάνουμε το λαγοκέφαλο, μετά πήγαμε στο Λεοντόψαρο, πήγαμε στην Τροπέντα, είχε ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία τους Γερμανούς, έτσι, δηλαδή Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι Γερμανοί πέρασαν πάρα πολλά χρόνια, λαγοκέφαλος, Λεοντόψαρο, Τροπέντα. Τώρα έχουμε κάποια καβούρια, λέει, τα οποία έχουν μπει από την Ανατολική Μεσόγειο, όπως επίσης και την ξενική μέδουσα, λέγεται Κασιοπία Αντρομέδα. Εσύ που βουτάς τις μυρτιές, να προσέχεις. Κασιοπία Ανδρομέδα. Αν τη δεις, ρώτα τη. Πώς σε λένε, αν είναι αυτή, τη ξεπερνάς. Άμα σε βυζακώσει, θα γίνεις Κασιοπία τατουάς. Κατάλαβες. Λοιπόν, ναι. Πάρα πολλά. Και είδα και ένα καβούρι, λέει, το οποίο υπάρχει και το οποίο εντοπίστηκε στη Λίνδο. Τα καβούρια που θα τον πίτουσαν, τα καβούρια που θα τον πιζόταν, είτε στη Λίνδο που δεν βάζουν εύκολα το χέρι στη τσέπη, είτε στο Καστελόρισο. Έτσι και να λέμε αυτά. Άντε, λάδι μου, παίξει με Λιδιακό και να του πει: βάλει το χέρι στη τσέπη. Καλημέρα στους Λιδιακούς. Πού να το βάλει το χέρι στη τσέπη ο Λιδιακός? Φοβάται μου το δαγκώσει. Είτε Λίνδο, είτε Καστελόρισο. Και δείτε και ιστορικά ότι είναι τα μόνα σημεία, το μόνο νησί δηλαδή στα Δωδεκάνησα και στη Λίνδο, όπου δεν έχουν κάνει ποτέ απόφαση οι Εβραίοι. Ενώ οι υπόλοιποι έλεγαν οι Εβραίοι ότι ιστορικά από το 2ο αιώνα υπήρχαν οι Μακαβαίοι και τα λοιπά στην Ρόδο, στην Λίνδο ποτέ δεν βρέθηκε Εβραίος. Εκεί θα τον κλέψουν. Λοιπόν, το λέω χαρτολογώντας για να πάω στο θέμα, γι' αυτό το έκανε όλο αυτό, να σας πω ότι έχουμε αλλαγή έτους. Δηλαδή θα πρέπει από σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, να ακούτε πολύ πιο έντονα τα εβραϊκά στην περιοχή μας. Γιατί οι Εβραίοι έχουν πρωτοχρονιά. Δεν θυμάμαι τώρα τι έτος έχουνε. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε και θα σας πω τι έτος έχουν οι Εβραίοι, δηλαδή που γιορτάζουν πρωτοχρονιά αυτές τις μέρες. Αν θυμάμαι καλά, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, μάλλον θα πάμε μουσικά, σε διαφημίσεις επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα είναι 9 του Σεπτέμβρη και όπως σας έλεγα, σωστά το εκτίμησα, μάλλον σωστά θυμόμουν δηλαδή, ότι είναι η παραμονή της Εβραϊκής Πρωτοχρονιάς. Λοιπόν, ακούστε τώρα, για να τα μαθαίνουμε κι εμείς, το λέω και για τους επαγγελματίες, η Εβραϊκή Πρωτοχρονιά γνωστή ως Ρος Ασανά. Δηλαδή σημαίνει κεφαλή του χρόνου στα εβραϊκά. Γιορτάζεται φέτος από τη Δύση του Ηλίου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έως το βράδυ της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου. Πώς θα καταφέρουν οι Εβραίοι, 2 μέρες το γιορτάζουν δηλαδή. 2 μέρες πρωτοχρονιά έχουν. Σηματοδοτεί την έναρξη του έτους 5787. Εβραϊκό έτος. Είναι ανάποδα η γραφή. Μην νομίζεις. Έτσι ήταν και η γραφή κατά τα Βυζαντινά χρόνια, έτσι γράφονται για να τα καταλάβεις και αυτά. Έτσι, τζάπα μάθημα σου κάνω, όταν μετράς δηλαδή τη χρονολογία των εκκλησιών. Αυτή είναι η διαδικασία. Λοιπόν, κεφαλή του χρόνου στα εβραϊκά είναι διήμερη γιορτή που ξεκινάει πάντα με τη Δύση του Ηλίου, καθώς το εβραϊκό ημερολόγιο ημέρα αρχίζει από το προηγούμενο βράδυ. Αποτελεί περίοδο πνευματικής περισυλλογής, προσευχής και μετάνοιας. Και έθιμα και παραδόσεις. Το σοφάρ είναι ο ήχος που ακούγεται στις συναγωγές, είναι ένα κέρατο κρυαριού, το θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια να τα ακούω πραγματικά, στη συναγωγή δηλαδή, όταν επισκεπτόμουν την Καχά Σαλόμ, είναι, άκουσες το εβραϊκό, προφορά, τι λες τώρα, λοιπόν, στην Επισονική πόλη, τρώνε μήλα βουτυγμένα σε μέλι και ειδικό ψωμί για να είναι γλυκό και ευλογημένο το νέο έτος και ο κόσμος εύχεται σανά το βά δηλαδή, καλή χρονιά όπως εγγράφεται στο βιβλίο της ζωής. Οπότε σανά το βά, Ρώσα σανά δηλαδή, θα γεμίσουμε 2 ημέρες από Εβραίους διότι βλέπω ότι και η Αρκία χθες είχε αρκετά δρομολόγια προς την Ρόδο, οπότε θα έχουμε μια κινητικότητα. Η αλήθεια είναι ότι είναι απαιτητικοί πελάτες, είναι σαν τους Τούρκους δηλαδή και οι Εβραίοι, μοιάζουν πολύ όπως είμαστε εμείς. Βεβαίως εμείς σε ό,τι έχει να κάνει με την καθαριότητα μας τη λίγο πιο διαφορετική, αυτοί μπορεί να τρώνε ψάρια, φεύγουν και τραπεζομάντιλα, γίνεται να πρέπει να πετάξει μετά το τραπέζι για να το καθαρίσεις. Αλλά τέλος πάντων να αφήνουν χρήματα στην αγορά είναι μια πραγματικότητα και βεβαίως σώσαν και αυτή την παρτίδα, έστω την λίγη, γιατί είχαμε και τον πόλεμο ξεκινώντας. Πάμε να σώσουμε και τη χώρα τώρα με τα ασπίδα του Αχιλλέα και τα σχετικά. Και μαζί με τους Τούρκους έσωσαν φέτος την σεζόν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, έλα, πάμε. Πάμε, τι περιμένεις δηλαδή. Τι με βλέπεις με αυτό το πνεύμα το συλλογιστικό. Σκέφτεσαι αριθμούς για μετά. Πάμε λοιπόν, πάμε στον τέος Δήμαρχο Καλλίνου, τον Δημήτρη Διακομιχάλη, γιατί έχουμε 2 δεδομένα. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες ήταν προγραμματισμένη η Γενική Συνέλευση για την ΑΝΕΚ, γιατί ακόμη είμαστε σε μια και είμαστε σε μια απίστευτη αγωνία. Είμαστε σε αγωνία γιατί προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται με την ΑΝΕΚ και τι γίνεται με όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί, με τις εξαγγελίες, με τις δεσμεύσεις, με τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, να λέει ξεκινάμε, με το λύνουμε κάβους, δεν λύνουμε κάβους, κρατάμε το προσωπικό. Όλα αυτά τα θέματα να καταλάβουν που βρίσκεται το θέμα της ΑΝΕΚ, γιατί προσφάτως με αφορμή την αστυπάλεια το συζητούσαμε με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάνο Κόσολα, ότι εντός των ημερών ήταν η δέσμευση του Υπουργείου, λύνει κάβους και η ΑΝΕΚ. Γίνεται, πού είναι το καράβι, τι γίνεται στην εταιρεία. Λοιπόν, Δημήτρης Διακομιχάλης, ο τέος Δήμαρχος Καλλίνου, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηάννου, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Και τους τηλεθεατές, γιατί εμείς έχουμε το δίκτυο, όπως καταλαβαίνετε, ξέρετε πολύ καλά, έχουμε το πλεονέκτημα. Είμαστε προνομιούχοι εμείς.

0: Εγώ εδώ και μέρες ζητώ την παρέτησή τους, διότι έχουν απαξιώσει την εταιρεία, πιο κάτω δεν πάει η εταιρεία. Και το καράβι δεν ξέρει κανείς πότε θα έρθει. Ούτε το Κάλυμνος, ούτε το καινούριο σκάφος. Μολονότι πήραν και 500.000 με αύξηση του μετοικού κεφαλαίου από τον Μάρτη του 25, 1,5 χρόνο τώρα, όταν το υπολοιπόμενο ποσό αυτό που αφήσαμε εμείς για να τέλειωνε το καινούριο σκάφος ήταν 237.000, με ανάλυση που χρεωστούσαμε και τι έπρεπε να αποπληρώσουμε. Mm-hmm. Το καράβι λοιπόν δεν ξέρουμε μετά από 8 μήνες πότε θα επιστρέψει στην Κάλυμνο. Και ήταν ντροπή για το Μαστροκούκο, διότι λέει μονίμως ψέματα και παρασύρει και υπουργούς, διότι βρέθηκε δίπλα στον Κικίλια και λέει «Η Κάδη Λίνων». Ήταν θέμα ημερών και έκτοτε έχουν περάσει 2 μήνες. Δηλαδή αυτό είναι ένα ρεζιλίκι άνευ προηγουμένου. Και μα δεν είναι μόνο αυτό. Βγάζουν πρόσκληση...
1: Ναι, ναι. Πριν πάμε σε αυτό, εξηγήστε μου γιατί τον Ισοσκάλινος παραμένει έτσι στην δεξαμενή.
0: Ακούστε.
1: Δεν υπήρχαν τα χρήματα για να καταβληθούν προκειμένου να πάρει τα πιστοποιητικά. Τι ακριβώς συμβαίνει?
0: Ακούστε. Καταρχήν, εγώ έχω πει και συγγνώμη για τη φρασιολογία μου. Έχω πει δημόσια ότι έχουν πάρει ένα σκασμό εκατομμύρια από την 1η-1η του 2024 μέχρι 31-12 του 25 που το καράβι ήταν σε λειτουργία. 7 εκατομμύρια έχουν εισπράξει. Είναι αδιανόητο να μην λένε που έχουν πάει τα χρήματα. Τους προκαλώ δημόσια.
1: Ναι, αλλά τα χρέη πόσα ήταν? Δηλαδή εννοώ ότι...
0: 2.700.
1: Άρα λέτε ότι υπήρχαν τα περιθώρια και να βγάλουν τη μισθοδοσία και να κινηθούν.
0: Ποια μισθοδοσία? Το καράβι έπρεπε η περίοδος αυτή μετά τη σύμβαση που είχαμε υπογράψει εμείς, εγώ με τον κύριο Θανάση και τον κύριο Παπά, τον οποίο να ευχαριστήσω και δημόσια, γιατί τα πράγματα πρέπει να λέγονται σωστά. Όταν ήταν υφυπουργός, εισέπραξαν μόνο από αυτή τη σύμβαση, που την οποία ήταν η τελευταία που υπογράψαμε εμείς, 3,5 εκατομμύρια. Και βέβαια μετά δόθηκαν και έγιναν και οι άλλες συμβάσεις, το σύνολο των χρημάτων, 1 προς 1 ευρώ, τα οποία τα γνωρίζουμε και τα ξέρουμε, γιατί είναι αποτέλεσμα αποφάσεων, συμβάσεων που υπέγραψα, είναι 7 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τις 500.000 την αύξηση του μετοικού κεφαλαίου. Όμως είναι πανάσχετοι οι άνθρωποι. Είναι δυνατόν εμείς, η Δημοτική Αρχή, η εκάστοτε Δημοτική Αρχή που έχει την ευθύνη λειτουργίας της ΑΝΕΚ, να δουλεύει χωρίς τεχνικό σύμβουλο? Γιατί, κύριε Χατζιωάννου, εμείς, παρά τα 2 ναυτικά ατυχήματα, καταφέραμε και κρατούσαμε όρθια την εταιρεία? Μπορείτε να μου το πείτε? Είχαμε ανθρώπους ειδικούς, οι οποίοι γνωρίζουν τα του Πειραιά. Εμείς είχαμε τεχνικό σύμβουλο, ναυπηγό μηχανικό. Ο άνθρωπος του λιμανιού τον είχε τον προσέλαβα το 11 εγώ, τον κράτησε ο κύριος Γαλουδής, τον ξαναβρήκα εγώ, αλλά οι κύριοι της σημερινής διοίκησης δεν γουστάριζαν και τον απέλησαν. Ας έπαιρναν κάποιον άλλο.
1: Άρα το θέμα έχει να κάνει με το τεχνικό σύμβουλο? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω,
0: όχι,
1: κύριε Δημαρχέ.
0: Οι άνθρωποι, το θέμα έχει να κάνει με το ότι δεν ξέρουν να διαχειριστούν τέτοια ζητήματα όπως είναι αυτά οι επιθεωρήσεις, άπτονται πολλών θεμάτων που μπαίνουν στη μέση μετά οι επιθεωρητές του Υπουργείου και θέλουν να δουν. Όταν το καράβι δουλεύει, παραδείγματος χάρη το λέω απλά, με αυτές τις στροφές.
1: Άρα λέτε ότι ενδεχομένως είναι τεχνικό το θέμα, δηλαδή
0: τεχνικό,
1: ότι δεν υπήρχε εκείνος ο ειδικός?
0: Είναι καθαρά τεχνικό το θέμα.
1: Είναι τεχνικό, γι' αυτό δεν περνάει.
0: Είναι τεχνικό και γι' αυτό δεν μπορούν να πάρουν το ok από την επιθεώρηση εμπορικών πλοίων να μπει το καράβι να επιστρέψει και να πάρουν τα πιστοποιητικά αξιοπλοεία.
1: Ωραία, εγώ καταλάβω, να καταλάβω το εξής. Το κόστος της πρόσληψης ή των χρημάτων του τεχνικού συμβούλου πόσο είναι και είναι αδύνατο να πάρουν?
0: Εμείς του δίναμε 2.000 το μήνα.
1: Άρα είναι αστεία. Είναι αστείο ποσό.
0: Κύριε Χατζιωάννου, όταν έχεις έναν αντιπρόεδρο και τον κατονομάζω τον κύριο Λελέκη, ένας πανάσχετος άνθρωπος, ο οποίος το παίρνει ναυπηγός, το παίρνει πολιτικός, μηχανικός, γιατρός και λοιπά, και διευθύνει μαζί με τον Μαραγκό, τον Δημήτρη, τον οδοντίατρο, την εταιρεία.

0: χωρίς να έχουν τεχνικούς συμβούλους δίπλα τους, και ο κύριος Μαστροκούκος φρόντισε να είναι και απ' έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ξέρετε, από τον αείμνηστο Μιχάλη Ζαΐρη, που ήταν ο ιδρυτής εταιρείας, ο εκάστοτε δήμαρχος, για λόγους συνευθύνης, γιατί αυτός έχει την τελική ευθύνη λειτουργίας της εταιρείας, ο εκάστοτε δήμος, ο εκάστοτε δήμαρχος, συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο. Εγώ υπήρξα στο Διοικητικό Συμβούλιο 4 τετραετίες. Γιατί ήμουνα, αν θέλετε, ο άνθρωπος που έφερνε το μεγάλο βάρος της ευθύνης για τη λειτουργία της εταιρείας. Το ίδιο ο Μιχάλης ο Ζαΐρης, το ίδιο ο κύριος Γαλουζής. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι την είδαν την ζωή τους λάθος, και το θέμα είναι ότι οι δαπάνες είναι τεράστιες. Ξέρεις, αυτό, ξέρετε κύριε Χατζηγιάννου, αυτό το οχτάμινο που ο κάθεται αραχτός στην τραπεζόνη το καράβι, μόνο το κόστος του προσωπικού που υπάρχει ξεπέρασε τις 300.000 ευρώ. Ποιος θα απολογηθεί για αυτά? Και έρχομαι στο διατάφτα.
1: Να σας ρωτήσω, Δήμαρχε, επειδή δεν θυμάμαι ακριβώς, τι επαγγέλνει ο κύριος Ρελέκης? Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται κανείς να έχει ειδικότητα. Εάν ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία, η οποία είναι αυτή που τρέχει.
0: Και δίπλα του, ακούστε,
1: τεχνικό σύμβολο. Δεν χρειάζεται κανείς να είναι πολιτικός προϊστάμενος κάποιος άνθρωπος.
0: Εγώ είμαι πολιτικός μηχανικός. Ναι. Κουβαλάω το μέσο μυαλό.
1: Okay. Όμως, ο κύριος Λελέκης τι επάγγελμα κάνει, αλλά ό,τι και επάγγελμα να κάνει, εάν ακολουθήσει αυτό, το οποίο προβλέπεται, δεν θα έχει θέμα.
0: Αυτό λέμε, ότι έπρεπε να είχαν δίπλα τους ένα-δύο ανθρώπους που γνωρίζουν τα των καραβιών, προκειμένου να τους συμβουλεύουν και να κάνουν τα πρέποντα, μάλιστα, τα σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτό όμως είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι την ευθύνη την έχει ο κύριος Μαστροκούκος, ο οποίος... Η εκάστοτε διοίκηση ουσιαστικά βγαίνει με βάση τις επιλογές του εκάστοτε δημάρχου. Ο κύριος Μαστροκούκος φρόντισε να είναι έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο, έξω από το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να μην έχει ευθύνες, διότι η ιστορία θα φάει στον εισαγγελέα. Το λέω δημόσια, να καταγραφεί.
1: Αλλά προφανώς εννοείται ευθύνη σε σχέση με τη διαχείριση. Γιατί την πολιτική ευθύνη την έχει πάντα ο Δήμος.
0: Αναφορικά με τη διαχείριση. Όταν ζητάμε εμείς να δώσουν στοιχεία οικονομικού χαρακτήρα και δεν ομιλεί κανένας, και αύριο έχουμε γενική συνέλευση, αύριο υπάρχει συνέλευση των μετόχων. Όπως προβλέπει ο νόμος.
1: Θα γίνει.
0: Περιμένετε, αυτό θέλω να σας πω.
1: Γιατί προφανώς θα αναβληθεί, διότι όταν έχουμε την Πέμπτη την γενική συνέλευση, μάλλον αύριο, του Φώστα στην Κάλυμνο.
0: Περιμένετε, προέχει... μα εδώ είναι ένα στημένο παιχνίδι κωμωδία σκέτη. Ακούστε.
1: Ναι.
0: Αύριο. 7 η ώρα είναι το απόγευμα η γενική συνέλευση της ΑΝΕΚ.
1: Μάλιστα.
0: Στο δημοτικό κατάστημα. 8 η ώρα είναι η ενημέρωση του Περιφερειάρχη στο Δημοτικό Συμβούλιο που συγκλήθηκε για τις 8 η ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Σήμερα που μιλούμε δεν έχουμε πάρει ισολογισμό, προσάρτημα, καταστάσεις και έκθεση των ορκωτών λογιστών. Και αναγκάζομαι και στέλνω εξώδικο. Πριν στις 3 του μήνα, και τους λέω δώστε μας τα στοιχεία να έρθουμε στην γενική συνέλευση, και μας έχουν φτύσει, συγγνώμη. Γι' αυτό εμείς πλέον ο μόνος δρόμος είναι να πάμε στον εισαγγελέα. Η ιστορία αυτή δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Υπάρχουν ευθύνες, θα φανούν. Εμείς θα ζητήσουμε δια του εισαγγελέα ορισμό ορκωτών ελεκτών, να δούμε πού έχουν πάει τα χρήματα, γιατί όλος αυτός ο τραγέλαφος, η απαξίωση της εταιρείας εκτός. Προσέξτε, εάν έχουν πάρει αποφάσεις επειδή έχουν πλειοψηφία δυστυχώς, να πουληθεί το σκάφος. Κρατήστε αυτή την συνέντευξη.
1: Για ποιο σκάφος μιλάτε, για το νέο σκάφος?
0: Για την ΑΝΕΒ, για όχι το,
1: για τον ίσο Σκάλινος.
0: Για τον ίσο Σκάλινος. Κρατήστε αυτή την συνέντευξη.
1: Όλα τα κρατάμε, όλα τα κρατάμε.
0: Όλα τα κρατάτε. Λοιπόν, η κατάσταση λοιπόν με την ΑΝΕΚ είναι τράγη.
1: Αυτό γιατί το αναφέρετε? Έχετε ακούσει, υπάρχουν εικασίες, υπάρχει θόρυβος, ψήφιροι?
0: Κύριε Χατζηγιάννου, εγώ ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος που τα λόγια μου τα μετρώ. Και λυπούμε που δικαιώνομαι διαχρονικά για πάρα πολλά πράγματα. Εντάξει, εκτίμηση κάνω, πληροφορίες έχω, ο Πειραιάς ΒΟΑ. Ξέρετε, μια πληροφορία καφενειακή πολλές φορές είναι πολύ, πολύ αξιόπιστη και δεν μπορεί να την προσπερνά κανείς.
1: Ναι, έχει σημασία σε ποιο καφενείο ακούστηκε.
0: Έτσι λοιπόν, έτσι, αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ανέκα αυτά. Και τώρα έχουμε το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, το οποίο ενσωματώθηκε με αυτό της Περιφερειακής Ενότητας της ΚΟ. Είναι λυπηρό η Κάλυμνος να μην μπορεί να συγκροτήσει το δικό της Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, προκειμένου να κυλά καλά όσο καλύτερα μπορεί η οικοδομή στον τόπο μας.
1: Αυτό που οφείλεται.
0: Υπάρχουν και εδώ δυστυχώς, κύριε Χατριάννου, είστε έμπειρος και παλιός δημοσιογράφος.
1: Γι' αυτό ρωτάω.
0: Έχετε ασχοληθεί και με την πολιτική. Ξέρετε, όταν οι πολιτικές παρεμβάσεις των τοπικών αρχόντων είναι ανεμικές ή ανύπαρκτες, όταν πρέπει να συγκρουστεί ο Δήμαρχος πρέπει να συγκρούεται, όταν πρέπει να υποχωρεί πρέπει να υποχωρεί. Τα λέω αυτά γιατί δυστυχώς αυτή είναι η αυτοδιοίκηση. Φτάσαμε στο σημείο να μην υπάρχει Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής στην Κάλυμνο αυτόνομο και να έχει ενσωματωθεί σε αυτό της Περιφερειακής Ενότητας της ΚΟ. Και ξέρετε γιατί? Αφού βρέθηκαν όλα τα υπόλοιπα μέλη, είναι πενταμελές στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, κολλήσαμε στον γραμματέα που είναι ευθύνη της αυτοδιοίκησης και δεν βρίσκεται ένας υπάλληλος να του ανατεθεί ή με το έτσι ή με το αλλιώς ή να του ανατεθούν τα καθήκοντα του γραμματέα του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. Και προχθές βγήκε το ΦΕΚ και μας ενσωματώνουν σε αυτό της ΕΚΟ. Ελπίζω, επειδή θα πάρει φωτιά η ιστορία αυτή, διότι αν μπλοκάρει η οικοδομή στην Κάλυμνο, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο χτύπημα για την τοπική οικονομία, διότι αν κολλησιεργούν να βγουν οικοδομικές άδειες, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Έτσι, λοιπόν, δυστυχώς εδώ είναι η κατάσταση. Το προζύμι έχει παραφουσκώσει. Το κουστούμι του Δημάρχου τελικά αποδεικνύεται στην Κάλυμνο ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο για τον συγκεκριμένο τον κύριο Μαστροκούχο. Σκληρές κουβέντες λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λυπούμε που τις λέω, αλλά είναι μονόδρομος να υποθούν κάποια πράγματα.
1: Άστε. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, Δήμαρχε. Θα δούμε τις εξελίξεις.
0: Θα μείνουμε και έχουμε να πούμε σε μια άλλη ευκαιρία να πούμε άλλα πράγματα, γιατί το νησί πραγματικά βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσατε τον τέουσα δήμαρχο της Καλύμνου, τον κύριο Δημήτρη Μιχάλη, να μιλάει για την υπόθεση που έχει να κάνει με την ΑΝΕΚ. Επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ ότι χθες ρωτήσαμε τον κύριο Μαστροκούκο, τον νυν δήμαρχο, βεβαίως για την ΑΝΕΚ. Είπα ότι, ξέρετε, είναι μια θλιβερή κατάσταση αυτή που έχει να κάνει με την διαχείριση ΑΝΕΚ. Επιτρέψτε μου να το επαναφέρουμε στη συζήτηση τις ερχόμενες ημέρες, μένοντας το γεγονός ότι έχουμε αύριο, όπως υπόθηκε, και στην Κάλυμνο την ενημέρωση του Περιφερειάρχη στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα ζητήματα που αφορούν και το εργοστάσιο, το νέο δηλαδή μέσο ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα, την διαδικασία η οποία τρέχει για να κλείσει και έχει κλείσει αυτή η πραγματικά έτσι, θλιβερή εικόνα στα Γιάννο Χόραφα, και βεβαίως και για άλλα ζητήματα που αφορούν το ΣΒΑΙ, το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, αφορά και την Κάλυμνο, αφορά τους μεγάλους ιστορικούς δήμους, δηλαδή αυτή η υπόθεση, Ρόδο, Εκκρεμότητα, ΚΟ, υποτίθεται ότι τρέχει, Κάλυμνο και βεβαίως κάποια άλλα μεγάλα νησιά έτσι στο Νότιο Αιγαίο. Θα πάμε μουσικά, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με τον Δήμαρχο της Νησίρου, τον κύριο Χριστοφή Κοροναίο, γιατί ο Δήμος Νησίρου πήρε μια ιστορική απόφαση, πραγματικά ιστορική απόφαση. Λοιπόν, θα τα δούμε στη συνέχεια.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο ακριτικό Καστελόριζο αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες εκτός απρόπτου ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Το 1943 το αντιτορπιλικό ναύαρχος Κουντουριώτης κατέπλευσε στο λιμάνι, καθιστώντας στο Καστελόριζο το πρώτο τμήμα ελληνικού εδάφους που απελευθερώθηκε από τη γερμανική κατοχή. Η παρουσία του Πρωθυπουργού αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελληνοτουρκικά παραμένουν στο προσκήνιο. Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τη γείτονα, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η βασική διαφορά των δύο χωρών αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο επόμενο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού περνά το έργο μονάδες ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων Δήμων Κο και Καλυμνίων μέσω ΣΔΙΤ, μετά την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου του τεύχους πρόσκλησης συμμετοχής στον ανταγωνιστικό διάλογο. Παράλληλα, ορίστηκε και η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί το πρώτο έργο ΣΔΙΤ στην Ελλάδα που χρηματοδοτείται κατά 80% από δημόσιους πόρους. Η πρώτη φάση του διαγωνισμού έχει ήδη ολοκληρωθεί με την προεπιλογή 5 οικονομικών φορέων. Οι υποψήφοι περνούν πλέον στη δεύτερη φάση και συγκεκριμένα στο στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου. Η συνολική δυναμικότητα των δύο μονάδων θα ανέρχεται σε περίπου 46.200 τόνους αποβλήτων ετησίως. Κύριος του έργου είναι ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου, ενώ η Περιφέρεια έχει αναλάβει την αρμοδιότητα για τη δημοπράτηση αλλά και την υλοποίηση της σύμπραξης. Χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1,67 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δημοσκό από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Από το ποσό 500.000 ευρώ θα διατεθούν για την ανακατασκευή του Δημοτικού Γηπέδου Πηλίου Δημήτριος Ρούφας, ενώ 1,17 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την ενίσχυση του Δημοτικού Στόλου. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας τη σημασία της στήριξης των νησιωτικών δήμων. Για ρευστότητα στο πολιτικό πεδίο, στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία έκανε λόγο μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και στα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Ο κ. Νικητιάδης στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της νησιωτικότητας, επισημένοντας ότι κατά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν τέθηκε, όπως ανέφερε, κανένα ουσιαστικό ζήτημα που να αφορά τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήματα των νησιωτικών περιοχών. Όπως υπογράμμισε, οι νησιώτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, από το αυξημένο κόστος ζωής και τις μετακινήσεις έως τις ελλείψεις σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές. Σφόδρη κριτική για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από το πλοίο Κάλυμνος και τη λειτουργία της εταιρείας, άσκησε ο πρώην Δήμαρχος Καλυμνίων, μιλώντας στο κόσμο, Δημήτρης Διακομιχάλης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση τραγέλαφο και ζητώντας ουσιαστικά την παραίτηση των ανθρώπων που διοικούν την εταιρεία. Ο κ. Διακομιχάλης εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή του για το γεγονός ότι, όπως ανέφερε, το νήσος Κάλυμνος βρίσκεται στην τραπετσόνα εδώ και περίπου 8 μήνες, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει σαφής ενημέρωση για το πότε θα επιστρέψει στο νησί. Ο πρώην Δήμαρχος απέδωσε την κύρια ευθύνη για την κατάσταση στον Δήμαρχο Καλυμνίων Ιωάννη Μαστροκούκο, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική στους μέχρι σήμερα χειρισμούς. Παράλληλα, προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρές καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμαρχος λέει ψέματα και ότι με τους χειρισμούς του παρασύρει ακόμη και υπουργούς. Μία σειρά από μέτρα με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των εργαζομένων προωθεί ο Δήμος Νησίρου. Κεντρική πρωτοβουλία αποτελεί, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Δήμαρχος του νησιού Χριστοφής Κοροναίος, η χορήγηση εφάπαξ επιδόματος ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί. Παράλληλα, προβλέπεται οικονομική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ για εκπαιδευτικούς και ιατρικό προσωπικό που υπηρετούν στην Ίσυρο. Το συγκεκριμένο μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση των ανθρώπων που καλύπτουν βασικές ανάγκες του νησιού. Για ακόμη έναν χρόνο παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εξαγορά ακινήτων του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κονσόλα. Η παράταση δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες που δεν πρόλαβαν να αξιοποιήσουν τη σχετική ρύθμιση να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες. Στην ανανέωση του στόλου οχημάτων της προχωρά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με νέα οχήματα να ενισχύουν τα περιφερειακά αεροδρόμια, μεταξύ αυτών και της Ρόδου. Η αναβάθμιση του εξοπλισμού αποσκοπεί στην καλύτερη κάλυψη των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών των αεροδρομίων και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της καθημερινής τους λειτουργίας. Μια νέα δράση ενημέρωσης και πρόληψης για θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας υλοποιεί ο Δήμος Ρόδου. Η πρωτοβουλία με τίτλο «Η δύναμη της ζωής, ενημέρωση που προστατεύει, πρόληψη που ενώνει» δημιουργήθηκε από το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου. Η πρώτη θεματική ενότητα επικεντρώνεται στην πρόληψη της αυτοκτονίας, δίνοντας έμφαση στην αναγνώριση προειδοποιητικών ενδείξεων. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η αναμνηθητική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρο, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε, αγαπητοί μου φίλοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στη συντροφιά μας. Για μία ώρα θα πάμε μαζί, θα δώσουμε συνέχεια στην επικαιρότητα, μια επικαιρότητα η οποία αξίζει πραγματικά να ασχοληθεί κανείς, πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Και θα σας έλεγα μάλιστα και σε ένα βαθμό και ανήσυχα, διότι βλέπουμε τελικά ότι η ένταση δίνει και παίρνει από πλευράς της γείτονος χώρας, της φίλης μας, ξέρετε, Τουρκίας. Λοιπόν, να συστηθούμε. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Κατιωάννου. Γεια σου, Βασίλη μου, καλή σου μέρα, τι μου κάνεις? Όλα καλά, όλα ωραία.
1: Καλά, κλέτε μου.
0: Σήμερα έχουμε ξεφύγει λίγο από τα τυπικά και κινούμαστε στη σφαίρα, ξέρεις, της ελευθεριότητας, όπου δεν είναι και τόσο κομψό, ας πούμε, είτε τα μικρόφωνα είτε οι κάμερες να τα καταγράφουν όλα αυτά. Ξέρεις τι γίνεται, έχει συνηθίσει, τι να πω ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, όχι τόσο το ραδιόφωνο όσο η τηλεόραση. Ξέρεις, πρέπει να είσαι κουμπωμένος, σφιγμένος, να κρατάς τους κανόνες.
1: Στο κάμερα... ραδιόφωνο είσαι πιο ελεύθερος, μόνο η φωνή.
0: Η κάμερα είναι ένας δολοφόνος απέναντί σου, δεν οροδεί προουδενός. Το οποιοδήποτε λάθος δεν στο συγχωρεί. Σου δίνει μια κατακέφαλα και σε στέλνει στα τάρταρα. Όταν λοιπόν είσαι μαθημένος, όπως τώρα η αφεντιά μου, που είμαι μαθημένος χρόνια στο ραδιόφωνο, να κάνω τις κινήσεις μου, να κινούμε, ξέρεις, εντάξει. Μετά δεν βλέπω τηλεόραση εγώ αυτή τη στιγμή για να δω τι δείχνει η τηλεόραση. Έχω απέναντί μου τον Παναγιώτο Καλπακίδη, τον σκηνοθέτη μας, ο οποίος πολλές φορές το κάνει και γελάει. Λέει, ας πρόσεχες, μου λέει. Του λέω, εσύ δεν βλέπεις ότι... Ας πρόσεχες, μου λέει. Τι να πω τώρα, εντάξει. Έχει δίκιο. Λοιπόν, έτσι αυστηρός φαίνεται ότι είναι και ο Μητσοτάκης, αλλά πρέπει να πάρει κεφάλια, ρε παιδί μου. Γιατί θα πρέπει να προσέχουν. Έβλεπα το πρωί ένα θέμα το οποίο είχε βγει. Εδώ το βγάλατε με τον Λοΐζο. Με την αριστεροκρατούμενη αρχαιολογία, να πούμε, της Ρόδου. Δεν λέω ότι η αρχαιολογία γέμισε με τούβλα το παλάβι του μεγάλου μαγίστρου. Κάποιος καλλιτέχνης προφανώς, τώρα ο Θεός να τον πει καλλιτέχνη, διότι είδαμε τελικά τα καλλιτεχνικά του δημιουργήματα, κάτι τσιμεντόλιθι ήταν αυτή, τι στο καλό ήταν αυτή εδώ. Γέμισαν όλη την έκταση έξω από το παλάτι του μεγάλου μαγίστρου, και μιλάμε τώρα το παλάτι του μεγάλου μαγίστρου. Είναι το σημείο αναφοράς της Ρόδου, ας πούμε. Είναι η ψυχή, η καρδιά της Ρόδου. Είναι, τι να πω τώρα, πας εκεί και λες τώρα τι γίνεται τώρα. Γέμισαν με του, σαν τσιμεντόλιθι είναι αυτή, τι στο καλό είναι. Όλη την περιοχή για να μην παρκάρουνε. Τι είναι τώρα αυτό, έκθεση είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Τι δημιούργημα τώρα καλλιτεχνικής ή φύσεως είναι αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η αρχαιολογία μας. Τους ενοχλεί η σημαία, η ελληνική, αλλά δεν τους ενοχλούν τα τούβλα. Και τώρα ο άλλος που δεν ξέρει, ξέρεις τι λέει? Να ο Μητσοτάκης, σας έβαλε τούβλα. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Τώρα αυτά η Μενδώνη τα έχει πάρει είδηση. Γιατί η Μενδώνη είναι μια εργατική γυναίκα και αγαπά πολύ τον πολιτισμό. Δίνει τα ρέστα της πραγματικά ως υπουργός πολιτισμού για να προάγει τον πολιτισμό της περιοχής μας και ειδικά της Ρόδου. Η κυρία Μενδώνη έχει δώσει δείγματα γραφής η γυναίκα. Αγαπά πραγματικά αυτό που έγινε με την υπερβόλα. Είναι δημιούργημα 100% δικό της. Και όχι μόνο βέβαια. Έτσι. Τι βλέπουμε, ας πούμε, το ενδιαφέρον της. Θα μου πεις, έχει μια περιφέρεια, έχει ένα περιφερειάρχη με τον οποίο τα πάει καλά, ό,τι τη συζητήσει και με τον Δήμο. Αφήστε τις κόντρες τις τελευταίες, ας πούμε. Τα παιδιαρίσματα, ξέρετε αυτά εδώ. Σε γενικές γραμμές. Έχουμε μια υπουργό η οποία αγαπά τη Ρόδο, είναι φίλη της Ρόδου, αγαπά τη Ρόδο, ό,τι μπορεί κάνει και διαθέτει παραδάκι για τη Ρόδο. Έχουμε όμως μια αρχαιολογία η οποία έχει μια παράδοση, ξέρεις, όλες οι αρχαιολογίες της χώρας μας, οι υπηρεσίες εννοώ, είναι αριστεροκρατούμενες. Εκεί δεξιό ρουθούνι φαίνεται δεν ευδοκιμεί. Είναι σαν, θα είναι, σαν να είναι η μύγα μέσα στο γάλα, ας πούμε. Είναι όλοι αριστεράτζες. Συγγνώμη τώρα, δεν είναι 100%, αλλά στην πλειοψηφία τους. Είναι όπως, αν θυμάμαι παλιά, τα αποτελέσματα των εκλογών. Και εντελώς τυχαία, είδα κάτι αποτελέσματα σε φυλακισμένους. Στις φυλακές.
1: Δεν ψηφίζουν και εκεί.
0: Και έβλεπα 90% Τσίπρα.
1: Βέβαια, αυτό έχει γίνει.
0: Βέβαια. Έτσι λοιπόν, γιατί το λέω τώρα αυτό? Εδώ μιλάμε τώρα ότι δηλαδή είναι παντού παγίδες, περπατάς και δεν ξέρεις τελικά πού θα πατήσεις, ναρκοπέδιο. Εν τω μεταξύ έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία βγάζει από τη μύγα ξύγκη. Το κάθε τι θα το χρεώσει το Μητσοτάκης, είπα Μητσοτάκης, επισκέπτεται το Καστελόριζο.
1: Ναι.
0: Επισκέπτεται το Καστελόριζο.
1: Μεγάλο
0: επιτελείο. Και μιλάμε τώρα ολόκληρο επιτελείο, ολόκληρη κυβέρνηση. Ναι, ναι. Βέβαια εκεί το πάνω χέρι πάλι θα το έχει ο Χατζημάρκος, έτσι. Αυτός ο κακός περιφερειάρχης που τα διοργανώνει όλα. Εν τω μεταξύ ποια είναι η πλάκα, ότι ο Χατζημάρκο κατά καιρούς οι Τούρκοι τον έχουν κάνει πρωτοσέλιδο. Το ξέρεις αυτό? Βέβαια. Τον έχουν κάνει πρωτοσέλιδο. Και όταν τον είχα ρωτήσει μία φορά, θυμάμαι, του λέω, τι έχεις να πεις, του λέω, για το ότι και σήμερα είσαι πρωτοσέλιδο, ας πούμε, στον τουρκικό τύπο. Λέει, η οποία τιμή μου κάνει. Ναι. Και εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω, δηλαδή, έχουμε και μια αντιπολίτευση, η οποία δεν καταλαβαίνει τίποτα, ούτε από εθνικά θέματα, ούτε από πολιτισμού θέματα, ούτε τίποτα, ούτε από οικονομία, τα πάντα τίποτα. Όλα είναι στον μήλο της σκοπιμότητας, πώς θα ρίξουμε το Μητσοτάκη, πώς θα το φθείρουμε το Μητσοτάκη, πώς θα πάει από εκεί που ήρθε ο Μητσοτάκης. Τι να κάνουμε τώρα? Και λέει τώρα ο άλλος, Ρωσί, να ρίξει το Μητσοτάκη, να έρθει εσύ. Του πάει του Ανδρουλάκη ο ρόλος του Πρωθυπουργού, έτσι όπως τον φαντάζεσαι τώρα, όπως τον βλέπεις τώρα τον Ανδρουλάκη, κάνει και Πρωθυπουργός. Μη γελάς από μέσα σου, γελάς κάτω από τα μουστάκια σου που δεν έχεις. Σου βγαίνει αυτό το πράγμα τώρα. Του πάει ο ρόλος, λες, του Πρωθυπουργού?
1: Αυτό θα το δούμε αν βγει.
0: Τι αν βγει? Αυτός λέει ότι θα κερδίσει.
1: Εκεί θα φανούν.
0: Ναι.
1: Αν.
0: Ναι. Εγώ άκουγα πάντως, άκουγα στον τέρ του Χατζιωάννου τον Νικητιάδη που είχε. Και όταν έλεγε ο Νικητιάδης στην έκθεση Θεσσαλονίκης, του λέει ο Τέρης, τι θα κάνει, τι περιμένουμε από τον Ανδρουλάκη? Λέει, θα εξαγγείλει το πρόγραμμα διακυβέρνησης χώρας από το ΠΑΣΟΚ. Το έλεγε. Και επειδή δεν το πίστευε και ο ίδιος, γελούσε. Ρε παιδιά, τι ζούμε. Μοναδικές στιγμές. Είμαστε φοβεροί, ωραία πράγματα.
1: Ο καθένας, εντάξει, είναι υποχρεωμένος να εξαγγείλει το πρόγραμμά του. Έτσι γίνεται.
0: Εντάξει, έχει γίνει τώρα, δηλαδή ανέκδοτο έχει γίνει. Γιατί, να σου πω τώρα κάτι. Η παρουσία του Μητσοτάκη ήταν πολύ σημαντική. Και ήταν πολύ σημαντική, γιατί πρόσεχες ότι ήταν σαν ένας χειρουργός που κρατούσε έναν ιστερή και πρόσεχε, ας πούμε, το πώς θα κάνει την επέμβαση. Έκανε εκείνη την ώρα επέμβαση ανοιχτής καρδιάς στη χώρα. Και ήθελε προσοχή. Αν του δώσει περισσότερο, ξέρω εγώ, περισσότερο από αυτό το φάρμακο ή το νηστέρι πάει πιο βαθιά κτλ., δεν ξέρεις τι ζημιά θα προκαλέσει στον οργανισμό και ο ασθενής αν θα ζήσει τελικά. Και στόχος ήταν ο ασθενής να βγει ζωντανός και υγιής από αυτήν εδώ την ιστορία. Και ο Μητσοτάκης τα μετρούσε το κάθε τι και το τελευταίο σέντ. Τον λένε, λέει, γιατί εδώ δεν έδωσε, εκεί δεν έδωσε, παρακεί δεν έδωσε. Μα όσα και να σου δώσει κανείς, όταν έχει βεβαίως και αν μπορεί, έτσι, πάλι δεν θα φτάνουν για τις απαιτήσεις οποίες έχουμε. Και αυτό γίνεται παντού. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε τώρα σε όλη την Ευρώπη περικοπές. Παντού. Σε όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλος ο πλανήτης, παιδιά, η διεθνής κρίση δίνει και παίρνει. Δημιουργεί τρομακτικά προβλήματα. Τρομακτικά προβλήματα. Και βλέπουμε τελικά ότι δεν έχει και να υποχωρήσει, ας πούμε, η κρίση, όσο βλέπουμε ότι η ένταση καλά κρατεί κάτω εκεί στον κόλπο. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Και ποια είναι η εναλλακτική μορφή, ρε φίλε, να πούμε τώρα στο κομμάτι της ενέργειας? Γι' αυτό αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος τώρα, η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που εκεί ο Θεός μας τις έδωσε απλόχερα, μας έδωσε ήλιο, μας έδωσε άνεμο, και εμείς προσπαθούμε μόνοι μας να βγάλουμε τα μάτια μας. Ήδη πολεμάμε το καλό, δηλαδή βλέπεις τώρα ο Τούρκος, ο Ερντογάν, δίνει μάχη, κυρίες και κύριοι, ακούστε το αυτό για όσους δεν το γνωρίζετε. Δίνει μάχη να προχωρήσει στο κομμάτι που λέγεται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με ανεμογεννήτριες, με ηλιακά κάτωπτρα, δηλαδή να αξιοποιήσει και τον ήλιο και τον άνεμο και το υδρογόνο που είναι το μέλλον. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα εδώ? Ο Τούρκος λοιπόν, ο οποίος θέλει να μπει στο παιχνίδι, σου λέει εγώ μπορώ να τροφοδοτώ την Ευρώπη. Κάτι το οποίο το κάνει τώρα η Ελλάδα και εμείς του βάζουμε εμπόδια του Μητσοτάκη. Ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή οι εξαγωγές της Ελλάδας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν φτάσει στον ουρανό. Και αυτό ξέρεις πως βοηθά την ελληνική οικονομία. Μα μόνο έτσι, γιατί νομίζεις ότι η Ελλάδα αυτή την ώρα δανείζεται φθηνότερα από ό,τι δανείζονται 4 από τις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, ή η Ελλάδα, όταν βγαίνει στις αγορές, δανείζεται πιο φθηνά από ό,τι δανείζονται αυτές εδώ οι χώρες. Και ξέρεις γιατί δανείζεται πιο φθηνά? Ο άλλος, οι αγορές σε αξιολογούν με βάση την δυνατότητα την οποία έχεις να αποπληρώσεις το δάνειό σου. Θα σου δώσω λεφτά, φίλε, αλλά θα πρέπει να ξέρω ότι θα τα πάρω πίσω. Όταν είμαι σίγουρος λοιπόν ότι θα τα πάρω πίσω, το επιτόκιο χαμηλώνει. Γι' αυτό η Ελλάδα δανείζεται πιο φθηνά, διότι είναι αξιόπιστη χώρα. Και την αξιοπιστία της την έκτισε μετά το 19. Μέχρι το 19 ήταν η πιο αναξιόπιστη χώρα του πλανήτη. Μας έβλεπαν όλοι και είτε γελούσαν μαζί μας είτε μας έβριζαν. Αυτό ήτανε, αυτή ήταν η εικόνα της χώρας μας μέχρι το 2019. Όταν άλλαξε κυβέρνηση και ήρθε η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, τα πράγματα γύρισαν ανάποδα. Ποιος μπορεί να αντιτάξει την αλήθεια, αυτά τα οποία λέω να τα διαψεύσει? Αφήστε τώρα το αν ο κάθε αμπελοφιλόσοφος, να πούμε, ή ο κάθε αριστερός, ο οποίος έχει χτυπηθεί, ας πούμε, εγκεφαλικά, λέει και χωρίς επιχειρήματα, χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, λέει οτιδήποτε το αντίθετο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Βασίλη μου. Η Ελλάδα σήμερα έχει τεράστιες δυνατότητες. Και το εμπόδιο είμαστε εμείς οι Έλληνες, οι οποίοι είμαστε παραπληροφορημένοι από αυτούς τους αγύρτες, από κάθε λογής, ας πούμε έτσι, την αποτυχοδιώχτες της πολιτικής, οι οποίοι για προσωπικά τους συμφέρον, προσωπικό τους συμφέρον, από ιδιοτέλεια και μόνο, τον πολεμάνε προκειμένου να τον κοντίνουνε, γιατί οι άλλοι είναι πιο κοντοί. Γι' αυτό σε ρωτώ, πώς θα τον έβλεπες τον Ανδρουλάκη τώρα για πρωθυπουργό? Το λέω, στέκουμε στον Ανδρουλάκη και δεν πιάνουν τους άλλους, γιατί οι άλλοι, okay, είναι ιδεολειπτικοί, δεν έχω μεγάλες απαιτήσεις. Από το Πασόκ όμως έχω απαιτήσεις. Γιατί είναι ένα κόμμα του αστικού χώρου και θα μπορούσε να ήταν μια εναλλακτική μορφή.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω, να κάνει μια αξιοπρεπή αντιπολίτευση.
0: Ακριβώς.
1: Και να πιάνει τα βασικά.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα το Πασόκ.
1: Τα μεγάλα θέματα.
0: Το Πασόκ να δημιουργεί πρόβλημα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άκουγα παραδείγματος χάρη εδώ τα στελέχη του Πασόκ όταν πρόκειτο να μιλάνε, όταν μιλούσαν για κάποιες ανεμογεννήτριες στη Νότια Ρόδο. Τι σας πειράζουνε, μωρέ, οι ανεμογεννήτριες? Πού είναι το πρόβλημα? Σας έχει ποτίσει όλος ο Βελόπουλος, δεν τρέπεστε? Μα δεν τρέπεστε? Ποιο είναι το πρόβλημα στην ανεμογεννήτρια? Πραγματικά δεν μπορώ. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, θρύψαλα κάνω το κεφάλι μου για να καταλάβω πού είναι το πρόβλημα με την ανεμογεννήτρια. Ταξιδεύουμε στην Ευρώπη και τις βλέπουμε τις ανεμογεννήτριες και παράγουν το ρεύμα. Όταν τους πεις πού είναι το κακό, ποιο είναι το πρόβλημα, ξέρεις τι σου λένε? Μην τη βγάλει και χτυπήσει κανένα πουλί πάνω στην ανεμογεννήτρια που γυρνάει αργά-αργά ο μήλος της.
1: Όπου και να
0: πει. Τι να χτυπήσει, ποιο πουλί να χτυπήσει, μωρέ. Δεν τρέπεστε να λέτε. Λέει θα πρέπει να γίνουν δρόμοι για να μπουν στις κορφές των βουνών. Μα εδώ κάνουμε αμάν. Για να ανέβουμε στις κορφές των βουνών, να κάνουμε ένα δρόμο, να μπορεί να ανεβαίνει κανείς με το αυτοκίνητό του. Πού είναι το πρόβλημα, πού είναι το κακό? Και αν τους πεις, όπως το είπε ο Περιφερειάρχης, okay, να μην τις βάλουμε στη στεριά, τις βάλουμε στη θάλασσα. Και εκεί μετά λένε όχι. Κάτσε ρε παιδιά να πούμε. Μέχρι πριν από κάποια χρόνια γινόταν αγώνας πραγματικά. Θυμάμαι την Ευαγγελία την Παναή, έπεφτε στο δρόμο για να μην περάσει το αυτοκίνητο της ΔΕΗ που θα μετέφερνε τη μηχανή, το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, το καινούργιο μηχάνημα στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Και τώρα λοιπόν που λέμε άντε να τα καταργήσουμε τα εργοστάσια και θα έρθει το ρεύμα με καλώδιο από την Αθήνα να έρχεται κατευθείαν στα νησιά. Πάλι όχι, λένε και σε αυτό. Προτιμούν το μαζούτ. Προτιμούν τον καρκίνο. Προτιμούν το κάρβουνο. Γιατί το λέει ο Βελόπουλος? Γιατί το λέει ο Χίος? Γιατί το λέει ο Κασιδιάρης? Γιατί το λένε κάποιοι παλαβοί? Καλά δεν τρέπεστε, ρε, να σας επηρεάζουν τέτοιοι άνθρωποι? Νευριάζω τώρα. Μα βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Γιατί το μέλλον της χώρας, σε ένα μεγάλο βαθμό, εάν δεχθούμε ότι η ενέργεια είναι το α και το ω για την ανάπτυξη και το μέλλον μιας χώρας, έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να κάνουμε θαύματα. Πείτε μου το πρόβλημα το οποίο πραγματικά είναι υπαρκτό και εκεί να βάλουμε πλάτη όλοι να το βελτιώσουμε. Ποιο? Η αποθήκευση. Μπράβο, γιατί έχουμε την ανεμογεννήτρια. Παράγει ρεύμα με τον άνεμο.
1: Κάπου πρέπει να αποθηκευτεί.
0: Αυτό όμως πρέπει να αποθηκευτεί, γιατί αν δεν φυσήξει μετά και σταματήσει να γυρνάει η ανεμογεννήτρια, δεν μπορεί να υπάρχει διακοπή ρεύματος, άρα κάπου πρέπει να είναι αποθηκευμένο. Ελάτε λοιπόν, και αυτό τώρα λέει ο Μητσοτάκης, ότι προσπαθούμε να κάνουμε αυτά τα κέντρα, τα σέντρα, πώς τα λένε, προκειμένου να γίνεται η αποθήκευση. Ελάτε λοιπόν και βρείτε τρόπους, αυτή είναι η αντιπολίτευση σωστή. Και πείτε ότι αυτό με τον τρόπο που πας να το κάνεις δεν είναι σωστός, ο σωστός είναι αυτός.
1: Ωραία, να βρεθεί μια.
0: Μπράβο, και εκεί όμορφα, να βρεθεί η χρυσή τομή και να προχωρήσουμε όμορφα και πολιτισμένα.
1: Έτσι.
0: Ανταυτού, όχι στο ένα, όχι στο άλλο, όχι στο παράλλο. Ε, τι στο διάλο θέλετε, μωρέ, πού θα πάει αυτή η χώρα τελικά? Και έχεις απέναντί σου και τον Τούρκο, ο οποίος οργανώνεται για να σου τις πάρει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και να τις πάρει. Γιατί με τα μυαλά που έχουμε εμείς, εμείς είμαστε τελικά ο πιο αυτοκαταστροφικός λαός που υπάρχει. Καταστραφήκαμε. Η μικρασιατική καταστροφή ήταν γιατί παραπλανήθηκαν οι Έλληνες, οι πολίτες φταίνε για την καταστροφή η οποία είχε γίνει τότε. Και ας φτάσαμε έξω από την Άγκυρα τότε ο ελληνικός στρατός. Να είναι καλά οι Ρώσοι, τους οποίους να πούμε λατρεύουν κάποιοι. Και οι Ρώσοι πάντα ήταν εχθρός της Ελλάδας. Την κατάλληλη στιγμή πάντα μας την έκαναν. Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα πραγματικά που σε βγάζουν έξω από τα ρούχα σου. Δεν είναι αυτή εδώ αντιπολίτευση. Πραγματικά δηλαδή θλίβομαι για αυτήν εδώ την κατάσταση. Κάνει λάθη η κυβέρνηση, δεν αμφισβητεί κανείς το ότι κάνει λάθη. Αλλά είναι λογικό να γίνονται λάθη. Και γίνονται λάθη από υπουργούς τους οποίους πρέπει να τους παίρνει τα κεφάλια ο Μητσοτάκης. Δεν πρέπει να τους αφήνει σε χλωρόκλαρη. Και το ζητούμενο εντωμεταξύ, το ζητούμενο είναι, ποιος είναι ο στόχος της αντιπολίτευσης? Δεν έχω καταλάβει. Πού το πάει η αντιπολίτευση? Οκ. Okay. Να δεχθούμε λοιπόν τα επιχειρήματά της ότι ο Μητσοτάκης είναι ο χειρότερος πρωθυπουργός και ότι είναι ο πιο διεφθαρμένος. Ακούτε τι λένε, ρε παιδιά. Και τι δεν του λένε αυτού του ανθρώπου? Να κάνουμε μία έτσι διευκόλυνση στη συζήτηση. Να πούμε λοιπόν ότι έχετε δίκιο, ρε Λεβέντες, αυτά που λέτε ισχύουν. Που δεν ισχύει τίποτα. Αλλά ας πούμε ότι ισχύουν. Πείτε μας, ποιος είναι ο στόχος σας? Να ρίξετε το Μητσοτάκη. Μάλιστα. Ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα? Μπορεί αυτή την ώρα ένα Πασόκ του 11, 12, 13% στην καλύτερη περίπτωση να αναλάβει τα σκύπτρα της χώρας? Μπορεί ο Τσίπρας, τον οποίον είδαμε στην πενταετία που κυβέρνησε, τι άλλο χειρότερο μπορεί να φέρει αυτός ο άνθρωπος, να πούμε, σε αυτήν εδώ τη χώρα? Α, να κυβερνήσετε μαζί, πείτε το! Ότι θέλουμε να κυβερνήσουμε μαζί. Ενωθείτε, κάντε ένα κόμμα ή δηλώστε από τώρα ότι θα πάτε μαζί. Να ξέρει ο ψηφοφόρος. Να μην ψηφίσει ο ψηφοφόρος αδρουλάκια του προκύψει Τσίπρας. Ή να ψηφίσει Τσίπρα και να του προκύψει, ξέρω εγώ, ο Τρεχαγυρευόπουλος άλλος τρίτος. Ποιο είναι το ζητούμενο της αντιπολίτευσης? Δεν το έχω καταλάβει. Ποιο είναι όμως το ζητούμενο της κυβέρνησης? Είναι πεντακάθαρο. Μας το λέει. Λέει, αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, εμείς θέλουμε, σου λέει, για σταθερότητα την αυτοδύναμη κυβέρνηση. Να προχωρήσουμε, να πετύχουμε αυτοδυναμία. Και τελικά, με τα μυαλά που έχει η αντιπολίτευση, αυτό θα γίνει πάλι. Γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να καταστραφεί. Γιατί μπορεί να έχουν ευθύνη οι πολίτες, αλλά δεν είναι όλοι οι πολίτες το ίδιο. Υπάρχει ένα 30, 40, 50% των πολιτών που μπορεί ακόμα και σκέφτεται, έχει τα μυαλά του στη θέση του. Ξέρω εγώ τι να πω. Αυτά θέλω να μοιραστώ τώρα με τον άνθρωπο που γνωρίζει καλά πώς έχουν τα πράγματα στη χώρα μας. Ανδρέας Δρυμιώτης. Καλή σας ημέρα, κύριε Δρυμιώτη μου. Τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα, καλέ μου φίλε Κράνση. Μια χαρά είμαι.
0: Πού βρισκόμαστε τώρα, κύριε Δρυμιώτη μου?
2: Εν Αθήνες βρίσκομαι πλέον. Και έχω και αρχίσει να γράφω. Την Κυριακή ήταν το πρώτο άρθρο μετά τις διακοπές.
0: Ναι, αλλά αδικούνται τα άρθρα σου, γιατί στην καθημερινή θα πρέπει ο άλλος να κάνει συνδρομή για να έχει τη δυνατότητα να τα διαβάσει. Δεν τα διαβάζει οποιοδήποτε τρίτος θελήσει.
2: Πώς δεν μπορεί να διαβάζει? Και δεν είναι ανάγκη να κάνει συνδρομή. Νομίζω ότι να κάνει εγγραφή χρειάζεται.
0: Κάνει εγγραφή, κάνεις εγγραφή. Έκανα εγγραφή χθες σε δύο λογαριασμούς και μετά με πετάει πάλι έξω συνέχεια. Δηλαδή είναι κουραστικό αυτό. Κάτι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι εκεί. Πρέπει να τους το πεις. Πες ότι έχω παράπονα από αναγνώστες μου. Κάτι γίνεται με την αυτή.
2: Οι άνθρωποι πρέπει να πουλήσουν κιόλας.
0: Να πουλάνε την εφημερίδα. Στον ηλεκτρονικό τύπο όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι όλα ελεύθερα.
2: Δεν είναι. Να σου πω, τώρα έχεις θίξει ένα θέμα το οποίο δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο. Και το ηλεκτρονικό έχει κόστος και μεγάλο κόστος, κάποιος πρέπει να το πληρώνει. Άκουσε με κάτι, Κλιάτση. Αυτό είναι η μεγάλη αμαρτία της Ελλάδας. Εάν παίρνει μια υπηρεσία, πρέπει να μάθει να την πληρώνει.
0: Δεν μου λες, υπάρχει πιο μεγάλο κόστος από τη λειτουργία ενός τηλεοπτικού σταθμού. Όχι, για μένα. Όχι. Στα μέσα ενημέρωσης, η τηλεόραση έχει το υψηλότερο κόστος, το λειτουργικό. Και όμως είναι, και θα πρέπει να το κάνει συνδρομητική λοιπόν την τηλεόραση.
2: Όχι γιατί έχει τη διαφήμιση.
0: Γιατί ωραία, και η ιστοσελίδα λοιπόν και οι εφημερίδες έχουν τη διαφήμιση.
2: Ωραία λοιπόν. Εγώ δεν σου λέω. Είμαι εναντίον της παροχής δωρεάν υπηρεσιών.
0: Και εγώ είμαι εναντίον της παροχής. Εγώ θέλω ο κόπος να αμείβεται. Ο μόχθος να αμείβεται.
2: Γιατί απλούστατα οτιδήποτε δίνεται δωρεάν δεν εκτιμάται κιόλας. Αυτό να το ξέρει.
0: Τότε λοιπόν πρέπει να κοπούν και τα επιδόματα από την κυβέρνηση.
2: Αυτό δεν είναι άλλο το επίδομα και άλλο το δωρεάν.
0: Το δωρεάν είναι αυτά.
2: Πιάσαμε ωραία συζήτηση πάντως.
0: Λοιπόν, ποιος είναι ο στόχος της αντιπολίτευσης, κύριε Δρυμιώτη?
2: Αυτός αλήθεια που είπες. Δεν το κατάλαβα ότι το ίδιο με το ίδιο σύνθημα κατέβηκαν και στις εκλογές του 2023. Ψηφίστε μας για να φύγει ο Μητσοτάκης. Δεν είπε κανείς από αυτούς ψηφίστε μας για να πάει ο τόπος καλύτερα. Ψηφίστε μας για να φύγει ο Μητσοτάκης. Και παρά το γεγονός ότι δεν τους βγήκε το 23, εξακολουθούν να έχουν το ίδιο τέτοιο. Ξέρεις, το έχει πει ο Άινστάιν αυτό. Η μεγαλύτερη ανοησία είναι να επαναλαμβάνεις το ίδιο πράγμα περιμένοντας να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα.
0: Δεν έχεις άδικο. Ακριβώς έτσι όπως το λες. Είναι.
2: Λοιπόν, για πες μας, τι μας λένε αυτοί. Και πολύ σωστά το είπες. Άκουσα την εισαγωγή σου. Πώς θα πάνε. Ο ένας έχει 13 και ο άλλος έχει 15, πόσο έχει. Λοιπόν, θα πάνε μαζί αυτοί οι δύο, πώς, ας μας πούνε, τι είναι, πώς βλέπουν την κυβέρνηση. Ο ένας λέει, θα είμαι πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά. Μα δεν φτάνει αυτό για να κάνεις κυβέρνηση. Θες 37% για να μπορέσεις να είσαι αυτοδύναμος.
0: Ο Μητσοτάκης έχει 1.000.000 περισσότερες ψήφους από ό,τι έχει το δεύτερο κόμμα και δεν θα είναι νίκη αν δεν έχει αυτοδυναμία. Και θα είναι νίκη εάν ο άλλος έρθει πρώτος με μία ψήφο διαφορά. Αυτό λέει ο Ανδρουλάκης, αυτό λέει ο Τσίπρας.
2: Ανοησίες δεν είναι.
0: Ανοησίες.
2: Δεν πάμε που το λέω έτσι. Χοντρά, αλλά να σου πω, ξέρεις, δεν υπάρχει και άλλος τρόπος για να το πει. Και όταν αυτό στην καταλληλότητα και σ' άκουσα και κάτι άλλο που είπες, δεν θυμάμαι που το είπες. Η παράσταση νίκης δεν έχει ποτέ διαψευστεί αυτή η παράσταση.
0: Το έλεγα και στον κύριο και στον φίλο μας τον Ζαχαρία τον Ζούπη και στο φίλο μας τον Κεράκη τον Θωμά. Το ίδιο πράγμα του είχα θέσει.
2: Λοιπόν.
0: Και του λέω γιατί κόψατε την παράσταση νίκης. Τι σοϊλογικές είναι τώρα αυτές. Είναι η μόνη κάρτα η οποία δείχνει την πραγματικότητα και δεν πέφτει έξω.
2: Όχι μόνο ότι δείχνει την πραγματικότητα. Δεν έχει ποτέ διαψευστεί από τον καιρό που γίνονται δημοσκοπήσεις.
0: Γιατί την κατήργησαν την παράσταση νίκης?
2: Δεν ξέρω, κάπου σταμάτα.
0: Έλα μου ντε.
2: Λοιπόν, κατά τα άλλα, εγώ προσωπικά εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξος με την έννοια του ότι ο κόσμος, παρά το γεγονός ότι το θεωρούμε ότι είναι, πώς το λένε, δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι ψηφίζει με το μυαλό του στο τέλος και αν θέλεις και με την τσέπη του. Λοιπόν.
0: Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τα προβλήματα. Εν τω μεταξύ, όλα αυτά συμβαίνουν εσωτερικά στη χώρα μας όταν έχουμε απέναντι την Τουρκία δίπλα μας, η οποία με μία λεκτική, δηλαδή αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει σε καμιά άλλη χώρα του πλανήτη. Πρέπει να είναι κανείς να έχει πάρει εντελώς διαζύγιο με την σοβαρότητα και τον πολιτισμό για να εκφράζεται με τον τρόπο που εκφράζονται σήμερα οι πολιτικοί άνδρες της Τουρκίας. Τι είναι αυτή η φρασιολογία που χρησιμοποιούν εναντίον της Ελλάδος? Τι σώει σύγχρονος πολιτισμός πολιτικός μπορεί να θεωρηθεί αυτό το πράγμα και πώς μπορεί να υπάρχει να συνδιαλέγονται σύμμαχοι και φίλοι υποτίθεται αφού είναι μέσα στην ίδια ομάδα του ΝΑΤΟ με αυτόν εδώ τον τρόπο?
2: Υπάρχει ένα υπάρχει μια πρόβλεψη στον Άντο ότι δυστυχώς δεν σε προστατεύει από τους συμμάχους. Το ξέρεις αυτό.
0: Ε, βέβαια.
2: Λοιπόν, εάν οποιαδήποτε πώς τη λένε, σύραξη συμβεί μεταξύ δύο χωρών του ΝΑΤΟ, δεν παρεμβαίνει το ΝΑΤΟ καθόλου. Ούτε υπέρ της μίας.
0: Τώρα θα πει κάποιος, ξέρεις κάτι, είναι στη ρητορική αυτά. Αλλά στην πράξη δεν γίνονται. Γιατί, γιατί δεν γίνονται, γιατί ο Τούρκος φοβάται, γιατί η Ελλάδα είναι πανίσχυρη, γιατί η Ελλάδα.
2: Στην πράξη αυτό το πράγμα και μόνο που έχει κάνει ο Μητσοτάκης, που έχει ανανεώσει τον αμυντικό εξοπλισμό μας, που έχει πάρει τις φρεγάτες, έχει πάρει τα Ραφάλ, έχει πάρει τα F-35 και τώρα παίρνουμε και το θόλο του Δαβίδ εκεί πέρα από
0: την Αχιλλέα. Η ασπίδα του Αχιλλέα.
2: Η ασπίδα του Αχιλλέα. Λοιπόν, και μόνο αυτά έπρεπε να σκεφτόμαστε, ότι τόσα χρόνια είμαστε, πώς το λένε, δεν είχαμε κάνει τίποτα για την άμυνα μας. Και αν θες κάτι, δυστυχώς στη σήμερα ημέρα μετράει η δύναμη. Πώς και να το κάνουμε. Μια χώρα σαν το Ισραήλ εκεί πέρα με 10 εκατομμύρια ανθρώπους, γύρω της είναι περικυκλωμένη από λαούς οι οποίοι έχουν βάλει σαν σκοπό να εξοντώσουν το Ισραήλ, και βλέπεις ότι επιβιώνει χάρη στη δύναμή της. Λοιπόν, και εμείς δεν θέλουμε αυτή τη δύναμη. Παιδιά, αυτά δεν είναι λογικά πράγματα. Πολύ σωστά το λες. Δεν είναι λογικά πράγματα. Να μην θέλουμε να είμαστε πανίσχυροι ούτως ώστε να μας σέβεται ο αντίπαλος.
0: Και ξέρετε κάτι, όλα αυτά τώρα γίνονται την ώρα που σε όλες τις χώρες της Ευρώπης υπάρχουν σοβαρές περικοπές, και θέλω να πάμε Βρυξέλλες, κύριε Δρυμιώτη, να ακούσετε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα μας είπε ο Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας Αυτιάς, που τον βγάλαμε έξω από την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Τι αποφάσεις πάνε να ληφθούν, μιλάμε τώρα, πάνε να κάνουν αναθεώρηση.
2: Πριν βάλεις το απόσπασμα, θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Υπήρχαν πάρα πολλοί που δεν ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία, νεοδημοκράτες που δεν ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές λόγω της συμπερίληψης του Αυτιάς στο ψηφοδέλτιο. Ο Αυτιάς κάνει τρομακτική δουλειά στις Βρυξέλλες. Κάνει απίστευτη δουλειά και είναι πραγματικά, είναι να ντρέπονται αυτοί οι οποίοι όλοι δεν ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία.
0: Ακούστε λοιπόν τώρα. Ναι, αυτό που λέτε είναι λίγο πολύ γνωστό, είναι. Ναι, έτσι όπως το λέτε.
2: Είναι.
0: Και δεν το λέω γιατί τον αγαπώ τον Γιώργο και είναι φίλος, αλλά είναι έτσι.
2: Είναι. Ξέρεις πώς μετρείται η παρουσία ενός ευρωβουλευτή? Με το πλήθος των παρεμβάσεών του.
0: Από τα ένσημα των παρεμβάσεων του, ακριβώς.
2: Λοιπόν, όταν αυτός ο άνθρωπος κάθε μέρα κάνει παρεμβάσεις, κάθε μέρα, και έχουμε άλλους οι οποίοι παίρνουν τον παχυλό μισθό και δεν έχουν ανοίξει το σώμα τους.
0: Και παρεμβάσεις ουσίας, πατριωτικού χαρακτήρα.
2: Και όχι μόνο που είναι αποτελεσματικό, πρόσεξε. Έχει καταφέρει πολλά πράγματα ο Γιώργος, πάρα πολλά πράγματα.
0: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, γιατί αυτό το θέμα είναι το θέμα το οποίο προσεχώς θα συζητείτε πλέον στην Ελλάδα, γιατί εδώ λυπάμαι που θα το πω, με χρονοκαθυστέρηση λειτουργούμε στη χώρα μας. Αυτά που συμβαίνουν στο εξωτερικό έρχονται σε εμάς με μια καθυστέρηση, σε εμάς προέχουν άλλα θέματα ενδιαφέροντα, τα οποία στην ουσία δεν έχουν καμία αξία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, τι περικοπές πάνε να γίνουν, τι προτάσεις γίνονται από κάποιες χώρες για αναθεώρηση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, μείωση της τάξης των 500 δισεκατομμυρίων. Μιλάμε για τρομακτικά ασύλληπτα νούμερα, και η μοναδική εξαίρεση μέχρι στιγμής από ό,τι φαίνεται είναι η χώρα μας, η Ελλάδα, γιατί κινείται στον δρόμο της λογικής. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Βγήκα από την Οικονομική Επιτροπή για να σας μιλήσω. Ο κόσμος καίγεται. 6 χώρες της Ευρώπης: Γερμανία, Βέλγιο, Αυστρία, Σουηδία, Ολλανδία, Δανία, ζήτησαν μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού κατά 500 δισεκατομμύρια ευρώ, ουσιαστικά ο Νότος να στερηθεί κονδυλίων. Και γίνεται χαμός, όπως καταλαβαίνεις. Και επίσης με ρώτησαν οι Ευρωπαίοι, καλά, σε όλη την Ευρώπη έχουμε περικοπές και εσείς στην Ελλάδα αυξάνετε μισθούς, μειώνετε φόρους, κάνετε, δείχνετε, και μας χρωστάτε και 230 δισεκατομμύρια έως το 2070. Πώς το καταφέρνετε? Δεν υπάρχει χώρα της Ευρώπης που να μην μειώνει μισθούς, συντάξεις κλπ. Αυτοί που μας κουνάγανε το δάχτυλο τώρα αναγκάζονται να μπουν σε σκληρά προγράμματα. Και ανακοινώθηκε ένα πρόγραμμα, και να ξέρεις ότι τον Απρίλιο θα έχουμε και νέα ευνοϊκά μέτρα, και περισσότερα ευνοϊκά μέτρα.
0: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, Γιώργο μου, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αντί να προχωρά σε περικοπές όπως κάνουν όλες οι άλλες, δίνει αυτά τα οποία έδωσε ο Μητσοτάκης.
3: Δηλαδή, πρόσεξε τώρα να δεις. Φτιάχτηκε ένα πηγαδάκι και μετά μου λέει ο Μόρεζαν, που είναι επικεφαλής της οικονομικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Γιώργο, έλα στο Βήμα να μας εξηγήσεις. Και άρχισα να λέω λοιπόν τα μέτρα. Κοίταζε ένα τον άλλον, την κυριολεξία.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό λοιπόν τον άνθρωπο εμείς πάμε να τον εξευέλισουμε.
2: Ναι, δεν έχουμε καταλάβει το γιατί όμως.
0: Το γιατί, εδώ είναι τώρα. Εδώ τώρα σε θέλω. Και αν θα πεις τώρα εσύ κάτι, θα σπεύσουν όλοι αυτοί, κατάλαβες τώρα σε ποιους αναφέρομαι, και θα αρχίσουν να σου, λοιπόν, να σου λένε.
2: Τα κοίταξα,
0: λένε
2: κοίταξα,
0: σε μένα, τα... λένε σε σένα, λένε σε όλους.
2: Σε μένα πάντως έχω πάρει το... Έχω γίνει το, πόσο λένε, το, ο στόχος. Είπα, πόσο λένε, είπα το Σαμαρά, Κολοτούμπα μνημονιακό,

0: είναι μακράν ο καταλληλότερος για πρωθυπουργό και έχει κερδίσει όλες τις εκλογές που έχει συμμετέχει. Λοιπόν, αυτά τους έχει κάνει και γι' αυτό δεν το ανέχουν. Δεν το ανέχονται. Για πες μου, διάψευσέ με.
1: Και τι θα γίνει άμα πέσει ο Μητσοτάκης? Για πες μου, ας πάρουμε αυτό το ενδεχόμενο. Ας πούμε ότι διαψεύδεται ο Ανδρέας Δρυμιώτης, πέφτει έξω σε όλα όσα προβλέπει, αν και δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο στο παρελθόν, αλλά ας πούμε ότι αυτή τη φορά...
0: Μια φορά έχει συμβεί.
1: Α, συνέβη μια φορά.
0: Συνέβη όταν το 14% έβγαλε δήμαρχο. Αυτό το πράγμα
1: α, στην Αθήνα, στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Αυτό το φυσάς και δεν κρυώνει η αλήθεια.
0: Όχι απλώς το φυσάω, δεν το πιστεύω.
1: Δεν το πιστεύεις, ναι.
0: Δεν το πιστεύω. Ότι οι δημοκράτες δεν πήγαν να ψηφίζουν τη δεύτερη Κυριακή, γιατί ήταν σίγουροι ότι η σιγουριά τους έφαγε.
1: Ας πούμε λοιπόν ότι φεύγει ο Μητσοτάκης, πέφτει ο Μητσοτάκης. Τι θα γίνει, ποια είναι η επόμενη μέρα?
0: Για φαντάσου λοιπόν να έχεις τον Τσίπρα, ο οποίος μας είπε ότι τώρα έχω μάθει και ξαναβγήκε με τον περιουσιολόγιο.
1: Μπορεί να έχει μάθει όμως η αλήθεια.
0: Τι να έχει μάθει? Αν είχε μάθει δεν θα έλεγε τον περιουσιολόγιο. Επί την ευκαιρία σου πω εγώ να σου δώσω εγώ μια είδηση. Λοιπόν, περιουσιολόγιο είχαν 16 χώρες στην Ευρώπη. Χώρες του ΟΑΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Ανάπτυξης. Το καταργήσανε όλες. Το ξέρεις γιατί? Τρεις έχουν μείνει και αυτές είναι με εξαιρέσεις. Γιατί? Γιατί απεδείχθη το ότι όπου έχει εφαρμόσει και την περιουσιολόγιο έφυγαν οι πλούσιοι.
1: Α.
0: Είναι δυνατόν ο πλούσιος να θέλει
1: θα,
0: να
1: πει. Θα καταγράφει και τα κοσμήματα δηλαδή.
0: Και τα μετρητά που έχει στο σπίτι. Βγήκε ο άλλος και είπε και τα μετρητά. Δηλαδή θα έχουμε, πώς το λένε, θα κάνουν το εγχειρίδιο του καλού διαρρήχτη. Θα λέω εγώ, πώς το λένε, Κλάνθης έχει στο σπίτι αυτούς τους πίνακες του Πικασό και είχε τόσα μετρητά στο σπίτι του και δεν θα είναι στόχος των διαρρηχτών. Και επειδή ξέρουμε και πόσο καλά μπορεί να φυλαχτούν όλα αυτά.
1: Μα τώρα, τι σοϊ μέτρα είναι τώρα αυτά, να καταγράψει τώρα τα κοσμήματα των ανθρώπων που υπάρχουν στο σπίτι?
0: Μα σου λέω, γι' αυτό και σου λέω ότι δεν έχουν μάθει. Στην πρώτη ομιλία που έκανε στις προγραμματικές δηλώσεις το 2015 ο Τσίπρας, είπε ότι θα εφαρμόσουμε το περιουσιολόγιο. Τι μου λέει λοιπόν ότι έχει μάθει? Ύστερα από το 11 χρόνια μας ξαναλέει τα ίδια. Την Κυριακή γι' αυτό γράφω. Φορολογήστε τους πλουσίους. Λοιπόν.
1: Καλά, το μάζεψε μετά όμως. Το καλοσκέφτηκε μετά, είδε τις αντιδράσεις του κόσμου και το μάζεψε.
0: Δεν μαζεύτηκε. Βγήκε ο άλλος ο γενικός. Ο αναπληρωτής υπουργός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου. Γιώργος Παπάς λέγεται, πώς λέγεται.
1: Ξέρω και εγώ πώς λέγονται.
0: Ναι, ο οποίος έκανε τον εξής απίστευτο λογαριασμό. Να δώσουμε, λέει, 5.000 στις 80.000 φοιτητές για κάθε χρόνο της φοιτησής τους, όσοι ζουν μακριά από τα σπίτια τους για να μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και κάνει τον λογαριασμό 5 επί 80, 400. Και αντί να τον πολλαπλασιάσει επί 4, που ήταν 4 χρόνια, που κάνει 1,6 δις, διαιρεί τα 400 με τα 4.
1: Α, και καλά,
0: το,
1: ναι.
0: Και το κόστος είναι 100 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κυβερνήσουν και δεν ξέρουν αριθμητική.
1: Μπράβο, δεν ξέρουν αριθμητική, ακριβώς. Ναι. Αυτό ήταν φεδρότητα, δηλαδή, εντάξει,
0: της ντροπιαστικό. Δεν είναι φεδρότητα, είναι άσχετη. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα, Κλεάντη.
1: Ναι, αλλά και ο Τσίπρας δεν είπε ότι θα κάνουμε στροφή 360 μοίρες. Αυτό δεν είχε πει. Υπονοώντας 180 να πάει στην αντίθετη πλευρά και αυτό.
0: Όχι, έκανε και λάθος εκεί πέρα. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι. Ο άνθρωπος δεν έκανε λάθος. Είναι, ξέρεις, να σου πω έτσι χαλαρά για να το καταλάβεις. Λέει ο Καρακιώζης, στο Νιόνιο, μου δανείζει 2 λίρες. Του λέει ο Νιόνιος, έχω μία, λέει. Πάρτινε, την παίρνει την μία ο Καραγιώδης, του λέει Νιόνιο, του λέει μου χρωστάς μια λίρα, σου χρωστάω μια λίρα, είμαστε μπάτσι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή την οικονομία πάνε να επιβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Ελλάστορα, ο καινούριος.
1: Έτσι τώρα, ναι.
0: Ο καινούριος Τσίπρας.
1: Το σωστό θα έπρεπε να ήταν Τσίπριζα. Μία από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Τσίπρας, ας πούμε.
0: Εγώ διατηρώ και μια επιφύλαξη πάντως. Κατά μήπως δεν περάσει το όνομα από τον Άριο Πάο.
1: Πότε θα κριθεί αυτό?

0: Τι πραγματικά εδώ είναι ένα ζητούμενο.
1: Ένα μήνα πριν από τις εκλογές, όταν θα γίνει η ανακήρυξη των κομμάτων.
0: Όταν θα κατατεθούν τα.
1: Όταν θα κατατεθούν, γιατί μπορεί να κατατεθεί με άλλο όνομα τώρα.
0: Το κόμμα όμως, ο πυρήνας της δημιουργίας του κόμματος, το καταστατικό κτλ., αυτή τη στιγμή δεν έχει κατατεθεί. Είναι όπως...
1: Δεν ξέρω αν κρίνονται τώρα να κατατίθενται. Αλλά γιατί μπορεί να είναι ένα κόμμα και να. Η συμμετοχή στις εκλογές είναι που είναι το κριτήριο.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα. Πώς βλέπεις
1: τώρα... Αλλιώτικα δεν θα υπήρχε λόγος να κρίνει τα κόμματα ο Άριος Πάγος.
0: Πες μου κάτι, Ανδρέα μου. Η Νέα Δημοκρατία σε ποιο βαθμό πρέπει να ανησυχεί από ένα ενδεχόμενο εξαγγελίας νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά?
1: Κοίτα, ό,τι θα της κάνει η μία θα της κάνει. Αλλά εγώ... Είμαι απολύτως βέβαιος το ότι αν πάμε σε παραλυστικές εκλογές δεν θα πάρει ούτε 30%. Λοιπόν, και οπότε πλέον η ζημιά του θα είναι μόνο στον εαυτό του, τίποτα άλλο.
0: Δηλαδή, ανεξαρτήτως του ποσοστού το οποίο θα λάβει στις πρώτες εκλογές μας λες, στις επαναληπτικές εκλογές
1: κινδυνεύει... Λάθη μου, ξέρεις πόσο πήρε σαν πολιτική ανήθεια?
0: 7-8 είχε φτάσει.
1: Όχι,
0: 12.
1: Όχι.
0: Πόσο είχε φτάσει?
1: 4,88%.
0: Oh.
1: Και ήταν πιο νέος, δεν τον ξέραμε, ήταν υποτίθεται ο καινούριος Μεσσίας. Τώρα τον έχουμε μάθει γι' αυτόν. Τον έχει μάθει ο κόσμος. Γιατί να πάρει παραπάνω τώρα?
0: Έτσι λες, ε?
1: Να δούμε. Πρώτα, ερώτηση. Και 5 και 6 και 7 να πάρει. Ένας άνθρωπος που έφτασε στο ανώτατο αξίωμα. Έγινε πρωθυπουργός. Το να πάρει 7%, ήταν να είσαι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος σε μια εταιρεία και βάζεις υποψηφιότητα για να γίνεις τμηματάρχης.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Στην ίδια εταιρεία.
0: Ναι.
1: Όχι σε άλλη.
0: Είπε και κάτι, το οποίο δεν ξέρω αν αυτό ενόχλησε τον Κώστα Καραμανλή και αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση. Στη δήλωσή του την τελευταία ο κύριος Σαμαράς ανέφερε ότι το 2009 οι 800.000 νεοδημοκράτες που ψήφισαν για αρχηγό τον εξέλεξαν προκειμένου να σώσει τη χώρα από τη χρεοκοπία. Δηλαδή μέχρι το 2009 πρωθυπουργός ήταν ο Κώστας Καραμανλής. Δηλαδή χρεοκόπησε τη χώρα ο Καραμανλής και την έσωσε ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Και εκεί λάθος έκανε, για να καταλάβεις. Ούτε 500.000 δεν το ψηφίσανε. Πήγαινε βρες τα νούμερα. Ούτε 500.000 δεν το ψηφίσανε. Λοιπόν, παραμύθια.
0: Δεν είπε ότι τον ψήφισαν 800. Συμμετείχαν 800.000.
1: Εφόσον συμμετείχαν, γιατί δεν μπορεί να πάρει τέτοια. Πού ψηφίζουν τους άλλους.
0: Πήρε 400.000 προφανώς. Γιατί είχε πάρει 50, τόσο είχε πάρει.
1: Ναι, λοιπόν. αν είναι δυνατόν να οικειοποιήσει τους ψηφοφόρους που ψήφισαν άλλο για όνομα του Θεού, με την ίδια λογική ο Μητσοτάκης πήρε 6 εκατομμύρια τότε.
0: Αυτό που είπε τώρα τότε για να σώσει την Ελλάδα από τη χρεοκοπία, αυτό τώρα, αγαπητέ μου Ανδρέα Δρυμιώτη, λογικά αν ήσουν εσύ ο Κώστας Καραμανλής θα σε ενοχλούσε ή θα το προσπερνούσες έτσι? Γιατί το Πασόκ τι λέει? Καραμανλή, εσύ χρεοκόπησες τη χώρα και μπήκαμε στα μνημόνια.
1: Δεν λέει, θα πει ότι έγινε, εννοούσε από τη χρεοκοπία που θα μας έφερνε ο Γιώργος Παπανδρέου. Θα το μαζέψει.
0: Δηλαδή μισό λεπτό, το ετεροχρονίζει, το πηγαίνει μελλοντικά, μελλοντολόγος δηλαδή ήταν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αν θέλει κανείς το δέχεται αυτό. Τα πραγματικά γεγονότα είναι εκείνη τη στιγμή, μέχρι εκείνη τη στιγμή το τι συνέβη, το τι θα συμβεί. Και τώρα που μιλάμε γνωρίζουμε τι θα συμβεί μετά από 3, 5, 10 χρόνια. Μπορεί να προβλέπει κανείς να προβλέπει.
1: Αγαπητέ μου Κρεάνση, ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος ήταν ο μόνος άνθρωπος ο οποίος το 2009, πολύ πριν από τις εκλογές, είχε πει ότι το έλλειμμα είναι 16%. Ήτανε, και πρέπει, ξέρεις, ορισμένους ανθρώπους πρέπει να τους τιμούμε, γιατί ενώ οι άνθρωποι προσπάθησαν να μας ανοίξουν τα μάτια, εμείς εθελοτυφλούσαμε. Το έλλειμμα ήταν 16%. Ποιος μας έφερε σε αυτό το έλλειμμα, λοιπόν? Κακά τα ψέματα. Ο Καραμανλής και η Παρά, λοιπόν,
0: Η περίοδος Καραμαλή. Βέβαια θα πει όμως τώρα και ο Καραμαλής, εγώ δεν διοργάνωσα εγώ τους Ολυμπιακούς Αγώνες τόσο δισεκατομμυρίων, ούτε τα σουάτς του Σιμίτη και όλα αυτά. Εδώ τι λέμε.
1: Άλλο παραμύθι. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων, όλα τα έργα να τα βάλεις μαζί, όλα τα έργα, είναι, αν δεν απατώμε, είναι κάτω από 10 δις. Κάτω από 10. Η δε οργανωτική επιτροπή όχι μόνο δεν πήγε μέσα, είχε και περίστευμα περίπου ένα δις το οποίο παρέδωσε την επιταγή στο Σιμίτη Γιάννα. Λοιπόν, είναι το μεγαλύτερο.
0: Η Αγγελοπούλου ήταν τότε το πάνω χέρι των Ολυμπιακών.
1: Έχω γράψει για τα οικονομικά των Ολυμπιακών Αγώνων στο παρελθόν.
0: Μάλιστα.
1: Το μεγαλύτερο. Ξέρεις από τι πτώχευσε η Ελλάδα?
0: Από τι?
1: Το 68% του χρέους ήταν από τις συντάξεις. Το 68% του χρέους προήλθε από τις συντάξεις, από το έλλειμμα των συντάξεων. Λοιπόν, άστα, μην ψάχνουμε τώρα. Λοιπόν, δώσε και εμένα. Και το οποίο συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Προώρες συντάξεις. Ξακολουθούν να συνεχίζονται.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι τότε στη δεκαετία του 80 που έγινε το μεγαλύτερο κακό στην οικονομία μας, στα μακροοικονομικά μας μεγέθη. Ήταν η σχέση ΑΕΠ χρέους ήταν στο 23% και εκτοξεύθηκε στο 70+ επί Παπαδρέου. Θυμάμαι τότε που έδωσε συντάξεις στην Εθνική Αντίσταση και πήγε και τις πέρασε ο Αθεόφοβος, ο Θεός χωρέστο βέβαια, μέσα στο ΝΑΤ, στο Ταμείο των Ναυτικών και χρεοκόπησε το Ταμείο Ναυτικών. Το πιο υγιές,
1: το οποίο ήταν υγιέστατο.
0: Υγιέστατο, ναι, ακριβώς.
1: Περίμενε, δεν ξέρεις γιατί, επειδή είχαμε κάνει εμείς τη μηχανογράφηση του ναυτικού από Μάλιγκ, λέμε.
0: Για πες μου, με ενδιαφέρει, γιατί ως Καλύμνιος εγώ το ζήσαμε έντονα αυτό το θέμα.
1: Οι εισφορές ήταν σε δολάρια και το δολάριο δεν υποτιμότανε. Ανατιμότανε.
0: Ναι.
1: Και χαθήκαν όλες αυτές οι εισφορές.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: οι εισφορές, το ναυτικό από το ταμείο είναι μια θλιβερή ιστορία.
0: Δηλαδή για να το παίξω καλώς, πάω και δίνω συντάξεις να πούμε σε όλους τους αντιστασιακούς τότε που τους είχε μαζέψει από το πρώην Ανατολικό. Δεν λέω καλά έκανε, αλλά συγγνώμη όμως, έπρεπε να βρεθεί μια λελογισμένη ας πούμε πρακτική να ακολουθεί και όχι να τους φροντώσουμε σε ένα υγιέστατο ταμείο και το ταμείο μετά να γονατίσει και όλοι οι άνθρωποι της ναυτοσύνης.
1: Μην πας μακριά. Τράπεζες Ολυμπιακοί, σαραντάριδες παίρνανε σύνταξη.
0: Ναι.
1: Θα τους πληρώνουμε δηλαδή, δουλέψαν 20 χρόνια και θα τους πληρώναμε άλλα 40. Μην το πιάσεις αυτή την ιστορία, αν θες να την πιάσεις να σου στείλω όσα...
0: Δεν ξέρω το κουβάρι από που πρέπει να το ξετυλίξει κανείς, αγαπημένοι μου.
1: Από εκεί. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο Αντρέας Παπαντρέου έκανε τα δύο μεγαλύτερα λάθη. Κατήργησε τους γενικούς διευθυντές από τα Υπουργεία, τους αντικατέστησε με κομματικούς.
0: Μου το έχεις ξαναπεί αυτό, μου το έχεις ξαναπεί και έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι.
1: Και το δεύτερο, πέρασε τον νόμο του συνδικαλισμού που οι συνδικαλιστές μπορούσαν να μην δουλεύουν για να
0: πληρώνονται.
1: Λοιπόν, από εκεί και μπρος.
0: Και δεν έχει γίνει καμία αναθεώρηση στον νόμο των συνδικαλιστών. Μιλάμε δηλαδή, βγάζει μάτι ακόμα και ο Μητσοτάκης φοβάται να τον ακουμπήσει αυτόν τον νόμο.
1: Εσύ νομίζεις ότι είναι εύκολο να ξαναγίνει?
0: Έλαντε.
1: Γιατί ορισμένα πράγματα άμα γίνονται, δύσκολα ξεγίνονται. Θέλει να ακούσεις κάτι άλλο. Ποιος κατήργησε? Κάποτε τα έξοδα τα ιατρικά εκπέφτανε. Ή ένα μέρος. Ποιος νομίζεις ότι κατήργησε αυτή την διάταξη?
0: Ποιος?
1: Επί Σαμαρά ο υπουργός ο Μαυραγάνης. Εξήγησε μου εμένα ένα λόγο.
0: Έτσι, επί Σαμαρά,
1: Επί Σαμαρά ο Μαυραγάνης. Εξήγησε μου εμένα ένα λόγο γιατί τα έξοδα τα ιατρικά δεν εκπαιδεύονται και σήμερα δεν υπάρχει άνθρωπος να παίρνει απόδειξη από γιατρό.
0: Από γιατρό. Και όχι μόνο αυτό, είναι και η μόνη δαπάνη η οποία προλογικά πρέπει να εκπίπτει με το παραπάνω. Γιατί έχει να κάνει με την υγεία σου. Και όμως δεν... επί Σαμαρά έγινε αυτό. Επί Σαμαρά.
1: Και για να καταλάβεις, δεν είναι μόνο από τους γιατρούς που εξαιρέθηκαν. Εξαιρέθηκαν οι γιατροί, οι μηχανικοί και οι δικηγόροι.
0: Και η φοροδιαφυγή μετά δίνει και παίρνει σε αυτούς εδώ τους κλάδους. Σωστά.
1: Και ήρθε ο Μητσοτάκης και μας επέβαλε ευτυχώς η Τρόικα αυτόν τον Άγιο άνθρωπο που λέγεται Πιτσιλής, ο οποίος έχει καταφέρει και το 26% της φοροκλοπής του ΦΠΑ να το έχει ρίξει στο 16. Λοιπόν.
0: Είναι ακόμα στο 16, παρά τις προσπάθειες, παρά τον αγώνα που γίνεται, έπεσε 8 ποσοστιαίες.
1: Να το ρίξει 10 μονάδες, 10 μονάδες. Μεγάλη,
0: μεγάλη υπόθεση βέβαια. Αλλά είναι όμως, το 16 είναι ακόμα πολύ. Σε άλλες χώρες ανεπτυγμένες, στη Γερμανία, που, τι ποσοστό.
1: Είμαστε περίπου στο μέσο όρο.
0: Α, στο μέσο όρο είμαστε. Άρα έχει γίνει, έχουν γίνει κάποια. Και όμως, για αυτά τα βήματα η αντιπολίτευση δεν έβαλε πλάτη. Αντιθέτως, λαϊκίζει και είναι υπέρ της φοροδιαφυγής.
1: Λοιπόν, διέβασε το Κυριακά.
0: Έγινε. Οκ, okay, έγινε, Αντρέα μου. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και σήμερα. Την αγάπη μα. Γεια μου, για χαρά. Βασίλη μου, ακούς όμως πράγματα. Κινητή εγκυκλοπαίδεια ο Αντρέας Δερμιώδης, έτσι.
2: Και ποτέ δεν έχει πέσει έξω σε κάτι.
0: Λοιπόν, είναι όλα. Είπαμε, είναι θέμα παιδείας.
2: Θέμα παιδείας. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο ακριτικό Καστελόριζο αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες εκτός απρόπτου ο Πρωθυπουργός προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του νησιού σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Το 1943 το αντιτορπιλικό ναύαρχος Κουντουριώτης κατέπλευσε στο λιμάνι, καθιστώντας στο Καστελόριζο το πρώτο τμήμα ελληνικού εδάφους που απελευθερώθηκε από τη γερμανική κατοχή. Η παρουσία του Πρωθυπουργού αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία τα ελληνοτουρκικά παραμένουν στο προσκήνιο. Ο ίδιος έχει ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με τη γείτονα, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η βασική διαφορά των δύο χωρών αφορά την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο επόμενο στάδιο του διεθνούς διαγωνισμού περνά το έργο μονάδες ολοκληρωμένης ανακύκλωσης και ανάκτησης αποβλήτων Δημονκό και Καλυμνίων μέσος ΔΕΙΤ, μετά την έγκριση από την Περιφερειακή Επιτροπή Νοτίου Αιγαίου του τεύχους πρόσκληση συμμετοχής στον ανταγωνιστικό διάλογο. Παράλληλα, ορίστηκε και η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί το πρώτο έργο ΔΕΙΤ στην Ελλάδα που χρηματοδοτείται κατά 80% από δημόσιους πόρους. Η πρώτη φάση του διαγωνισμού έχει ήδη ολοκληρωθεί με την προεπιλογή 5 οικονομικών φορέων. Οι υποψήφοι περνούν πλέον στη δεύτερη φάση και συγκεκριμένα στο στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου. Η συνολική δυναμικότητα των δύο μονάδων θα ανέρχεται σε περίπου 46.200 τόνους αποβλήτων ετησίως. Κύριος του έργου είναι ο Φώτης Ανωτίου Αιγαίου, ενώ η Περιφέρεια έχει αναλάβει την αρμοδιότητα για τη δημοπράτηση αλλά και την υλοποίηση της σύμπραξης. Χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1,67 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δημοσκό από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Από το ποσό 500.000 ευρώ θα διατεθούν για την ανακατασκευή του Δημοτικού Γηπέδου Πηλίου Δημήτριος Ρούφας, ενώ 1,17 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την ενίσχυση του Δημοτικού Στόλου. Την εξέλιξη γνωστοποίησε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, τονίζοντας τη σημασία της στήριξης των νησιωτικών δήμων. Για ρευστότητα στο πολιτικό πεδίο, στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία έκανε λόγο μιλώντας στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και στα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Ο κ. Νικητιάδης στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της νησιωτικότητας, επισημένοντας ότι κατά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν τέθηκε, όπως ανέφερε, κανένα ουσιαστικό ζήτημα που να αφορά τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήματα των νησιωτικών περιοχών. Όπως υπογράμμισε, οι νησιώτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες, από το αυξημένο κόστος ζωής και τις μετακινήσεις έως τις ελλείψεις σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές. Σφόδρη κριτική για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από το πλοίο Κάλυμνος και τη λειτουργία της εταιρείας, άσκησε ο πρώην Δήμαρχος Καλυμνίων, μιλώντας στο Κόσμος, Δημήτρης Διακομιχάλης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση τραγέλαφο και ζητώντας ουσιαστικά την παραίτηση των ανθρώπων που διοικούν την εταιρεία. Ο κ. Διακομιχάλης εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή του για το γεγονός ότι, όπως ανέφερε, το νήσος Κάλυμνος βρίσκεται στη τραπετσόνα εδώ και περίπου 8 μήνες, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρχει σαφής ενημέρωση για το πότε θα επιστρέψει στο νησί. Ο πρώην Δήμαρχος απέδωσε την κύρια ευθύνη για την κατάσταση στον Δήμαρχο Καλυμνίων Ιωάννη Μαστροκούκο, ασκώντας παράλληλα σκληρή κριτική στους μέχρι σήμερα χειρισμούς. Παράλληλα, προχώρησε σε ιδιαίτερα σκληρές καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμαρχος λέει ψέματα και ότι με τους χειρισμούς του παρασύρει ακόμη και υπουργούς. Μία σειρά από μέτρα με στόχο την ενίσχυση των οικογενειών, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των εργαζομένων προωθεί ο Δήμος Νησίρου. Κεντρική πρωτοβουλία αποτελεί, όπως ανέφερε στο Κόσμος, ο Δήμαρχος του νησιού Χριστοφής Κορονέος, η χορήγηση εφάπαξ επιδόματος ύψους 3.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο νησί. Παράλληλα, προβλέπεται οικονομική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ για εκπαιδευτικούς και ιατρικό προσωπικό που υπηρετούν στην Ίσυρο. Το συγκεκριμένο μέτρο αποσκοπεί στην ενίσχυση των ανθρώπων που καλύπτουν βασικές ανάγκες του νησιού. Για ακόμη έναν χρόνο παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εξαγορά ακινήτων του Δημοσίου στα Δωδεκάνησα, σύμφωνα με τον βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνο Κονσολά. Η παράταση δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες που δεν πρόλαβαν να αξιοποιήσουν τη σχετική ρύθμιση να προχωρήσουν στις απαραίτητες διαδικασίες. Στην ανανέωση του στόλου οχημάτων της προχωρά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας με νέα οχήματα να ενισχύουν τα περιφερειακά αεροδρόμια, μεταξύ αυτών και της Ρόδου. Η αναβάθμιση του εξοπλισμού αποσκοπεί στην καλύτερη κάλυψη των λειτουργικών και επιχειρησιακών αναγκών των αεροδρομίων και στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της καθημερινής τους λειτουργίας. Μια νέα δράση ενημέρωσης και πρόληψης για θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας υλοποιεί ο Δήμος Ρόδου. Η πρωτοβουλία με τίτλο «Η δύναμη της ζωής, ενημέρωση που προστατεύει, πρόληψη που ενώνει» δημιουργήθηκε από το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου. Η πρώτη θεματική ενότητα επικεντρώνεται στην πρόληψη της αυτοκτονίας, δίνοντας έμφαση στην αναγνώριση προειδοποιητικών ενδείξεων. Ζεστός ο καιρός στη Ρόδο, η αναμειγνητική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά δύο προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer αλλάζει το σπίτι.
10: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Ακού Κόσμος 938.
11: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημί σήμερον και άφεσε μην τα φλήματα ημών, ως και εμεί αφήνουμε φλέτες ημών, και εμεί ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από αλκονηρό.

Καλημέρα και καλή δύναμη. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου. 2 λεπτά μετά τις 7 και ο ήλιος ανατέλει αυτή την ώρα στο υπέροχο νησί μας, στον ευλογημένο μας τόπο. Κάνουμε το σταυρό μας που ξεκινάει η μέρα μας. Είμαστε ζωντανοί, αναπνέουμε. Και το κυριότερο είναι να προσπαθούμε να αγαπάμε. Μεγάλη υπόθεση. Να μην κρατάμε κακία ο ένας τον άλλον και να είμαστε και λίγο έτσι συγχωρητικοί για να το καταφέρουμε αυτό. Διότι αλλιώς δεν γίνεται. Εσείς που είστε στο δρόμο, χαλαρά, ανοίξτε το παραθυράκι, απολαύστε τη διαδρομή σας. Αγναντέψτε λίγο τον ορίζοντα, δυναμώστε το ραδιοφωνό σας. Και μην ανησυχείτε, όλα βαίνουν καλώς. Στο τέλος, το καλό είναι αυτό που θα επικρατήσει. Δεν χρειάζεται να αγωνόμαστε. Σήμερα η εκκλησία μας τιμάει τον Άγιο Βαρθολομαίο του Ενλιπέρες και επίσης τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μινοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας. Γιορτάζουν αυτά τα ονόματα, Μινοδόρα, Μητροδόρα και Νυμφοδόρα. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Θα είναι μία ηλιόλουστη μέρα και σήμερα. Η θερμοκρασία την ώρα που μιλάμε στους 25, ενώ το μεσημεράκι 31 με 32 βαθμούς, η άνεμη και πάλι 3 έως 4 μποφόρ. Το 1827 σαν σήμερα έχουμε την ναυμαχία της Σαλμόνας, όπου ελληνικές ναυτικές δυνάμεις υπό τον Άγγλο φιλέλληνα ναύαρχο Τόμας Κόχραν επιτίθενται στον Οθωμανικό στόλο σε μία από τις τελικές ναυτικές εμπλοκές πριν από την ιστορική ναυμαχία του Ναβαρίνο. Είχαν έρθει λοιπόν ήδη οι Άγγλοι στην Ελλάδα στα πλαίσια της συμφωνίας που είχαν κάνει με τους Οθωμανούς και τους Αιγύπτιους του Ιμπραήμ που είχαν έρθει στην Ελλάδα κατά την Επανάσταση, η οποία συμφωνία έλεγε, ζητούσε, ουσιαστικά είχαν αποδεχτεί και οι Οθωμανοί να μην ολοκληρώσουν ή να μην προχωρήσουν σε γενοκτονία των Ελλήνων, του ελληνικού πληθυσμού, διότι η εντολή και η στρατηγική που έκανε πια ο Ιμπραήμ, ο Αιγύπτιος, μαζί με τους Οθωμανούς μετά το 26 και το 1827 ήταν αφανισμός των Ελλήνων, γενοκτονία πλήρης και αντικατάσταση του πληθυσμού της χώρας με άλλους πληθυσμούς από την Αφρική που θα ερχόντουσαν. Έτσι λοιπόν οι μεγάλες δυνάμεις υπό την πίεση της κοινής γνώμης και άλλων συμφερόντων που είχαν ήρθαν και συμφώνησαν, είπαν στον Ιμπραήμ να μην κάνει γενοκτονία. Ο Ιμπραήμ δεν το τηρούσε αυτό και έστειλαν στόλο οι μεγάλες δυνάμεις για να επιτηρήσουν αυτήν εδώ τη συμφωνία της μη γενοκτονίας. Προηγήθηκαν κάποιες τέτοιες αψιμαχίες όπως αυτές εδώ και στη συνέχεια ήρθε η τελική ναυμαχία αυτή του Ναβαρίνου, όπου Γάλλοι, Άγγλοι και Ρώσοι πολέμησαν επί κοινού τον στόλο του Ιμπραήμ και τον κατέπνιξαν και έτσι λοιπόν μετά αναγνώρισαν και δημιουργήθηκε και το ελληνικό κράτος. Οι Οθωμανοί παρεξηγήθηκαν με τους Δρόσους και ξεκίνησαν πόλεμο η Οθωμανική Αυτοκρατορία με την Ρωσία, επειδή οι Ρώσοι συμμετείχαν σε αυτήν εδώ την ναυμαχία εναντίον τους, με αποτέλεσμα να χάσουν οι Οθωμανοί και να καταστραφούν. Την ίδια ώρα ο Ιμπραήμ επέστρεψε στην Αίγυπτο, τον γύρισαν πίσω οι Γάλλοι και ξεκινάει και αυτός πόλεμο κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, γιατί οι Οθωμανοί δεν τήρησαν την υπόσχεσή τους στον Ιμπραήμ να του δώσουν τη Συρία. Ήταν μια υπόσχεση αυτή των Οθωμανών στους Αιγυπτίους να έρθουν να πολεμήσουν τους Έλληνες, να καταστήλουν την Επανάσταση και αυτοί θα τους έδιναν με τη σειρά τους στην Ελλάδα και τη Συρία.
Λοιπόν, αυτά έτσι όσον αφορά την Επανάσταση. Καλό είναι να μελετάμε ιστορία. Τώρα πια με την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, με την τεχνητή νοημοσύνη είναι πανεύκολο να μάθεις πολλά πράγματα. Έχεις μία πρόσβαση σε άπειρη γνώση και να ενημερωθείς στοχευμένα για αυτό που ζητάς. Οπότε λοιπόν καλό είναι να το αξιοποιούμε για να γνωρίζουμε την ιστορία μας και όχι μόνο. Είμαι ο Λοΐζος Λοΐζος, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. Πριν πάμε στην επικαιρότητα, να πούμε ότι το 1919 έχουμε σαν σήμερα τη συνθήκη του Αγίου Γερμανού, όπου υπογράφεται η ειρήνη μεταξύ των συμμάχων και της ιτημένης Αυστρίας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, διαλύοντας οριστικά την Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία.

στην επικαιρότητα τι έχουμε? Έχουμε Τσίπρα στην επικαιρότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα στην ΔΕΘ και έκανε και την συνέντευξη τύπου χθες. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν άνοδο 1,5 μονάδα της Νέας Δημοκρατίας μετά από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο Βερολίνο απαντάνε στον Τραμπ ότι δεν χρειαζόμαστε συμβουλές από τον Λευκό Οίκο, μετά και τα αποτελέσματα στη Σαξονία όπου η ακροδεξιά κέρδισε ουσιαστικά τις εκλογές, αλλά υπάρχει ένα θέμα τώρα με τον σχηματισμό κυβέρνησης γιατί δεν έκανε αυτοδυναμία στο κρατήδιο. Αναβλήθηκε και η επικοινωνία μεταξύ Μέρτς και Τραμπ που ήταν προγραμματισμένη, έτσι, σύννεφα στις σχέσεις Γερμανίας-Αμερικής. Οι Αμερικάνοι συνεχίζουν τις εχθροπραξίες και τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ εμείς εδώ τοπικά μελετάμε και ψάχνουμε λίγο το... Είχαμε ένα εργατικό ατύχημα στο βιολογικό καθαρισμό και υπάρχει και έρευνα σε εξέλιξη κατόπιν παραγγελίας του ΕΟΔΗ για νοροϊό σε εγκαταστάσεις της Ρόδου που έχουν να κάνουν με δεξαμενές στις θάλασσες και γενικώς στο νερό. Αυτά λοιπόν για την πρώτη καλημέρα. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, να κάνουμε το σταυρό μας, να ακούσουμε, να ξεκινήσουμε με Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, διότι ξέρετε, το satisfaction είναι το ζητούμενο σε αυτήν εδώ την ζωή, περισσότερο για τους Έλληνες και όχι μόνο, για όλο τον κόσμο. Οπότε λοιπόν, όσο πιο πολύ το αναζητάς και το κυνηγάς, τόσο πιο πολύ γι' αυτό εδώ απομακρύνεται.

Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την αποστολή του πρώτου Έλληνα στο διάστημα. Τι ζούμε ρε παιδιά. Πότε τα ξαναείδαμε αυτά? Πρώτος Έλληνας στο διάστημα. Άρα να δούμε τι άλλο. Στα 3,8 πληθωρισμό τον Αύγουστο. Επέκταση 12 μιλίων. Τέλειο Τσίπρας. Μεγάλη άσκηση Ελλάδα, Αίγυπτο, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρο στο Κρητικό Πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Αιγύπτιοι φαίνεται ότι διαλέγουν ή παίζουν σε διπλό ταμπλό, δηλαδή και με τους Τούρκους, αλλά διαλέγουν μάλλον στρατόπεδο προς δυτικά, έτσι όπως πάει η κατάσταση. Συνάντηση με Μακρόν του Μητσοτάκη, ενώ ο Μητσοτάκης έρχεται και στο Καστελόριζο συμβολικά αυτή την Παρασκευή. Πέθανε σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή καρδιάς ο Γιώργος Μαζονάκης, εχμές του Άδωνη Γεωργιάδη στην κλινική, η οποία είχε κάνει κάποιες αλλαγές, δηλαδή έκανε μια θεραπεία, μάλλον αποτοξινωτική, ο Γιώργος Μαζονάκης, και μετά τη θεραπεία έπαθε ανακοπή καρδιάς. Τώρα υπάρχει θέμα με την αδειοδότηση της ιδιωτικής κλινικής και την ψάχνουν. Έφυγε ένας μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, μία μεγάλη φωνή και μικρός δυστυχώς σε ηλικία. Μεγάλος καλλιτέχνης, μικρός σε ηλικία.

La Bamba. Λαυρόφ προς Ευρώπη, αν μας επιτεθείτε, ο πόλεμος θα είναι διαφορετικός και πολύ σύντομος. Απειλή δηλαδή, με πυρηνική απάντηση η Ρωσία προς τους Γερμανούς. Συνεχίζονται στη Γερμανία οι διαδηλώσεις κατά του AfD, του κόμματος της ακροδεξιάς. Συνεχίζεται και η δίκη των τεμπών στην Ελλάδα, με ένταση μεταξύ των συγγενών και των θυμάτων στο δικαστήριο. Νέα δομή μεταναστών φτιάχνει η κυβέρνηση στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο θα είναι η δεύτερη συνεχόμενη.

Κόντρα Πασόκ Ελλάς. Φωτιές από την ανάρτηση. Σκιοκοντάρι για τις συνεργασίες. Νέα απάντηση έδωσε ο Μητσοτάκης στην ευθεία απειλή του Ερντογάν χθες. Η Ελλάδα είπε δεν φοβάται και πάει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σημαντική αύξηση καταγράφεται στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μετά τη νέα εμπλοκή στο Ορμούζ, θα έχουμε έναν χειμώνα με, ετοιμαστείτε, με ακρίβεια.

0: Πάμε λίγο να ακούσουμε για την επικείμενη επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο την Παρασκευή.
1: Στην Αίγυπτο είναι οι στρατηγικές συμμαχίες που στείνει η Ελλάδα. Μετά την Αίγυπτο, λοιπόν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός πλέον βρίσκεται στο Παρίσι για διάσκεψη για το διάστημα που οργανώνει ο Μανουέλ Μακρόν στο Ελιζέ με τη συμμετοχή πολλών ηγετών. Φυσικά, ωστόσο, το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Ελλάδας με την Κύπρο θα είναι στην πρώτη γραμμή στο τετατέτ των δύο ανδρών.
2: Και είναι σίγουρο, Εύα, ότι είμαστε σε μια τελείως νέα πραγματικότητα και γι' αυτό ο Έλληνας Πρωθυπουργός βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει ένα μπαράζ διπλωματικών επαφών. Μετά το El Alamein πήγε στο Παρίσι, όπως είπες και εσύ, είναι για τη διάσκεψη του διαστήματος που διοργανώνει ο Μακρόν. Αλλά βεβαίως θα έχει και μια κατηδίαν συνάντηση με το Γάλλο Πρόεδρο και στο επίκεντρο βεβαίως θα είναι και η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Και βεβαίως η επίσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνεται. Σε μια στιγμή που βλέπουμε ότι ο Ερντογάν έχει την πλέον επιθετική διάθεση. Η την πιο επιθετική διάθεση τα τελευταία τρία χρόνια, από την περίοδο δηλαδή των σεισμών του 2023 που είχε φέρει και την αποκλιμάκωση στις σχέσεις, σήμερα βλέπουμε να κλιμακώνει καθημερινά και ρητορικά αλλά και στο πεδίο.
1: Ναι, και γιατί τότε από τη διπλωματία των σεισμών περάσαμε στα ήρεμα νερά και τώρα έχουμε πάει στα φουρτουνιασμένα νερά, μην πω και στην πολεμική ρητορική από τη μεριά των Τούρκων.
2: Είναι αλήθεια αυτό, γιατί το βλέπουμε και καθημερινά. Και βλέπουμε βεβαίως πια και την ελληνική κυβέρνηση να αναπροσαρμόζει την πολιτική της απέναντι στην Τουρκία, αλλά και τη ρητορική της. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πλέον απαντά ευθέως στις απειλητικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν, και όλα τα στελέχη είναι στην ίδια γραμμή. Και μάλιστα το μήνυμα που εκπέμπεται από την ελληνική πλευρά είναι ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε και στο πεδίο, εάν αυτό απαιτηθεί. Και βεβαίως η συνάντηση, επειδή είπαμε για το καλώδιο και για την επανέναρξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου, είναι το επόμενο κρίσιμο crash test που θα δοθεί στο πεδίο. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όλα εν τέλει στο πεδίο κρίνονται και όχι τόσο σε ρητορικό επίπεδο. Και έχει σημασία το γεγονός ότι η γαλλική εταιρεία Meridiam είναι αυτή που θα το αναλάβει. Εκεί θα δοκιμαστούν όλα. Και βεβαίως μετά τη Γαλλία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, θα μεταβεί τα επόμενα 24 ώρα στο Καστελόριζο. Το Καστελόριζο, να πούμε, τις τελευταίες μέρες έχει βρεθεί κατά πολύ στο στόχαστρο της Τουρκίας και με το ερευνητικό που είχαν στείλει εκεί, αλλά και σε ρητορικό επίπεδο στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Βεβαίως είναι το πιο ηχηρό μήνυμα από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, η ίδια η παρουσία του εκεί, για την υπεράσπιση της κυριαρχίας.
1: Βέβαια, γιατί οι Τούρκοι λένε ότι είναι μια ανάσα, δύο απλωτές σε ένα κολύμπι το Καστελόριζο. Και φυσικά αυτή η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού έχει πολύ ισχυρό συμβολισμό στη δεδομένη χρονική συγκυρία. Εύκου Τσοκώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

Λοιπόν, δεν μασάει ο Μητσοτάκης, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος της είδησης της ημέρας για την περιοχή μας. Μέσα στις απειλές των Τούρκων. Μέσα στον διπλωματικό αυτό εδώ πυρετό. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν κάνει πίσω, κάνει συμμαχίες, δίνει οξυγόνο στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με την είσοδο των Γάλλων και έρχεται και στο Καστελόριζο σε συμβολική επίσκεψη την Παρασκευή να απαντήσει στους Τούρκους ότι είμαστε εδώ και δεν σας φοβόμαστε. Την ίδια ώρα ο Τσίπρας ζητά μια δεύτερη ευκαιρία. Βρήκε την ώρα και αυτός να ζητήσει δεύτερη ευκαιρία για να κυβερνήσει. Ήρθε πάλι στην κατάλληλη στιγμή. Ήρθε ο Τσίπρας στην κατάλληλη στιγμή να ζητήσει δεύτερη ευκαιρία. Την ώρα που ο κόσμος καίγεται, την ώρα που γίνεται ένας χαμός σε όλα τα επίπεδα, στα γεωπολιτικά, στα οικονομικά, στα ενεργειακά, στο μεταναστευτικό, την ώρα που όλα είναι στον πλανήτη ένα κουβάρι άνω κάτω, ο Τσίπρας θέλει να κυβερνήσει το παιδί. Και εντάξει, οκ. Okay. Ναι, γιατί όχι. Μακάρι να ήταν και να είναι μια σοβαρή αντιπολίτευση, γιατί τη χρειάζεται η χώρα την αντιπολίτευση και δεν μπορεί να έχει μια κυβέρνηση ΕΣΑΗ. Θα κουραστεί δηλαδή ο ψηφοφόρος, θα κουραστεί ο Έλληνας και θα κάνει κάποια λάθος επιλογή. Μακάρι να ήταν μια σοβαρή λοιπόν αντιπολίτευση. Να είχε μια προοπτική η χώρα και μια εναλλακτική κυβέρνηση η οποία θα ήταν αξιόπιστη. Αλλά εδώ πέρα βλέπεις ότι ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός, ο Τσίπρας, έρχεται πάλι με έτσι ένα περίεργο αφήγημα, το οποίο είναι και λίγο... δεν είναι ειλικρινές, στο πούμε. Δηλαδή αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν είναι ειλικρινής ο Αλέξης Τσίπρας και πάλι δηλαδή κατά την επιστροφή του με το νέο του κόμμα. Γιατί θα σας πω σε λίγο μετά τον Iggy Pop.

0: ακούστε λίγο Αλέξη Τσίπρα τώρα για να καταλάβετε τι σας λέω. Πάμε Αλέξη μου. Λοιπόν, ανεβάζουμε τη φωνή στο Facebook, στο προφίλ μου και πάμε.
1: Και ευκαιρία είχα εγώ. Κυβερνήσαμε με τον Λουρί στο Σβέρκο. Η Τρόικα ήταν συγκυβερνήτης μας. Άρα λοιπόν...
2: Ξεχάσαμε που τον παρακαλούσε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος να τους αφήσει να ολοκληρώσουν το δεύτερο μνημόνιο και το mail Χαρδούβελη και εκείνος έλεγε στην Τρόικα ότι θα σκίσει τα μνημόνια και να μην συμφωνήσει με την κυβέρνηση γιατί έρχεται εκείνος σε δύο μήνες και έφερε μετά το τρίτο μνημόνιο που κόστησε πάνω από 100 δισεκατομμύρια. Ας θεωρεί όλους τόσο αφελείς.
1: Και ευκαιρία. Κυβερνήσαμε με τον Λουρί στο Σβέρκο.
0: Έτσι δεν είναι ρε παιδιά, ξεχάσαμε. Μάλλον ξέχασε ο ίδιος ο Αλέξης. Ξέχασε λοιπόν ο Αλέξης ότι όταν η Ελλάδα έπρεπε να ολοκληρώσει το δεύτερο μνημόνιο με το mail Χαρδούβελη, τότε ο Αλέξης έλεγε μην πάρετε άλλα μέτρα γιατί έρχομαι εγώ και δεν θα αναγνωρίσω τίποτα από την... και δεν θα εφαρμόσω τίποτα από αυτά εδώ που εσείς τώρα θα συμφωνήσετε με την Τρόικα Σαμαρά Βενιζέλη. Οπότε λοιπόν έστελνε και μήνυμα στους δανειστές και τους έλεγε ότι μη συμφωνήσετε, έρχομαι με φόρα και θα σκίσω τα μνημόνια. Και όλο αυτό γιατί σε δύο μήνες τότε ερχόντουσαν, ξέρετε, τότε το νομοσχέδιο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν διαφορετικό. Δηλαδή αν δεν υπήρχε συνένεση για να βγει με 180 ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έπεφτε η κυβέρνηση, δεν έβγαινε πρόεδρος. Οπότε λοιπόν τότε θα γινόντουσαν εκλογές εξαιτίας πρόεδρου της Δημοκρατίας αναπόφευκτα. Το άλλαξε και αυτό ο Μητσοτάκης και καλά έκανε τελικά, γιατί τότε αποδείχθηκαν αυτές εκεί οι εκλογές έγκλημα για τη χώρα, διότι αν είχε ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος ολοκληρώσει το δεύτερο μνημόνιο, είχαν πάρει το mail Χαρδούβελη το 1,8 δις που ζητούσε και τελείωνε το δεύτερο μνημόνιο, θα ήμασταν 5 χρόνια νωρίτερα εκτός μνημονίων, έτσι. Δηλαδή σήμερα θα ήμασταν σε πολύ, θα ήμασταν 10 χρόνια μπροστά, δεν ξέρω πόσο. Μπορεί και 100 χρόνια μπροστά, γιατί μετά ήρθε ο Τσίπρας και έκανε ένα τρίτο μνημόνιο, το οποίο κόστισε στη χώρα, έτσι, πρακτικά 100 δις, αλλά με τις επεκτάσεις του, με την παράδοση της ακίνητης περιουσίας στους δανειστές, άλλα 100 δις για 100 χρόνια, δηλαδή... Δεν ξέρουμε δηλαδή, είναι ακοστολόγητο ουσιαστικά το μνημόνιο που έφερε ο Αλέξης Τσίπρας αμέσως μετά την περήφανη διαπραγμάτευση του. Και προσέξτε, έκανε και ένα χρόνο πριν πάει στην περήφανη διαπραγμάτευση. Δηλαδή ένα χρόνο η χώρα ήταν κολοχανίο, καταστρεφόταν μέρα με την ημέρα όσο κυβερνούσε ένα χρόνο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και με όλους αυτούς εδώ τους παρανοϊκούς που είχαν καταλάβει την εξουσία. Το Βαρουφάκι. Ένα χρόνο δεν γινόταν τίποτα στη χώρα και μετά όταν πια κατάλαβε ότι δεν πάει άλλο, τότε λοιπόν έκανε το δημοψήφισμα, τις εκλογές και βγήκε στη συνέχεια και έφερε το μνημόνιο 3 μετά από ένα χρόνο. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ ο κύριος Τσίπρας δεν ξέρω αν τα έχει ξεχάσει, αλλά αν ήθελε να είναι ένας σοβαρός άνθρωπος ο οποίος μετάνιωσε για τα λάθη του, θα έπρεπε να έρθει να τα βάλει κάτω, να πει στους Έλληνες ότι ζητάω συγγνώμη για αυτά εδώ τα λάθη και από εκεί και πέρα να τα ρυθμίσει τα λάθη του, να τα αναγνωρίσει τα λάθη του και από εκεί και πέρα να συνεχίσει. Και okay, οι Έλληνες μπορεί να του δίνανε και να του δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία, έτσι, αλλά όχι όμως κατά αυτόν τον τρόπο τον κοροϊδευτικό που πάει τώρα. Δεν την αξίζει τη δεύτερη ευκαιρία. Και φυσικά αυτό καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, είναι ακόμα νωρίς βέβαια για να είμαστε, για να ακριβολογούμε, γιατί οι τελευταίες δημοσκόπησεις κατέγραψαν την ουσιαστικά την άνοδο της Νέας Δημοκρατίας μετά την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση, στην ομιλία του και, και στη συνέντευξη τύπου, δίνοντας μία άνοδο, μία μισή μονάδα στη Νέας Δημοκρατίας και ανεβάζοντας την πάνω από το 30%. Γεγονός που δείχνει μία επιβράβευση στην ειλικρίνεια του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είπε: «Παιδιά, αυτά μπορούμε να δώσουμε με ασφάλεια. Αυτά έχουμε καταφέρει να δίνουμε, χωρίς να κινδυνεύει δημοσιονομικά η χώρα μας. Αυτή είναι η πολιτική μας, αυτό είναι το σχέδιό μας και ζητάμε την εμπιστοσύνη σας για μία ακόμα τετραετία». Αυτό δείχνει το μήνυμα να περνάει στην κοινωνία, μια κοινωνία η οποία την έχει πατήσει αρκετές φορές και δεν σηκώνει νέα πειράματα, ειδικά σε αυτό εδώ το διεθνές στερέωμα. Θα τη δούμε λίγο πιο αναλυτικά τη δημοσκόπηση της GPO σε πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα και πάλι σε όλους. Επιστρέφω δρυμύτερος.

0: ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ροδουλίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το Σιμπα.
4: Ακού, Κόσμος 938.

Λοιπόν, τα δεχόμαστε και αφιερώσεις, να ξέρετε. Κάνουμε και αφιερώσεις αυτήν την εκπομπή. Δεχόμαστε και παραγγελίες. Τα μηνυματάκια σας στο Viber, στο 6946789100 ή στο Messenger, στο προσωπικό μου, στο FB, στο Facebook. Για τους μεγάλους, για τις μεγαλύτερες ηλικίες, έτσι. Για τις μικρότερες ηλικίες, στο TikTok. Λοΐζος, Λοΐζος. Εύκολο, το ίδιο.

Και πολιτικές αφιερώσεις θέλουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στα πλάκα κάνουμε έτσι. Πάμε λίγο στην στη δημοσκόπηση που είχαμε αφήσει στη μέση. Πάνω από 14,5 μονάδες η διαφορά

της Νέας Δημοκρατίας από την Ελλάς. Σύμφωνα με την GPO, διενεργήθηκε για λογαριασμό του καναλιού Star. Η Νέα Δημοκρατία ξεπερνάει τον πήχη του 30%, είναι στο 30,6% στην εκτίμηση ψήφου. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση το Έλας του Αλέξη Τσίπρα. Φτάνει στο 16% με μεγάλη διαφορά πίσω, τουλάχιστον 14-15 μονάδες. Νέα Δημοκρατία 30,6, Έλας 16, Πασόκ 12,8, η Ελληνική Λύση 9%, το ΚΚΕ στο 8,8%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 4,9, η Φωνή Λογικής στο 3,7, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 3,6 και έχουμε και το Μέρα 25 στο 2,1%. Η Νέα Αριστερά στο 1,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,3% και η Νίκη στο 1,2%.

Θετικά και μάλλον θετικά αποτιμώνται τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Με ένα ποσοστό 36,2%. Ενώ αρνητικά ή μάλλον αρνητικά κρίνονται από το 61,4%. Περισσότεροι Έλληνες είναι, τα βλέπουν αρνητικά τα μέτρα και θέλουν περισσότερα. Λογικό. Αλλά από την άλλη όμως ας θυμηθούμε ότι ήμασταν συνηθισμένοι να μας κόβουν μέτρα, τώρα μας δίνουν. Οπότε κάτι είναι και αυτό. Θετική αποτίμηση για το οικονομικό πρόγραμμα της Έλλας που παρουσίασε ο Τσίπρας είναι 24,6%, ενώ για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ 26,6%. Κοστολογημένο και ρεαλιστικό θεωρείται το πρόγραμμα του Μητσοτάκη με ποσοστό 44,6%, ενώ του Τσίπρα μόλις με 20% και του Ανδρεουλάκη με 24,9%. Στο ερώτημα ποιος από τους τρεις αρχηγούς σας έπεισε περισσότερο, το 25,9 απαντά ο Μητσοτάκης, το 15,5 ο Τσίπρας και το 10,6 μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το 45,9 απαντά κανένας από τους τρεις. Στα εθνικά μας θέματα το 51,2% ανησυχεί πολύ ή αρκετά για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, ενώ το 48,2% ανησυχεί λίγο ή καθόλου. Άρα οι περισσότεροι, δηλαδή το 51,2%, ανησυχούν

0: Πάμε να ακούσουμε λίγο την είδηση της ημέρας. Ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την αποστολή του πρώτου Έλληνα στο διάστημα. Πάμε λίγο να το ακούσουμε.
1: Στόχος είναι να ενισχύσουμε το διαστημικό οικοσύστημα της Ευρώπης. Πριν λίγα χρόνια η Ελλάδα δεν είχε πρόγραμμα, δεν είχε στρατηγική για το διάστημα. Έχουμε πλέον δορυφόρους σε τροχιά, πάνω από 15 δορυφόρους. Έχουμε πολλά προγράμματα και έχω την τιμή να μπορώ να ανακοινώσω ότι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης θα ταξιδέψει στο διάστημα. Το όνομά του Αδριανός Γολέμης. Παρακαλώ, ένα θερμό χαιρετισμό, χειροκρότημα για τον Αδριανό Γολέμη. Είναι ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα και πιστεύω ότι ο Αδριανός, πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά, με τις επιστήμες, για να απομακρυνθούν, να αφήσουν τις οθόνες τους. Με τον Πρόεδρο έχουμε κοινή ανησυχία για τους νέους, να μην είναι προσδεδεμένοι στους αλγόριθμους, να φτιάξουν τους μικροδορυφόρους όπως το κάνουν στο σχολείο και με βέβαιος ότι ο Αδριανός θα μας κάνει υπερήφανους. Θα δούμε και την ελληνική σημαία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
2: Ξεκινάει η άσκηση Μέδουσα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης.

Τι άλλο θέλουμε? Μέχρι και στο διάστημα πάει η Ελλάδα. Θέλουμε τίποτα άλλο, δηλαδή? Τι άλλο να κάνει, ρε παιδί μου, αυτός ο Μητσοτάκης? Στέλνει μέχρι και διάστημα ανθρώπους να δούμε. Τα πάντα όλα, εξοπλίζει την Ελλάδα. Διαστημικές αποστολές. Πήρε μια Ελλάδα με κλειστές τράπεζες. Και έχουμε φτάσει στο σημείο να στέλνουμε δηλαδή είναι απίστευτο. Και πάλι να είμαστε ανικανοποίητοι, έτσι. I can get no satisfaction.

0: Πάμε να ακούσουμε λίγο αυτά τα κακά νέα για τον πληθωρισμό, ο οποίος σκαρφάλωσε στο 3,8 τον Αύγουστο.
1: Η Ελληνική Στατιστική Αρχή δίνει στοιχεία τα οποία αξίζει να δούμε και να αναλύσουμε. Ας δούμε λοιπόν τι συνέβη με την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Στο 3,8 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, έναντι 3,4% μονάδων ανόδου τον Ιούλιο. Να δούμε σε ένα έτος, Ελίνα. Αύγουστο με Αύγουστο θα συγκρίνουμε τώρα, και εδώ νομίζω είναι το πιο σοκαριστικό στοιχείο. 30,6% το πετρέλαιο κίνησης, 40,2% το φυσικό αέριο, 30,6% όπως είπαμε το πετρέλαιο κίνησης, 15,3% ήταν η αύξηση στη βενζίνη. Τώρα, το μοσχάρι, στα τρόφιμα δηλαδή και τα ειδικά πρώτης ανάγκης, μέσα σε ένα έτος έχει ανέβει η τιμή του κατά 13,5%, 11,3% είναι ο ρυθμός ανόδου του αρνιού και του κατσικιού, ενώ η αποκλιμάκωση που κατέγραψε η Ελστάτ στον Αύγουστο τον φετινό σε σχέση με τον περσινό αφορά στο ελαιόλαδο, μείον 15%, μείον 7% στα φρούτα και μείον 7,7% στα παγωτά λινά. Πάντως, οι τιμές της ενέργειας, το 50% δηλαδή στο πετρέλαιο θέρμανσης και το 40% στο φυσικό αέριο, προμηνύουν νέες αυξήσεις, προμηνύουν αντλία αλλά και λογαριασμούς ρεύματος και πετρελαίου θέρμανσης για τα νοικοκυριά, ιδιαιτέρως αυξημένα το επόμενο διάστημα, δείχνουν την συνολικότερη τάση δηλαδή που αναλύουν και διεθνώς όλοι οι αναλυτές.
2: Είναι το γεωπολιτικό.

0: Πάμε να ακούσουμε λίγο Τσίπρα, τι λέτε? Πάμε να ακούσουμε λίγο Τσίπρα, εντάξει, το δικαιούνται άνθρωπος, πάμε.
1: Νοτού μέχρι τις επερχόμενες εκλογές, ξετύπλωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτοντας τους λόγους που επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή και ορίζοντας ως βασικό του αντίπαλο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο θέλει να νικήσει.
2: Επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή γιατί πιστεύω ότι υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα, για την παράταξή μου, για την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας, να επανέλθει ισορροπία. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
1: Ο επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης απάντησε στην κριτική που δέχεται όλο το τελευταίο διάστημα για την κοστολόγηση του προγράμματός του, κατηγορώντας την κυβέρνηση για μια μοχθηρή επικοινωνιακή πολιτική που στόχο έχει να μπερδέψει τους πολίτες ενώ επένεσε το οικονομικό του επιτελείο.
2: Ο τελευταίος που μπορεί να δίνει συμβουλές δημοσιονομικής σταθερότητας σε εμένα είναι ο κ. Μητσοτάκης. Όχι μόνο γιατί κυβέρνησε σε ασύγκριτα καλύτερες δημοσιονομικές συνθήκες από ό,τι εγώ, κυρίως διότι η ίδια η παρουσία του έχει αποδείξει ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ανέλαβε ένα κόμμα με χρέη 200 εκατομμύρια ευρώ και το έχει τριπλασιάσει.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας, χωρίς να έχει σαφή εικόνα για ακριβή νούμερα, επέμεινε και στην ανάγκη δημιουργίας περιουσιολογίου και φορολόγησης του 1% των πλουσίων της χώρας και εξήγησε τους λόγους, ενώ επικαλέστηκε προς απάντηση τις κριτικές που δέχεται για το περιουσιολόγιο ένα λαϊκό τραγούδι.
2: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια». Να σοβαρευτούμε όμως. Και όταν έχει κάποιος ένα διάρρηστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν πληρώνει μόνο για τη φορολόγηση του εισοδήματός του, έτσι δεν είναι? Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή.
1: Στους πολίτες και ειδικότερα στους φίλους και τα μέλη του κόμματος από όπου προέρχεται και η μέχρι τώρα χρηματοδότηση στρέφεται και για τα οικονομικά της Ελλάς. Στην ερώτηση του Σκάι και της Χρύσας Μπάτου, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε τη δημιουργία ειδικής εφαρμογής, όπου ο καθένας θα έχει εικόνα σε πραγματικό χρόνο για το ταμείο του κόμματος.
2: Θα προβούμε σε μια καινοτομία για το πολιτικό σύστημα της χώρας, την οποία ελπίζω να ακολουθήσουν και όλα τα πολιτικά κόμματα. Ποια είναι αυτή την καινοτομία? Θα κάνουμε δύο κινήσεις. Η πρώτη κίνηση είναι ότι θα θέσουμε σε δημοσιότητα, πλήρη δημοσιότητα και διαφάνεια, σε πραγματικό χρόνο και το τελευταίο ευρώ που έχουμε πάρει και το τελευταίο ευρώ που θα έρχεται καθημερινά από τα φίλοι, από τους φίλους, τα μέλη, τους εθελοντές.
1: Μιλώντας για τα εθνικά, ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε δρυμία κριτική προς την κυβέρνηση, μιλώντας για διγλωσία υπουργών της, αλλά και για μονοδιάστατη πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ μίλησε για τις στοχεύσεις του ίδιου για τη Χάγη και τα 12 ναυτικά μίλια.
2: Θα αξιοποιούσα τα ήρεμα νερά, όσο υπήρχαν, προκειμένου να δεσμεύσουν με την Τουρκία σε μια προοπτική να λύσουμε τις διαφορές μας με βάση το διεθνές δίκαιο στη Χάγη. Και ταυτόχρονα θα προχωρούσα, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, στην επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Βλέπετε τη Χρύσα Μπάτου στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, ενδιαφέροντα τα όσα είπε ο Τσίπρας. Τσίπρας λοιπόν κατευθείαν τώρα βγαίνει κάπως όρημα αποφασιστικά και θέλει επέκταση 12 ναυτικών μιλίων στην Ανατολική Μεσόγειο. Ουσιαστικά δηλαδή επιτόπου με το καλημέρα θέλει σύγκρουση. Κι όμως εάν για παράδειγμα ένα καλώδιο είναι τόσο κρίσιμο αυτή τη στιγμή και επικίνδυνο στην πότισή του, που μπορεί να φέρει ένα πολύ σοβαρό θερμό επεισόδιο, και η Ελλάδα έκανε μια συμφωνία με την Γαλλία να μπει στο παιχνίδι η Γαλλία για να μπορέσει να κόψει λίγο τον τσαμπουκά της Τουρκίας, φανταστείτε την επόμενη μέρα εάν λέγαμε 12 ναυτικά μίλια τώρα τι θα γινόταν. Μπράβο λοιπόν στον Αλέξη Τσίπρα που θα κάνει μια εφαρμογή για το κόμμα του. Κάθε τι στην ώρα του και ο Κολλιός στον Αύγουστο. Και θέλει ο κύριος Τσίπρας, χρειάζεται ακόμα χρόνο για να οριμάσει πολιτικά και αυτός και οι απόψεις του. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε εμείς το πρώτο μέρος της ραδιοφωνικής μας εκπομπής. Το μαγκαζίνο 7 με 8 το ενημερωτικό σε λίγα λεπτά κλείνει. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μετά το Big Japan και τους Alpha Vile που ακούμε. Θα επιστρέψουμε αμέσως για το 8 με 9 παρέα και με την τηλεόραση Κόσμος. Μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα σε όλους και πάλι.

0: Κόσμος 938. Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι, όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Ο Κοτσόβολος στη Ρόβα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
7: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
8: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
9: Γάλα νουνού family, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
10: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
11: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
12: Πάνες ακράτεια σε λομάς, μόνο 4,76.
13: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98.
14: Και μόνο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου, με Μελιτζάνες Ρόδου, μόνο 99 λεπτά το κιλό.
15: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
16: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
17: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
18: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα σε όλους. Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Πέμπτη σήμερα, 10 Δεκεμβρίου. Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου. Μη βιαζόμαστε να χειμωνιάσει. Εντάξει, δεν υποφέρεται αυτή εδώ η ζέστη. Αλλά όσο να είναι, δροσίζει. Σωστά, κύριε Λιμπέρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Εσείς που είσαστε όλη μέρα μέσα στη θάλασσα, εντάξει, δεν έχετε θέμα. Στη δροσιά είσαστε συνεχώς, έτσι δεν είναι?
1: Να έρθεις μαζί μια μέρα να δεις πόσο δροσερά είναι εδώ. Αυτούς τους κάψονες που έχουμε φάει.
0: Α, κάψονες πολλούς, πολύ ζέστη.
1: Ναι, ναι, πολύ.
0: Εντάξει, τώρα το καΐκι όμως έχει την τέντα, έχει τη θάλασσα. Όταν κάνεις και καμιά βουτιά, εντάξει, παίρνεις λίγο χρωματάκι, μαυρίζεις. Παλεύεται ο καύσωνας όταν είσαι μέσα στη βάρκα και στο καΐκι. Όταν είσαι στο air condition, δεν ξέρω κατά πόσο παλεύεται και πόσο αντέξει. Εν πάση περιπτώσει, τι γίνεται τώρα, πώς πήγε η σεζόν? Γιατί το ψάρεμα, δύσκολη εποχή για ψαράδες, αλλά ο αλλιευτικός τουρισμός κινείται όμως, σωστά?
1: Ο αλλιευτικός τουρισμός, εντάξει, τελειώνει τώρα.
0: Ναι.
1: Τελειώνει. Ο κόσμος που έχουμε τον τελευταίο καιρό δεν είναι ότι καλύτερο. Όχι ότι δεν είναι καλή οι τουρίστες μας, καλή είναι, αλλά εντάξει. Νομίζω ότι η οικονομία έχει πλήξει
0: και αυτούς.
1: Και το υπόλοιπο κομμάτι της Ευρώπης, όχι μόνο εμάς.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Πάντως μπαίνουν μέσα, δηλαδή έρχονται, γίνονται ταξιδάκια, απλά τι κάνουν? Ζητάνε δηλαδή καλύτερες τιμές?
1: Υπάρχει μια... Εντάξει, τώρα είμαστε προς το τέλος. Τελειώνει τώρα το κομμάτι του αλλιευτικού τουρισμού. Εγώ η αλήθεια ήθελα να σταματήσω τώρα αυτές τις μέρες, γιατί δεν είχε ενδιαφέρον. Ίσως είναι ο κόσμος, είναι παρτίδες κόσμος που έρχεται και είμαστε γεμάτοι. Έχει παρτίδες που έρχεται κόσμος και δεν υπάρχει ενδιαφέρον στον με τον αλλιευτικό τουρισμό.
0: Γενικά όμως πώς πήγε? Δηλαδή άντε τώρα πες Σεπτέμβριο, έχουμε φτάσει 10 Σεπτεμβρίου. Γενικά πώς πήγε? Δούλεψε ένα διμηνάκι, τρίμηνο?
1: Θα έλεγα ότι δεν ήταν η περσινή σεζόν. Η περσινή σεζόν ήταν πολύ καλύτερη,
0: ναι,
1: από τη φετινή. Είμαστε κάτω σίγουρα ένα 30% από πέρσι.
0: Μάλιστα. Και από ψάρια πώς πάει? Λαγοκέφαλους έχει να ψαρέψουν ή τους πιάσαμε και αυτούς όλους?
1: Εδώ τους έχουμε καθαρίσει. Τους βρίσκουμε με το ζόρι πλέον.
0: Με το ζόρι και οι λαγοκέφαλοι.
1: Ναι, ναι, γιατί πάμε σε συγκεκριμένο σημείο συνέχεια. Οπότε
0: πάνε και αυτοί, θα μείνουν ούτε λαγοκέφαλους.
1: Καθαρίσαμε τουλάχιστον, έχουμε καθαρίσει την περιοχή μας εδώ πέρα.
0: Εσείς τώρα, για να καταλάβω, έτσι, έχετε το καΐκι, είσαστε ψαράς, για να καταλάβουν και οι ακροατές. Παίρνετε λοιπόν το καλοκαιράκι τους τουρίστες και τους πάτε για ψάρεμα, έτσι. Και τους βάζετε και λες το τερπνό μετά του ωφελήμου, ψαρέψτε το λαγοκέφαλο. Τους εξηγείτε κιόλας για το λαγοκέφαλο μερικά πράγματα.
1: Όχι, δεν πάμε αποκλειστικά για το λαγοκέφαλο, πάμε για ψάρεμα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα πιάσεις.
0: Ναι.
1: Ψάρεμα.
0: Ναι.
1: Ψάρεμα μπορεί να κάνεις όνειρα το βράδυ πριν ξεκινήσεις να πας στο ψάρεμα. Ό,τι θα πιάσει αυτό, θα πιάσει εκείνο, και τέλος δεν πιάνει και τίποτα.
0: Ναι, εντάξει. Συμβαίνει και αυτό. Ναι. Αλλά ως επιτοπλίστων όμως, ψαρεύεται και τους λαγοκέφαλους με τους τουρίστες, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Λοιπόν, και τελειώνουν δηλαδή και οι λαγοκέφαλοι εδώ πέρα στην πόλη της Ρόδου απ' έξω. Κάπου εδώ κοντά θα τους πηγαίνεις λογικά.
1: Κοντά, ναι, εδώ πέρα κοντά, ναι. Αν θα βγούμε λίγο πιο έξω, αν θα ξεπεράσουμε το Φαλιράκι, γίνεται ένας χαμός.
0: Στο Φαλιράκι γίνεται ο χαμός με τους λαγοκέφαλους?
1: Μετά το Φαλιράκι όλες οι παραλίες είναι φορτωμένες με τέτοια ψάρια.
0: Και οι παραλίες, μάλιστα. Λοιπόν, έχεις ακούσει τίποτα, κάποια επίθεση φέτος από τους λαγοκέφαλους σε κάποιο λουόμενο στη Ρόδο? Υπήρξε κάτι, ακούστηκε? Όχι.
1: Λέζω, είναι παγωμένα. Έχει παγώσει. Δηλαδή περιμένουν το πιλωτικό το πρόγραμμα αυτό. Μας είπαν ότι από τέλος Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει, δεν ξεκίνησε τίποτα, δεν έχει υποδομή, δεν έχουμε δει σημάδια τίποτα.
0: Μιλάμε τώρα για την επιδότηση, έτσι, του λαγοκέφαλου,
1: ναι,
0: για
1: ναι,
0: να επιδοτηθεί,
1: ναι, ναι, ναι. Ο κόσμος έχει την εντύπωση ότι το πρόγραμμα μετά από τον τώρα αυτό που είχε γίνει τον προηγούμενο καιρό στα social media και στις τηλεοράσεις, ότι ψαράδες, επιδοτήσεις, αυτά, ο λαγοκέφαλος, τίποτα.
0: Τόλησε η κυβέρνηση το θέμα, τίποτα. Επιδοτεί η κυβέρνηση το λαγοκέφαλο στα λόγια, στα χαρτιά, έτσι.
1: Τίποτα.
0: Στην πράξη δηλαδή τίποτα, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ακριβώς. Οι πληροφορίες λένε ότι θα πάμε για Απρίλιο-Μάιο. Θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, ενώ το πρόγραμμα ήταν να ξεκινήσει
0: Σεπτέμβριο.
1: Το περασμένο καλοκαίρι, δηλαδή το καλοκαίρι αυτό που στις αρχές του καλοκαιριού, πήρα αναβολή για να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο λόγω του ότι ήταν η σεζόν.
0: Ναι.
1: Τώρα ξαναπάμε πάλι πίσω, πάμε από την αρχή. Προφανώς αυτό που καταλαβαίνω είναι θέλουν να το δώσουν προεκλογικά. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Θα ανοίξει δηλαδή πριν τις εκλογές, ε?
1: Ναι, να ανοίξει πριν τις εκλογές. Mm. Και καλά πάρτε. Τι να πάρουμε.
0: Εντάξει, ας ανοίξει και τότε, ας γίνει και κάτι. Γιατί
1: δεν... Μας θα έχει πάρει ο λαγοκέφαλος εμάς, ούτως ή άλλως.
0: Μάλιστα.
1: Ζημιές είναι απεριόριστες. Δεν μπορείς, δηλαδή, αν έχεις δίχτυα σήμερα, δεν μπορείς να περιορίσεις τα δίχτυα σου. Είναι μια περιουσία αυτό που ρίχνει στη θάλασσα μέσα. Κάθε σκάφος για να είναι αρματωμένο, να έχει τα δίχτυα του, αυτό είναι πάνω από 15 χιλιάρικα.
0: Ναι.
1: Και για φαντάσου να τα ρίχνεις τώρα το απόγευμα στη θάλασσα μέσα και την άλλη μέρα το πρωί να τα βγάλεις πάνω και να είναι
0: ξεσκισμένα.
1: Ακριβώς.
0: Τα συνηθισμένα.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Λιμπέρη, άρα λοιπόν δεν έχουμε κάτι νεότερο, δεν επιδοτείτε, δηλαδή δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία και από ό,τι έχετε ακούσει πάει για το Μάρτιο, ωραία.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλή δουλειά, σας ευχαριστούμε. Καλά.

0: Είπε λοιπόν η κυβέρνηση, όταν έγινε ο ντόρος με το λαγοκέφαλο, θα επιδοτήσω το λαγοκέφαλο με 5,5 ευρώ το κιλό. Μπράβο από κάτω όλοι, συγχαρητήρια, τέλεια, αυτή είναι η κυβέρνηση, με αντανακλαστικά, ναι, τέλεια, ωραία, πάμε, σωθήκαν οι ψαράδες μας, σωθήκαμε όλοι, θα μας φάνε και οι λαγοκέφαλοι στις θάλασσες, κόπασε ο ντόρος. Μετά η κυβέρνηση έτσι λέει ότι αποφάσισε ότι θα επιδοτηθεί λοιπόν το κιλό, που σημαίνει ότι θα πρέπει το ψάρι, όταν θα το ψαρεύει ο επαγγελματίας ψαράς, να το βάζει σε κατάψυξη, με καταψύκτες να πηγαίνει σε χώρους ψυγείων, από τα ψυγεία να οδηγείται στο ζύγισμα ή αντίστροφα ζύγισμα, κατάψυξη, και μετά την κατάψυξη στο κλίβανο, και ο κλίβανος θα πρέπει να είναι πολύ δυνατός για να μπορέσει να εξαφανίσει πλήρως την τετραδοτοξίνη που έχει κτλ. Κτλ. Για να αποζημιωθούν οι ψαράδες. Όλη με αυτή εδώ η διαδικασία, έτσι. Δεν είναι και τόσο απλό. Η κυβέρνηση είπε ναι, θα το επιδοτήσω, θα γίνεται, θα καίγεται και θα γίνεται κάπως έτσι, και θα το αναλάβουν αυτό να το κάνουν οι περιφέρειες. Έριξε λοιπόν τον μπαλάκι έξυπνα και όμορφα στις περιφέρειες. Σου λέει, αυτοί είναι οι υπεύθυνοι τώρα. Αυτοί θα βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, αυτοί θα εξαφανίζουν τους λαγοκέφαλους από τις θάλασσες, στις περιφέρειες. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Φιλίμωνα Ζανετίδη, στο οποίο έπεσε το θέμα του λαγοκέφαλου να το διαχειριστεί. Καλή σας ημέρα, κύριε Ζανετίδη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Λοΐζο. Καλημέρα στους σταθμούς σας και στους ακροατές σας.
0: Πώς θα γίνει τώρα, θα τα καταφέρετε να τους εξαφανίσετε τους λαγοκέφαλους από τις θάλασσες μας? Για πείτε μας τι γίνεται.
1: Λοιπόν, θα σας πω ότι είμαστε κοντά στην υποβολή του σχεδίου που ανταποκρίνεται στην πρόσκληση που έχει εκδώσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το πιλωτικό πρόγραμμα του λαγοκέφαλου.
0: Τι σημαίνει αυτό, λίγο πιο απλά, γιατί σας ακούν οι ψαράδες τώρα και έχουν αναστατωθεί.
1: Να σας πω. Ναι. Σημαίνει λοιπόν ότι είναι ένα ερευνητικό πιλωτικό πρόγραμμα που επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και δόθηκε στις περιφέρειες πιλωτικά στην Κρήτη και σε εμάς και στο Νότιο Αιγαίο, που υπάρχουν έτονη παρουσία του λαγοκέφαλου.
0: Μεγάλη επιτυχία, γιατί στην αρχή ήταν μόνο για την Κρήτη, μετά μπήκαμε και εμείς μέσα. Σωστά. Μπράβο μας.
1: Σωστά, γιατί έγινε ένας αγώνας σύσσωμοι, και οι σύλλογοι και οι κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι, αλλά και εμείς σαν περιφέρεια. Mm-hmm. Και τα καταφέραμε, μπήκαμε και εμείς σε αυτό το πρόγραμμα. Εκδόθηκε λοιπόν η πρόσκληση που έχουμε ημερομηνία μέχρι 30 Σεπτεμβρίου να την υποβάλουμε. Υποβάλουμε την αίτηση ένταξης με το σχέδιο και το τεχνικό δελτίο. Είμαστε όλο αυτό το διάστημα σε συνεννόηση με το ΕΛΚΕΤΕ, διότι θα είναι και το ΕΛΚΕΤΕ, θα συμμετέχει και το ΕΛΚΕΤΕ στην προγραμματική σύμβαση αυτή, ναι. Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια του Αιγαίου και ΕΛΚΕΤΕ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσιών Ερευνών δηλαδή, ναι. Προκειμένου να γίνει η θύρευση του λαγοκέφαλου από τους αλληλείς, και θα συλλέγονται, θα ζυγίζονται, όπως είπατε και προηγουμένως, θα αποστέλλονται σε κλιβάνους που είναι πιστοποιημένοι με την ένδειξη τύπου α, προκειμένου να καταστρέφονται, να καίγονται, και οι ψαράδες μας θα επιδοτούνται με το ποσό των 5,33 το κιλό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η διαδικασία. Είμαστε κοντά στην υποβολή της πρότασης ένταξης. Είμαστε σχεδόν καθημερινά, οι υπηρεσίες μας ανταλλάσσουν τηλέφωνα, εκτός από τις τηλεδιασκέψεις που συμμετέχουμε εμείς για τις περιφερειάρχες. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο υποβολής της πρότασης. Θα περάσει από την Περιφερειακή Επιτροπή των Περιφερειών και της Κρήτης και τη δική μας, προφανώς το επόμενο διάστημα, προκειμένου να εγκριθεί, και θα πάει, θα υποβληθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διακήρυσης του ΠΑΛΙΘ, του προγράμματος δηλαδή αλλίας, για να εγκριθεί.
0: Ερώτημα.
1: Αυτή είναι η διαδικασία. Το πότε θα ξεκινήσει, ακούστε τώρα, το πότε θα ξεκινήσει δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, διότι οι επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ, ναι, γνωρίζουν τις ημερομηνίες που θέλουν αυτοί, προκειμένου να έχουν τα αποτελέσματα, τα επιστημονικά αποτελέσματα που θέλουν να ερευνήσουν. Θα ενημερώσουμε με την ένταξή μας, θα ξέρουμε, θα γνωρίζουμε, θα ενημερώσουμε τους αλλήλους μας για να γνωρίζουν.
0: Μάλιστα. Άρα εμείς είχαμε προηγουμένως συζήτηση με τον αντιπρόεδρο των επαγγελματίων αλλιέων και μας είπε ότι το υπολογίζουν μέχρι το Μάρτιο, δηλαδή, να γίνεται αυτό. Είναι μια σωστή πληροφορία, ισχύει αυτό, δηλαδή ότι υπολογίζεται κατά εκεί?
1: Δεν μπορώ να σας πω
0: δεν
1: κάτι
0: γνωρίζω.
1: Σχετικό.
0: Δεν
1: μπορώ να σας πω, γιατί δεν γνωρίζω του εκεθέτη πρόταση, ότι σίγουρα εμείς θέλουμε και η αλήθεια να ξεκινήσει άμεσα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι η επιστήμη έχει τον πρώτο λόγο.
0: Μπορεί δηλαδή να είναι και πιο αργά από τον ερχόμενο Μάρτιο ή και πιο νωρίς?
1: Δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω κάτι
0: σχετικό. Ερώτημα, ένα ερώτημα. Την διαδικασία όλη αυτή θα την επιβαρυνθεί η περιφέρεια ή θα δημιουργήσει το κράτος έναν μηχανισμό ο οποίος θα το...
1: Όλα θα τα επιβαρυνθεί το πρόγραμμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως δεν είναι ένα, δηλαδή δεν είναι μηχανισμός.
1: Έχει και δώσει όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά θα βγουν από εκεί.
0: Θα δώσει τα χρήματα ουσιαστικά στο κράτος, στο Υπουργείο, στις περιφέρειες.
1: Ποιοι
0: υπάλληλοι, για παράδειγμα, θα ζυγίζουν?
1: Ό,τι είναι επιλέξιμη δαπάνη θα την πληρώνει το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
1: Περιφέρειες δεν έχουν ένα. Δεν θα πληρώσουν εμείς κάτι. Ούτε το ΕΦΚΕΘΕ.
0: Ποιο προσωπικό θα επιβαρυνθεί, για παράδειγμα, με όλη αυτή την ιστορία?
1: Αυτό,
0: γιατί δεν είναι κάτι απλό.
1: Μόνο το προσωπικό μας. Ναι, μόνο το προσωπικό μας.
0: Άρα το προσωπικό θα είναι της περιφέρειας, έτσι?
1: Φυσικά. Της περιφέρειας, και μας έχει ενισχύσει και ο Περιφερειάρχης με προσωπικό. Διότι αντιλαμβάνεται την υποστελέχωση, γνωρίζει ο Περιφερειάρχης μας καλύτερα από όλους την υποστελέχωση που έχουν οι υπηρεσίες μας, και μας έχει βοηθήσει σε αυτό.
0: Άστα, γιατί δεν είναι και κάτι απλό όλο αυτό, το να ζυγίζεις, να καίς, να λειτουργείς κλιβάνους και τα λοιπά, σαν ένα καινούριο σφαγείο θα είναι ουσιαστικά αυτό το πράγμα, έτσι, σε ένα βαθμό.
1: Είναι μια διαδικασία που είναι για πρώτη φορά και περίπλοκη, κύριε Λοΐζο.
0: Βέβαια, έχεις να κάνεις με ψάρια και με τόνους ψαριών, έτσι, δηλαδή θα σας έρθουν δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες τόνοι στο τέλος. Θα μπουκώσει εκεί πέρα με πράγμα, δηλαδή, και χαμός.
1: Η Κρήτη είναι ένα νησί, εμείς είμαστε 52 νησιά, η προσπάθεια μας λοιπόν όλοι, και του Περιφερειάρχη και της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας, είναι να έχουμε όλα τα νησιά να μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όλοι οι αλλήλοι μας, και το δεκάνησα.
0: Βέβαια. Σκεφτείτε ότι η Κάλυμνος, για παράδειγμα, έχει τεράστιο πρόβλημα, και εκεί η Κάλυμνος με τους λαγοκέφαλους. Θα πρέπει και από εκεί να έρχονται στη Ρόδο. Πώς το σκέφτεστε, θα γίνουν 2-3 σημεία ανά την περιφέρειά μας ή θα είναι ένα κεντρικό?
1: Σε 4 σημεία έχουμε σχεδιάσει να γίνεται η περισυλλογή.
0: Ποια είναι αυτά?
1: Χωρίς να είναι 100% βέβαιο, είναι στο σχέδιο. Η πρόταση είναι για τη Ρόδο, είναι για την Κάλυμνο, είναι για την Σύρο και είναι και για την Άξο.
0: Μια χαρά. Από τους λειψούς στην Κάλυμνο πώς θα πηγαίνουν, έχετε έτσι?
1: Όλα έχουν με τη συγκοινωνία, όλα έχουν υπολογιστεί.
0: Δηλαδή μέσω συγκοινωνίας θα μπαίνουν σε ψυγεία, σε πάγους και θα πηγαίνουν κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή?
1: Ψυγείο, έτσι κι αλλιώς σε ψυγείο θα είναι. Σε ψυγεία θα υπάρχουν μέχρι να φτάσουν στο κλίβανο.
0: Όταν λέτε σημείο περισυλλογή, σημαίνει ότι η Κάλυμνος, για παράδειγμα, θα έχει δικό της κλίβανο, δηλαδή κάπως έτσι το σχεδιάζετε?
1: Όχι, κλίβανο, θα έχει δικό της χώρο αποθήκευσης.
0: Ναι.
1: Για να τα αποθηκεύει.
0: Και ζύγησης προφανώς. Και ζύγησης και καταγραφής.
1: Φυσικά θα είναι εκεί υπάλληλος της περιφέρειάς μας. Προκειμένου να κάνει αυτή τη διαδικασία, να ζυγίζει, να καταγράφει, ή θα είναι μια ειδική πλατφόρμα που έχουμε δημιουργήσει, που θα ανεβαίνει και η φωτογραφία και το όνομα του ψαρά μας και τα κιλά που έχει παραδώσει. Και θα ανεβαίνουν κατευθείαν στο σύστημα που υπάρχει, για να ξέρουμε στο τέλος και να το πληρώσουμε πόσα κιλά έχει θηρέψει.
0: Από ό,τι βλέπουμε, δημιουργείται μια σοβαρή υποδομή και γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά, έτσι? Μπράβο. Μπράβο. Επίσης.
1: Ξέρετε, έχουμε ξεκινήσει από τότε που εκδόθηκε η πρόσκληση. Βέβαια και από πριν είχαμε την προετοιμασία. Προετοιμαζόμαστε, διότι σκεπτόμασταν ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Δεν είναι κάτι απλό, ούτε εύκολο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Και γίνεται δυσκολότερο τώρα με την υποστελέχωση. Εμείς έχουμε μόνο 3 υπαλλήλους ιχθυολόγους στα Δωδεκάνησα και 3 στις Κυκλάδες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη δυσκολία που έχουμε. Και ο φόρτος εργασίας που θα παίζει στους υπαλλήλους αυτούς.
0: Βέβαια. Και εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω το τελευταίο και σας αποδεσμεύω. Η Κλίβανη πού θα είναι, μπορεί να είναι στην Αθήνα ή στην Κρήτη, ή θα έχουμε στη Ρόδο, θα φτιάξουμε στη Ρόδο Κλίβανο.
1: Όχι, Κλίβανο δεν έχουμε στη Ρόδο. Δεν έχουμε τέτοιον Κλίβανο πιστοποιημένο τύπου Α. Είναι σε 2-3 σημεία της Ελλάδας. Δεν γνωρίζω ακόμα. Έχουμε ζητήσει προσφορές και αναμένουμε.
0: Οι τσιμεντοβιομηχανίες έχουν τέτοιους κλιβάνους, εξ όσων γνωρίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κυρία Ελοίζου, ακούστε.
0: Ναι.
1: Εμείς, εάν δεν υπάρχει η πιστοποίηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, δεν θα καταθέσουμε, δεν θα εγκριθεί. Δεν μπορούμε να
0: το καταλαβαίνω αυτό, βέβαια, εννοείται. Αλλά
1: δεν έχει,
0: αν
1: δεν
0: έχει 2-3 κλιβάνους σε όλη την Ελλάδα και είναι κρατική αυτή εδώ, η Κλίβανη είναι του κράτους.
1: Όχι, όχι, όχι. Μπορεί ιδιώτες. Γι' αυτό και ζητάμε προσφορές. Έχουμε ζητήσει προσφορές, έχουμε προσφορές.
0: Ναι.
1: Και να τις υποβάλουμε. Έχουμε προσφορές. Έχουμε προσφορές και από θα δούμε.
0: Στα νησιά υπάρχει τέτοιο κλίβανος ή θα φεύγουν δηλαδή στην Αθήνα, για παράδειγμα, για να καταστραφούν τα ψάρια.
1: Αθήνα ή θα πηγαίνουν όπου μας συμφέρει καλύτερα. Αθήνα ή στην Πελοπόννησο ή στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν υπάρχει και στην Κρήτη. Νομίζω πως υπάρχει, λένε ότι υπάρχει. Θα δούμε τις πιστοποιήσεις. Θα δούμε στο τέλος.
0: Και κάτι επί του πρακτέου. Το ποσό συνολικά πόσο είναι?
1: Είναι 1,5 εκατομμύριο, το οποίο, από το οποίο 100.000 παίρνει. Περίπου 120.000 παίρνει το ΕΦΚΕΔΕ, θα πάρει το ΕΦΚΕΔΕ.
0: Ναι.
1: Και τα υπόλοιπα το μοιραζόμαστε εξημισίας με την περιφέρεια Κρήτης.
0: Δηλαδή από το 1,5 εκατομμύριο 700.000 δια του 700.000 στην περιφέρειά μας.
1: Περίπου, ναι.
0: Και από τις 700.000 πόσα περίπου θα φτάσουν στους ψαράδες? Γιατί αν πρέπει βάζουμε και τα μεταφορικά μέσα, τους υπαλλήλους και όλα αυτά, τι θα μείνει?
1: Δεν είναι πάρα πολλά. Μακάρι, ακούστε κύριε Λοΐζο, θα πω το εξής. Μακάρι να τα απορροφήσουν όλα. Δεν είναι κάτι απλό, σας το λέω. Μακάρι να τα απορροφήσουν όλα και πρόγραμμα να ξαναβγεί. Και μπορεί να ενισχυθεί, να βγει επιπλέον ποσό.
0: Ας δημιουργηθεί η υποδομή, να υπάρχει το σύστημα,
1: ακριβώς,
0: και μετά
1: ακριβώς.
0: Από εκεί και πίσω χρήματα θα μπαίνουν και μέσα.
1: Και
0: δηλαδή,
1: να ξέρετε ότι είναι πιλωτικό το πρόγραμμα και ερευνητικό. Δεν είναι για να αποζημιώσει τους ψαράδες.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι αποζημίωση.
0: Δημιουργείται μια μηχανή καταστροφής αυτών των ψαριών και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
1: Για να δούμε μετά πώς θα κινηθούμε.
0: Κατάλαβα, είναι μια καλή αρχή.
1: Τα σημεία συγκέντρωση των πληθυσμών είναι μια πολύ μεγάλη και επιστημονική δουλειά που θα κάνει το ΕΛΚΕΔΕ και θα έχουμε πολλά αποτελέσματα.
0: Και ψάχνει το ΕΛΚΕΔΕ, μήπως θα μπορούσε και το παραγόμενο, ας το πούμε, δηλαδή το ψάρι, να το κάνει και ψαροτροφή στο τέλος. Αλλά από ό,τι λένε δεν συμφέρει, γιατί είναι πολύ κοστοβόρο το να το αφαιρέσει στο δηλητήριο. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν.
1: Το έχουν προσπαθήσει στο παρελθόν και είναι ασύμφορο.
0: Είναι
1: αυτό ασύμφορο. Έχουμε ενημερωθεί και εμείς.
0: Ναι, το πιο συμφέρον που έχεις να κάνεις δηλαδή είναι να το καταστρέψεις. Αυτό που ωφέλει.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, με κάτι άλλο τι έχουμε να πούμε για την περιοχή μας? Έχουμε κάτι άλλο, κύριε Ζανετίδη? Άσχετο από το Λαγοκέφαλο που θα θέλατε έτσι να πούμε?
1: Όχι, προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα προγράμματα, όπως είναι τα σχέδια βελτίωσης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης, και ασχολούμαστε με τις νέες αρμοδιότητες που μας έχει χωρίσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, όπου οι αρμοδιότητες που έχουν πάει, προσέξτε, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ έρχονται σε εμάς. Η ΑΔΕ κρατάει μόνο τις πληρωμές, δηλαδή το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας.
0: Εσείς τι
1: όλα
0: αναλαμβάνετε?
1: Τα στάδια της διαδικασίας της ένταξης των προγραμμάτων, των αιτήσεων που κάνουν οι παραγωγοί μας, ο έλεγχος, η διαδικασία, όλη θα γίνεται από τις περιφέρειες.
0: Και άλλο βάρος. Αυτό δεν είναι απλό, φαντάζομαι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, έτσι.
1: Με αυτό είχαμε πάρα πολύ σφοδρές αντιδράσεις. Η Ένωση Περιφερειών, ο Περιφερειάρχης μας, καταφέραμε να βγουν αρκετά πράγματα. Με την σφορή αντίδραση που ανέταξε ο
0: Είναι μπλέξιμο η ιστορία αυτή, είναι μπλέξιμο.
1: Και σίγουρα ετοιμάζουμε τώρα την πρόταση, διότι αποδέχτηκε η πολιτεία να μας ενισχύσει με προσωπικό, είτε με προσλήψεις είτε με τεχνική βοήθεια. Έχουμε ήδη ετοιμάσει το πλάνο μας, τι θα ζητήσουμε. Το έχουμε αποστείλει στον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες.
0: Τα μέτρα στους αγρότες που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ έχουν θετικό αντίκτυπο. Τι λένε εσάς η επικοινωνία σας με τον κόσμο έξω, τι λέει,
1: ακούστε,
0: ποιο είναι το κλίμα?
1: Ο κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος, κύριε Λοΐζο. Όμως έχω να πω το εξής. Αυτά που ζητάμε, αυτά που ζητάνε οι αγρότες, όταν το πετυχαίνουν, γεννιούνται άλλα, συνεχώς άλλα αιτήματα. Δεν σταματάει η ζωή, δεν σταματάει η διαδικασία, η ακρίβεια δεν σταματάει, συνεχώς ανεβαίνει και έτσι και οι αγρότες συνεχώς ζητάνε. Τώρα, το πετρέλαιο στην Αγγλία, εάν αυτό εφαρμοστεί στο 100%, δηλαδή να αφαιρείται ο φόρος, όλος ο φόρος να αφαιρείται στην Αγγλία, να μην πλώνει καθόλου δηλαδή ο παραγωγός, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο απόκτημα. Έτσι, αρκεί να εφαρμοστεί. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο απόκτημα. Αυτό έχω να σχολιάσω.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα και σε εσάς. Αυτά από τον Αντιπεριφερειάρχη πρωτογενού τομέα, τον κύριο Φιλίμωνα Ζανετίδη. Καταλαβαίνουμε από τα συφραζόμενα του ότι γίνεται μια βαριά δουλειά. Γιατί καταλαβαίνετε, δεν είναι απλά αυτά τα οποία επιβαρύνονται στις περιφέρειες, δηλαδή η καταστροφή του λαγοκέφαλου, η επιδότηση του λαγοκέφαλου στους ψαράδες και οι αρμοδιότητες των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που περνάνε στην ΑΔΕ και η ΑΔΕ δίνει ένα μεγάλο κομμάτι στις περιφέρειες για να μπορέσει, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να ανταπεξέλθει και κρατάει μόνο το κομμάτι των πληρωμών. Δηλαδή τώρα εγκρίσεις και τα λοιπά, γραφειοκρατία και ελέγχους και μεταφέρονται αρκετά στις περιφέρειες. Γίνεται λοιπόν μια πολύ σοβαρή και αθόρυβη δουλειά και ευχόμαστε τουλάχιστον στο θέμα του λαγοκέφαλου να τρέξουν το συντομότερο, να πάνε όλα καλά και να αρχίσουν οι αλληλείς μας να αποζημιώνονται. Πάμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε και άλλες ειδησούλες εθνικές και τοπικές.
2: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο.

0: θέατα, σούπερ μάρκετ, Σισιμίρης. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Σισιμίρης. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ακού, Κόσμος 938.

High on Emotion, Chris DeBerg, κυρίες και κύριοι. Ραδιόφωνο ο κόσμος σε 93,8 στους δέκτες σας. Μπορείτε να μας ακούτε και από τα κινητά σας και από τα τάμπλετ σας, στη δουλειά σας, στα γραφεία σας, φυσικά δυνατά μέσα στα αυτοκίνητά σας. Μπορείτε να συνδέετε και το Bluetooth σας, το αυτοκινήτου σας, με το κινητό σας. Να το έχετε αποθηκευμένο εκεί στο browser του κινητού σας. Να πατάτε ένα play και να ακούτε στέρεο δυνατά, από όπου και αν είστε, χωρίς γρατσουνιές, χωρίς το αναλογικό σήμα, κατευθείαν ψηφιακό. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά και στις αθηναϊκές εφημερίδες, προτού σας αποχαιρετήσουμε. Να δούμε λίγο την πρώτη εφημερίδα του Κοτάκη, τη Δημοκρατία. Τεράστιο σκάνδαλο με το νέο κτίριο της ΔΥΠΑ είναι το κύριο θέμα της. Φωτογραφικός διαγωνισμός δεκάδων εκατομμυρίων για ένα κουφάρι. Πώς χάνονται τα ιδιοκτησιακά.

0: Αυτά από την εφημερίδα Δημοκρατία. Και πάμε στην επόμενη, στον Ελεύθερο Τύπο. Αυξήσεις συντάξεων στο δημόσιο με το δώρο των 500 ευρώ. Κύριο θέμα, έξτρα μπόνους για χιλιάδες υπαλλήλους. Νέες αυταπάτες του Τσίπρα για την οικονομία. Οι κινήσεις Μητσοτάκη στην διπλωματική σκακέρα. Συναντήσεις με Μακρόν, το Καστελόριζο και η Σαουδική Αραβία. Τα νέα πράσινο φως από το Παρίσι για την πόντιση του καλωδίου, το παρασκήνιο της χθεσινής συνάντησης Μακρόν-Μητσοτάκη στο Ελίζε, τα επιχειρήματα της ελληνικής πλευράς και η στάση της γαλλικής. Το ενδεχόμενο της συνάντησης Ερντογάν με τον Γάλλο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ενδιαφέρον εξελίξεις. Την Παρασκευή, αύριο ο Πρωθυπουργός θα είναι στο Καστελόριζο. Από τη Γαλλία στο Καστελόριζο. Και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η επίσκεψή του εκεί, η οποία πραγματοποιείται σε κλίμα έντασης μεταξύ των Τουρκών. Μεταξύ τους δηλαδή, βράζουν στο ζυμί τους οι Τουρκοί. Τα κανάλια τους και η πολιτική τους όλη την ώρα ασχολούνται με την Ελλάδα και βρίζουν, ας το πούμε, τον Μητσοτάκη. Ακούνε Μητσοτάκης στην Τουρκία και βγάζουν σπυράκια και η πολιτική τους και τα κανάλια τους και τα μέσα ενημέρωσης τους. Και το φοβερό είναι ότι βγάζουν σπυράκια και οι δικοί μας εδώ πέρα, δηλαδή σαν τους δικούς μας εδώ, είναι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς ταυτίζονται. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες αντιπολίτευσης που βγάζουν σπυράκια όταν ακούνε Μητσοτάκης και το ίδιο συμβαίνει ακριβώς και στην Τουρκία. Πώς εξηγείτε τώρα αυτό, δεν μπορώ εγώ να το καταλάβω. Εσείς πώς το εξηγείτε? Είναι οι Τούρκοι του εξωτερικού και έχουμε και τους Τούρκους του εσωτερικού. Αμετανόητος για τη συμφωνία των Πρεσπών, ο αλυτρωτισμός μετακόμισε στο έδαφος μας, αλλά ίχνος αυτοκριτικής από την εστία. Ο Άλεξης Τσίπρας επιμένει, ενώ οι αυτονομιστές των Σκοπίων προκαλούν με συνθήματα του τύπου «Φύγετε Έλληνες». Τέλος πάντων, πάμε στην επόμενη. Φεύγουμε από την εστία, πάμε στην Εσπρέσο. Ο Μαζό νεκρός σε 60 σεκόντ. Ανατριχύλα με πολλά γιατί. Έφυγε από ανακοπή. Από την ιδιωτική κλινική για προγραμματισμένη θεραπεία αντιγύρανσης στα ουρλιαχτά των σιρήνων του ΕΚΑΒ προς το νοσοκομείο Ελπής. Η εφημερίδα των συντακτών, επανιδρύουμε την προοδευτική παράταξη. Συνέντευξη Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ. Σοκ με τον ευνίδιο θάνατο, υποψίες για τις συνθήκες του Μαζονάκη. Λέγανε ότι, λένε ρε παιδί μου, ότι είναι γκαντέμις ο Μητσοτάκης, αλλά δεν ξέρω, μήπως ο Τσίπρας είναι πιο γκαντέμις. Καθημερινή, τα μυστικά της εξόδου από το ΣΥΤΙ στην Αθήνα. Διεθνή φαντς δισεκατομμυρίων επιλέγουν την Ελλάδα αντί του Λονδίνου. Μητσοτάκης Μακρόν με τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη. Έρε δόξης η Ελλάδα. Τα ξανά δα, αυτά εδώ η χώρα μας, παιδιά. Κάποτε, δεν ξέρω, ήμασταν ο περίγελος παγκοσμίως πριν 10 χρόνια. Και τώρα βλέπεις, με τι σεβασμό στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν τη χώρα μας και τον πρωθυπουργό μας. Τον οποίο εδώ πέρα βέβαια στην Ελλάδα δεν τον σέβονται οι Έλληνες περισσότεροι. το θεωρούν γάγκρενα και καρκίνωμα και θέλουν να απαλλαγούν από αυτόν, γιατί πιστεύουν ότι είναι δολοφόνος, παιδεραστής, λαθρέμπορος και τέτοια. Και όλα αυτά χωρίς στοιχεία, αποδείξεις, μόνο θεωρίες συνωμοσίας. Θέλουν πίσω αυτόν τον μνημονιοσκίστη, τον Αλέξη Τσίπρα. Μόνο που τελικά αποδείχθηκε ότι ο μνημονιοσκίστης δεν ήταν ο Τσίπρας, αλλά ήταν ο Μητσοτάκης, ο οποίος πήρε μια Ελλάδα με capital controls και κατάφερε όχι μόνο να ασκήσει τα μνημόνια. Δεν ήταν και εύκολο όλο αυτό, μην νομίζετε. Δηλαδή, εγώ αφιβάλλω, αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης, μπορεί να ήμασταν τώρα στο 5ο μνημόνιο, στο 6ο μνημόνιο. Γιατί τα μνημόνια ξεκίνησαν ότι θα είναι ένα και τέλος. Μετά το δεύτερο μνημόνιο δεν ολοκληρώθηκε, έγινε τρίτο μνημόνιο. Αν ερχόταν κανένας παλαβός ή αν έρθηκε κανένας παλαβός και πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν τηρώ τη δημοσιονομική πολιτική, ή του φύγει το τιμόνι από το χέρι και φύγουμε πάλι προς τα χωράφια, προς τα αχαρτογράφητα νερά, μην νομίζετε ότι τα πράγματα θα είναι απλά. Θα μπει στο τέταρτο μνημόνιο χωρίς να το καταλάβει η χώρα. Μητσοτάκη θα λέτε και θα κλαίτε μετά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι τελικά τα μνημόνια τα άσκησε ο Μητσοτάκης και ξέρετε πώς τα άσκησε. Τοποθετώντας τον Πιερακάκη στο Eurogroup, στην προεδρία του Eurogroup. Αυτό θα πει ότι τελείωσε τα μνημόνια και άλλαξε σελίδα η χώρα. Και τα αποτελέσματα τώρα πια είναι ορατά. Μπορεί να μην είναι ορατά στην τσέπη του καθενός μας και να πληρώνουμε φόρους, εννοείται, το συζητάμε. Και θα πληρώνουμε, γιατί κάποιοι πριν από μας έκαναν άλλες πολιτικές. Θα πληρώνουμε για να μην τα βρούνε μπροστά τους τα παιδιά μας. Αλλά τουλάχιστον ζούμε σε μια αξιοπρεπή χώρα, η οποία έχει μέλλον και προοπτική. Η κόντρα, μοναδικός στόχος, η ήττα του Μητσοτάκη. Να, ορίστε. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε τις στρατηγικές προτεραιότητες του. Κόντρα, σιριζέικη εφημερίδα, κουρίς τώρα από πίσω. Πού να ξέρετε τώρα κι εσείς. Δεν απέκλεισε τις προσφυγίες σε δεύτερες κάλπες αν δεν υπάρχει αυτοδύναμη πλειοψηφία. Ο Τσίπρας ονειρεύεται να ξανακυβερνήσει τη χώρα. Το ποντίκι, σχέδιο δεκαετίας από τον Τσίπρα. Τι είπε για ενενεργεία βουλευτές, ψηφοδέλτια και διαφάνεια στα οικονομικά της Έλλας. Θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα για σχηματισμό κυβέρνησης αν λάβουμε την εντολή. Φανταστείτε κυβέρνηση Τσίπρα, Βελόπουλου, Κωνσταντοπούλου, Καριστιανού και Ανδρουλάκη. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Star Press. Θεραπεία νεότητας τον σκότωσε. Ριζοσπάστης. Πρώτο κουδούνι με αγώνα για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Με μεγάλα προβλήματα και ελλείψεις ξεκινά άλλη μια σχολική χρονιά. Ο λόγος. Μαμούθ φορολογική απάτη. Η political ασκήσεις πολέμου από τους Τούρκους. Νέα τρικυμία στο Αιγαίο. Δείχνουν χάρτες με τα νησιά που θα καταλάβει ο τουρκικός στρατός. Εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια, αυτό θα είναι αιτία πολέμου, απειλή η Άγκυρα. Ο Τσίπρας χθες λέει ότι όταν θα έρθει αυτός και γίνει πρωθυπουργός, θα επεκτείνει τα 12 μίλια. Και αυτό το υποσχέθηκε. Ρεσιτάλ τοξικότητας από το αγαπημένο παιδί της διαπλοκής, τον Αλέξη Τσίπρα. Υποκρισία Τσίπρα και η λογοτομή της μνήμης. Τσιμουδιά για το που βρίσκει τα λεφτά η Έλλας. Άνοιξε θέμα φορολόγησης των καταθέσεων. Μπακαλίστηκα μαθηματικά για πατριωτική εισφορά. Καρφιά για το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Απαξία για πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Η Voice, ο Μαρινάκης φέρνει στον Ολυμπιακό τον Αλγουαθίλ. Σαμαράς έπιασε τη Χρυσή Αυγή, όχι άλλο κάρβουνο. Επί Πρωθυπουργίας του, η δικαιοσύνη και η αστυνομία έκαναν τη δουλειά τους. Κύριε Σμυρλή, αφήστε τις ανοησίες, δεν τους συνέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Λάθος μεγάλο ήταν ο τρόπος που χειρίστηκε ο Σαμαράς την Χρυσή Αυγή. Θυμόμαστε ότι όταν ήταν στην Αμερική, ο Σαμαράς, οι εισαγγελείς που εξέταζαν τους χρυσαυγίτες τους άφησαν ελεύθερους, με περιοριστικούς όρους, όταν τους είχαν συλλάβει, μετά τη δολοφονία του Ρουπακιά, και μετά κυκλοφόρησαν φήμες ότι πήρε τηλέφωνο και έβριζε από την Αμερική ο Σαμαράς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, και όταν ήρθε πίσω από την Αμερική επανεξετάστηκε η απόφαση των εισαγγελέων και τελικά προφυλακίστηκαν. Και από τότε δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο πλήγμα στην αξιοπιστία της ελληνικής δικαιοσύνης για τον τρόπο που χειρίστηκε την Χρυσή Αυγή. Και το αποτέλεσμα θα το δούνε τώρα, το βλέπουν τώρα, διότι δημιουργήθηκε ένας μύθος γύρω από τον Κασιδιάρη, ο οποίος του δίνει φτερά και αέρα στα πανιά του. Και να σας πω και κάτι, ο Κασιδιάρης είναι ένας ισχυρός πολιτικός παίκτης της χώρας, διότι και μόνο που ανέφερε στις προηγούμενες εκλογές το όνομα Σπαρτιάτες, αυτοί μπήκανε στη Βουλή. Σκεφτείτε τώρα που αποφυλακίζεται και θέλει να επιστρέψει με κάποιους τρόπους, θα δούμε με ποιους, στα πολιτικά πράγματα της χώρας, το τι έχει να γίνει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να τον φοβάται η Δημοκρατία ή η Νέα Δημοκρατία. Σε τι διαφέρει ο Κασιδιάρης από την Κωνσταντοπούλου και την υπόλοιπη αντιπολίτευση? Δεν κατάλαβα. Σε τι διαφέρει? Το ίδιο πράγμα είναι. Οι ίδιες απόψεις έχουν, σε όλα συμφωνούν, τουλάχιστον στα αντιπολιτευόμενα με τη Νέα Δημοκρατία. Και να σας πω και κάτι, τον αντιγράφουν και όλα στον Κασιδιάρη, η αντιπολίτευση της χώρας. Αυτοί που θα έπρεπε να φοβάται τον Κασιδιάρη δεν είναι η κυβέρνηση, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, είναι η αντιπολίτευση. Γιατί αν ο Κασιδιάρης έκανε κόμμα, τον άφηναν να κάνει κόμμα και κατέβαινε στις εκλογές, από τα 8 κόμματα που θα έμπαιναν, που θα μπουν στη Βουλή, θα έμπαιναν το πολύ 3-4, το πολύ. Τα υπόλοιπα θα τα απορροφούσε ο Κασιδιάρης. Και έχει δείξει ο ελληνικός λαός ότι δεν είναι ανόητος όταν κλήθηκε να ψηφίσει τότε, μετά την αντίδραση και αφού είδε τι συνέβη με τα μνημόνια κτλ. Κτλ. Άφησε εκτός Βουλής τη Χρυσή Αυγή. Οπότε λοιπόν, αν ο ελληνικός λαός θέλει να κάνει και κυβέρνηση τη Χρυσή Αυγή μία μέρα και τον Κασιδιάρη πρωθυπουργό, γιατί να του το απαγορεύσει ο νόμος, λέω εγώ τώρα. Αν ο ελληνικός θέλει Κασιδιάρη πρωθυπουργό, ήδη και έχουμε δημοκρατία στη χώρα, ας πάρει Κασιδιάρη πρωθυπουργό. Αν ο ελληνικός λαός θέλει να αυτοκτονήσει, έχει το δικαίωμα να αυτοκτονήσει. Έτσι δεν είναι? Γιατί όχι? Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, προς όφελος της κυβέρνησης είναι να αφήσει τον Κασιδιάρη να πολιτευτεί και πάλι. Θα δείτε πού θα πάει η αντιπολίτευση. Θα δείτε πού θα πάνε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και επίσης, δεν ξέρω τώρα αν θα μπορούσε αυτό να μαζευτεί, που δεν μαζεύεται, γιατί έχει καταδικαστεί 2 φορές η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση και έχει τελεσιδικήσει, αλλά θα δείξει και η χώρα ότι δεν φοβάται, και ότι δεν φοβάται η δημοκρατία κανέναν. Εδώ η Γερμανία και έχει τους νεοναζί αυτή τη στιγμή πρωτοκόμμα εκεί που τους έχει. Γιατί? Λόγω λαθρομετανάστευσης και λόγω της πολιτικής της με τη Ρωσία, που θέλει να πάει σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο με τη Ρωσία η Γερμανία. Και οι Γερμανοί πολίτες επιλέγουν κόμμα της ακροδεξιάς που είναι εναντίον αυτών των δύο. Αυτό που θα έπρεπε στην Ελλάδα να γίνει κάποια στιγμή επιτέλους ήταν ένα σώμα δίωξης της παραπληροφόρησης. Αυτό χρειάζεται η χώρα. Να καταπολεμηθεί η παραπληροφόρηση για να θωρακιστεί η δημοκρατία. Διότι ένα παραπληροφορημένο εκλογικό σώμα είναι υποχείριο αυτών των κύκλων που στοχεύουν στην υφαρπαγή της ψήφου του μέσω διάδοσης, προπαγάνδας. Αυτό πρέπει να ρυθμίσει μια δημοκρατία. Να μην μπορεί δηλαδή ελεύθερα ο καθένας να παραπληροφορεί την κοινωνία και τον κόσμο. Και ειδικά τα κόμματα. Δεν μπορεί τώρα να βγαίνει η Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και να λέει ότι είσαστε δολοφόνος και δολοφόνοι όλοι οι γαλάζιοι βουλευτές, χωρίς, δηλαδή αυτά τα πράγματα χωρίς καμία επίπτωση για την ίδια και για το κόμμα της. Δεν μπορεί να βγαίνουν εφημερίδες, κανάλια, δημοσιογράφοι, πολιτική αντιπολίτευση να λένε τώρα το Μητσοτάκη ότι είναι παιδεραστής και διάφορα άλλα, το τι λέει ο καθένας για τον καθένα και να μην έχει καμία επίπτωση. Και ο νόμος να προβλέπει ότι κάνε μήνυση, μετά από 3 χρόνια θα γίνει το πρώτο δικαστήριο, από το πρώτο θα πάρεις αναβολές, θα τρέχεις 10 χρόνια στα δικαστήρια για να αποφασίσει στην τελική το δικαστήριο να τον καταδικάσει σε 3 μήνες με αναστολή. Και να μην έχει καμία επίπτωση άλλη. Δηλαδή αυτά τα πράγματα κάποια στιγμή πρέπει να ρυθμιστούν στην Ελλάδα. Και δεν είναι, και δεν θα είναι αυτό κατά της ελευθεροτυπίας ή της ελευθερίας του λόγου, αλλά θα είναι υπέρ της προστασίας του λόγου και της δημοκρατίας και της ενημέρωσης. Ψηλά γράμματα για το Μητσοτάκη αυτά. Δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί το επίπεδο της μεταρρύθμισης στη χώρα. Έχει ακόμα πολύ δρόμο η χώρα μας για να γίνει μια σωστή δημοκρατία. Ο Εθνικός Κήρυκας Νέα Ιερσέη αποχαιρέτησε τον νέο Αρχιεπίσκοπο Καναδά Απόστολο, ο Κυβωτός της Ορθοδοξίας, Συναξάρι Αγίου Ανδρός, ο Γέρα Αλέξιος Ξενοφοντινός, για το μακαριστό χαρισματικό Μητροπολίτη Τρίκης και Σταγών Κύρο Διόνυσο. Η απογευματινή τελειώσαμε εδώ. Μαζονάκης νούμερο 1 θέμα. Η ελεύθερη ώρα, χάος και εμφύλιος, προφητεία του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη για το 2027, μάλιστα. Λοιπόν, η ναυτεμπορική τέλος, μαγνήτης hedge funds η Αθήνα. Chris Rokos και Millennium έρχονται στην Ελλάδα, ενισχύεται η JP Morgan. Η σκητάλη στον Τέρι Χατζη Ιωάννου. Από μένα, γεια σας, να είστε όλοι καλά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7.
1: Κόσμος 938. Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδότοπος.
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
7: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra. Μεγαλώνοντας, κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
8: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
10: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
11: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
12: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
13: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδες Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
14: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
15: Κρέμα γάλακτος Arla Pro, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
16: Vitam Soft, 2 κιλά, μόνο 6,75.
17: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
18: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
19: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
20: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
21: Η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου.

0: Αυτός η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 930.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 10 του Σεπτέμβρη. Πάμε να δούμε πώς έχουν τα θέματα της επικαιρότητας. Ξεκινώντας καταρχήν να πω την σύνθεση της ομάδας. Ο Βασίλης Χατζιουάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, βοηθός του Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες ο Τέρης Χατζιουάννου. Σοκαρισμένη η ελληνική κοινωνία από την είδηση, την τραγική είδηση της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη. Νομίζω ότι αυτό που είδα σε πάρα πολλούς τίτλους, ότι το παιδί της νύχτας ανήκει μόνο στα όνειρά του, είναι αυτό το οποίο περικλεί, αν θέλετε, την προσωπικότητα αυτού του καλλιτέχνη. Λείψη πραγματικά, πολλά γιατί, πολλά τα οποία έχουμε να δούμε σε αυτή τη διαδικασία από έναν πραγματικά εκπληκτικό καλλιτέχνη. Λοιπόν, εδώ είναι ένα κομμάτι, βάλε να παίξει αν έχουμε την δυνατότητα λίγο, μπορούμε να το καταφέρουμε σε λίγο, εάν όχι, λίγο αργότερα. Είναι από την τελευταία φορά που βρέθηκα εγώ στον Γιώργο Μαζονάκη, και γι' αυτό το προβάλλω δηλαδή. Ήταν 30 Ιανουαρίου. Και γιατί? Γιατί ήταν όταν πήρε το πτυχίο της από το Πάντιο Πανεπιστήμιο η κόρη μου η Κατερίνα. Και ήθελε να ακούσει Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι. Οπότε πήγαμε στον Μαζονάκη, μοναδικός, αντισυμβατικός, καινοτόμος, στάρ, έγραψε την δική του πορεία στο τραγούδι. Ο μοναδικός στάρ που είχε η Ελλάδα ήταν ο Μαζονάκης. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Και βεβαίως πάρα πολύ φιλικός, πάρα πολύ καλό παιδί και πολύ φιλικός άνθρωπος, ιδιαίτερος άνθρωπος, με τα καλά και τα κακά του. Εγώ έχω την αίσθηση ότι κάποιοι έχουν μία μοίρα, ρε παιδί μου, η οποία καθορίζεται με μία λογική θρύλου για κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή, αυτή είναι η εκτίμηση. Ένα πάρα πολύ καλό παιδί, ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης, ιδιαίτερος, σ' όλα του ιδιαίτερος, σ' όλα μοναδικός, δηλαδή unique ήταν ο Μαζονάκης, ο οποίος μετά πραγματικά πέρασε από όλο το μαγαζί, χαιρέτησε όλο τον κόσμο σε όλο το μαγαζί για 2 ώρες περίπου. Πόση ώρα είναι για να χαιρετήσει ένα μαγαζί το οποίο είναι κατάμεστο? Ήταν, να θυμάμαι καλά, και Πέμπτη, δηλαδή φαντάσου τώρα, Πέμπτη, γιατί έχουν αλλάξει και το πρόγραμμα εκεί στην Αθήνα, έχουν μετρήσει τις μέρες. Ήταν Πέμπτη δηλαδή, αλλά γινόταν το σώσε. Πέρασε από όλους να τους χαιρετήσει, να πει μια κουβέντα, να ευχαριστήσει. Ένας πραγματικά ιδιαίτερος καλλιτέχνης, το οποίο πρώτη φορά τον είδα, να σου το πω αυτό, Βασίλη, στην Ρόδο, όταν ουσιαστικά είχε ξεκινήσει το γνωστό, έτσι, μπουζουξίδικο, τα Άστρα εδώ στην Ρόδο. Και μιλώντας τότε με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος παραμένει ο ίδιος, μου είπε για έναν νεαρό ο οποίος διέφερε από όλους τους άλλους. Πραγματικά ήταν στα πρώτα του χρόνια. Πήγα και είδα ένα παιδάκι στην πίστα. Ένα πολύ αδύνατο παιδάκι στην πίστα. Αλλά καταλάβαινες από τον τρόπο της συμπεριφοράς του, από τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά λειτουργούσε στην πίστα, ότι έχεις να κάνεις με έναν μεγάλο στάρ των επόμενων χρόνων. Πραγματικά θλίψη στην κοινωνία. Υπάρχουν δεκάδες αναφορές από όλους. Είναι μοναδικός. Ανήκει στα τραγούδια, στα όνειρά του. Και νομίζω ότι περνάει και αυτός στους θρύλους, αυτούς που είχες ανάγκη πραγματικά στη ζωή σου. Η μουσική είναι μια πολύ μεγάλη διέξοδος, είναι διαφορά. Μοναδικός. Καλό ταξίδι, Γιώργο. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καμία σημασία. Λοιπόν, αυτά έχει η ζωή, αυτά έχει η επικαιρότητα. Αυτά κυρίως έχει η ζωή δηλαδή. Γι' αυτό καμιά φορά λέμε ότι το σημαντικότερο είναι η υγεία. Ναι, αν μπορούμε να ακούσουμε λίγο τον Γιώργο τον Μαζονάκη, να τον ακούσουμε, νομίζω είναι το χαρακτηριστικό. Το έλεγε με τον δικό του τον τρόπο. Πάμε λοιπόν να τον απολαύσουμε. Να μιλήσω, αλλά για να μιλήσω πρέπει να ακουστεί και ο Γιώργος.

αγαπώ. Λοιπόν, πάμε από την αρχή. Πάμε να ακούσουμε το Γιώργο το Μαζονάκη από την συγκεκριμένη παράσταση, δηλαδή από τη συγκεκριμένη βραδιά. Λοιπόν, με λένε Γιώργο, θα πει ο Γιώργος. Πάμε.

Παιδί Γιώργο, και ποτέ δεν τραγουδάω κάτι σαν άνθρωπος, τον λίγο πιπερνό καημό. Σάνα, σάνα!

δεν είναι Γιώργο. Ποτέ δεν τραγουδάω, τα υποφέρω, η ζωή να δεν σκυρμή.

Λοιπόν, εκπληκτικός ο Γιώργος Μαζονάκης, με λένε Γιώργο, νομίζω επειδή δεν είμαι και κάποιος ο οποίος πηγαίνει συχνά τα μπουζούκια, αλλά τα τελευταία 15 χρόνια όταν πηγαίνουμε στα μπουζούκια πάμε μόνο μαζό δηλαδή, εννοώ ότι αυτό είναι ενδεικτικό του τρόπου, της συμπεριφοράς, της εικόνας, της παράστασης, του κεφίου που έκανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Λοιπόν, καλό ταξίδι στον Γιώργο και νομίζω ότι παραμένει στα όνειρά μας. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Χθες είχαμε τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη. Για τρεις και πλέον ώρες απαντούσε ο Αλέξης Τσίπρας σε όλα τα ερωτήματα τα οποία δέχθηκε. Νομίζω ότι οι απαντήσεις δηλαδή ήταν ικανοποιητικές. Δεν κρύφτηκε από οτιδήποτε. Και βεβαίως αυτό το οποίο χθες παρουσιάστηκε ήταν ένας Τσίπρας διαφορετικός, θα το δούμε δηλαδή, ένας Τσίπρας ο οποίος πλέον ρεαλιστικά μιλάει και υπόσχεται έναν άλλο δρόμο στην αριστερά και άφησε βεβαίως και ανοιχτό όλο το ενδεχόμενο που έχει να κάνει με τις συνεργασίες με βάση το τι θα γίνει, δηλαδή τι θα αποφασίσει ο λαός και τι εντολή θα δώσουν οι Έλληνες προς τα κόμματα, δηλαδή πρώτο, δεύτερο κτλ. Επίσης, χθες έσκασε και μια νέα δημοσκόπηση από την GPO, δηλαδή, όπου δείχνει μια διαφορά μπροστά η Νέα Δημοκρατία, κατάφερε μέσα από το τι έγινε στην ΔΕΘ και από τις δεσμεύσεις, υποσχέσεις του Πρωθυπουργού να πάρει, αν θέλετε, περίπου 2 μονάδες, σταθερά στην δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας και ανωδικά, από ό,τι με διαπιστώνω, κινείται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις και το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, οργή σε ένα μέρος της κοινωνίας. Εντάξει, είπαμε ότι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, ο οποίος την δουλειά που πρέπει να κάνει την κάνει καλά. Και αν χρειάζεται να εκνευρίσει και κάποιος, εκνευρίζει. Είπε χθες δηλαδή κάτι φοβερό, ότι η κοινωνία λέει είναι έκπληκτη από την ευημερία η οποία υπάρχει παντού και ακόμη και οι ίδιοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σου λέει κάτσε ρε Άδωνη, τι είναι αυτά που λες δηλαδή, θα μας πάρουν με τις πέτρες. Λοιπόν, και υπήρξαν διάφορες, αν θέλετε, απόψεις, διαφοροποιήσεις και κάποια προτροπή να είναι ήρεμος, να μην είναι αλαζόνας γιατί έχουμε εκλογές. Στα υπόλοιπα, τα είπαμε και προχθές, σήμερα έχουμε την Γενική Συνέλευση του ΦΟΣΔΑ Νοτιού Αιγαίου στην Κάλυμο, διότι έχει να κάνει με αυτό το πρόγραμμα το οποίο τρέχει για την επόμενη περίοδο, για την καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων. Αναφέρομαι στην Κάλυμνο αλλά και στην ΚΟ. Γενική Συνέλευση, επιμένει βεβαίως και ο Δήμος της ΚΟ, δεν καταλαβαίνω γιατί πραγματικά, δεν καταλαβαίνω γιατί, όταν η εικόνα του έχει αλλάξει, για νέα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με τη μεταφορά ενός μέρους αυτών των απορριμμάτων από την Κάλυμνο στην ΚΟ μέχρι ουσιαστικά να πάμε στην δημιουργία του εργοστασίου και στην Κάλυμνο αλλά και στην ΚΟ. Λοιπόν, τέλος πάντων, σήμερα έχουμε την Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει στην ΚΟ. Επίσης, από ό,τι διαφαίνεται, ξεκαθαρίζουν τα πράγματα σε σχέση με το Καστελόριζο. Είναι αυτά που σας είπαμε χθες με απόλυτη ακρίβεια, πριν καν βγει ουσιαστικά η είδηση ότι δεν θα είναι μόνο ο Πρωθυπουργός, θα είναι και ο Πρόεδρος της Βουλής ο Νικήτας Κακλαμάνης και εκεί αναμένεται μία θετική εξέλιξη για ένα θέμα το οποίο εμείς έχουμε συναντήσει, το έχουμε γράψει, έχουμε στήσει τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές εκπομπές, δεκάδες δημοσιεύματα. Θυμάστε μία υπόθεση που είχε να κάνει με τα 21 σπίτια τα οποία κατασκευάζονταν για να δοθούν στους δημοσίους υπαλλήλους ξεκινώντας τους γιατρούς στο Καστελόριζο πριν από 30 χρόνια, αυτά τα σπίτια τα οποία κατασκευάστηκαν με θαλασσινό νερό. Προφανώς υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Αυτά τα σπίτια θα αναλάβει να τα γκρεμίσει προφανώς, είναι δεδομένο δηλαδή, για να ισοπεδώσει γιατί δεν κάνουν, είναι ρημαδιό δηλαδή η εικόνα, να τα γκρεμίσει και να ξεκινήσει την κατασκευή στο ίδιο οικόπεδο κατοικιών η Βουλή δια του Δήμου Καστελορίζου. Επίσης, από ό,τι φαίνεται,
Το Σάββατο θα έχουμε την κατάθεση του Στεφάνου στο μνημείο της κυρίας της Ρο και την Κυριακή έχουμε τις εκδηλώσεις 83η επέτειος από την απελευθέρωση του Καστελορίζου με τους Τούρκους να απειλούν ότι θα περάσουν με μια βάρκα, λέει, να καταλάβουν το νησί. Πώς το λένε αυτό, διαλέξτε ώρα, ή ελάτε πρωί-πρωί ή ελάτε μεσημέρι ή ελάτε το βράδυ. Θα είμαστε εκεί και θα σας περιμένουμε, όπως λέει πολύ απλά το πράγμα. Εμένουν δηλαδή οι γνωστοί, όπως έλεγα τις προηγούμενες ημέρες, Τούρκοι αναλυτές, αυτοί είναι ικανοί να τελειώνει το διάλειμμα, να καταλαμβάνουν μία νησίδα και να επιστρέφουν μετά τις διαφημίσεις. Είναι ικανοί αυτοί οι τύποι. Απίστευτοι. Δεν έχουν λογική αυτά τα οποία αναφέρουν. Δηλαδή, νομίζω τα σχολιάσαμε και χθες, ακούγοντας τον πρώην υφυπουργό εξωτερικών επικυβερνήσεων Κώστα Καρμάλη, τον Γιάννη Βαλινάκη, να μιλάει για όλα αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Έχουμε, από ό,τι διαφαίνεται, μαζί με την παρουσία του Πρωθυπουργού, το πρώτο φεστιβάλ πολιτισμού, το οποίο θα γίνει Κυριακή δηλαδή, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών υπό την αιγίδα της UNESCO, Πειραιός και Νήσων. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή αυτό το κομμάτι της UNESCO, Πειραιός και Νήσων, πραγματικά μου προκαλεί μια μεγάλη έκπληξη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν το καταλαβαίνω. UNESCO Πειραιός και Νήσων. Τέλος πάντων. Υπό την αιγίδα του Ομίλου και υπό την αιγίδα, με συγχωρείτε, του Δήμου της Μεγίστης, δηλαδή του Δήμου Καστελορίζου. Λοιπόν, αυτά ως μια πρώτη εικόνα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα μέχρι να πάμε στον πρώτο συνομιλητή μας, διότι ετοιμάζονται και τα σχολεία. Δεν έχουμε προβλήματα, δηλαδή νομίζω ότι τα πάντα βαίνουν καλώς ό,τι έχει να κάνει με την παιδεία. Απορώ πολλές φορές, δεν απορώ καθόλου μάλλον, με κάποια δημοσιεύματα που μιλάνε για ελλείψεις, προβλήματα. Ίσα-ίσα από τα τελευταία χρόνια, αν κάπου η κυβέρνηση τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά, αυτή είναι η αλήθεια, είναι στον τομέα της παιδείας, όπου προσλαμβάνονται και οι αναπληρωτές και στην ώρα τους και όλο αυτό το σύστημα τρέχει, θα λέει κανείς, εξαιρετικά. Λοιπόν, μουσικά και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Λοιπόν, νομίζω θα καταφέρουμε λίγο αργότερα να έχουμε αυτή την συνομιλία. Υπάρχουν αυτά τα ζητήματα αλλά και τα έκτακτα, αυτό το οποίο κυριαρχεί σήμερα πραγματικά στην επικαιρότητα, αυτό το οποίο καταλαβαίνει κανείς ανοίγοντας τηλεόραση, ακούγοντας ραδιόφωνο, διαβάζοντας εφημερίδα, περιοδικά, είναι όλο αυτό το οποίο έχει συμβεί με τον θάνατο, την απώλεια του γιου του Μαζονάκη. Δεν μπορώ να μεταφέρω, αντιλαμβάνεται ο καθένας την θλίψη η οποία υπάρχει, τα λόγια τα οποία αναφέρουν συνεργάτες, φίλοι, από όλο το φάσμα της κοινωνικής ζωής. Νομίζω ότι αυτή η αναφορά που έχει ο Γιώργος Νταλάρας τα λέει όλα. Τόσο νωρίς, πόσο κρίμα, ένα παιδί της νύχτας, καλό και ευγενικό, που πάλεψε από πολύ μικρός να βρει τον δρόμο του. Πάλεψε με τις δικές του αγωνίες, με τις δικές του δυνάμεις, όπως ήξερε και μπορούσε. Ένα λαϊκό παιδί από την Νίκαια, από τη γειτονιά μας, γιατί και εκείνος νικαιώτης είναι, φιλότιμο και ευαίσθητο, που κέρδισε την αγάπη του κόσμου. Στο καλό αγόρι μου. Νομίζω ότι αυτά τα λίγα λόγια έτσι περικλείουν αυτό το οποίο πραγματικά ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Αγαπητός σε όλους τους Έλληνες. Σε όλους τους Έλληνες. Λοιπόν, με διχτυκό ότι χθες, μετά από πάρα πολύ καιρό, διάβαζα ανακοινώσεις από πολιτικά πρόσωπα. Έτσι. Όλοι να συλληπούνται την οικογένεια, μια πολύ μεγάλη υπόθεση, αυτή και η υπόθεση με την οικογένεια, δόθηκε και η συνέντευξη την οποία έχει κάνει τον Ιούλιο δηλαδή, με επιμονή να γραφεί αυτή η συνέντευξη μέσα στο καλοκαίρι, για να μιλήσει και για τα ζητήματα τα οποία είχαν προκύψει με τον εγκλεισμό του, στο δρομοκαίτιο και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, πραγματικά ένας άνθρωπος ο οποίος πάλευε με όλους και με όλα, κυρίως πάλευε με τον εαυτό του. Λοιπόν, νομίζω ότι τι να πεις δηλαδή, ποιος να μεταφέρει. Οι άνθρωποι οποίοι τον έζησαν, τον βίωσαν, δούλεψαν μαζί του, μπορούν να περιγράψουν πολύ καλύτερα έτσι, τα προτερήματα αυτού του ανθρώπου. Και κυρίως αυτό που λέγεται, ότι ναι Αλάνη, ναι ιδιαίτερος, ναι στάρ, ναι μοναδικός, ναι αντισυμβατικός, ναι καινοτόμος, αλλά καλό παιδί ρε παιδί μου, καλό παιδί. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα δεν θέλω να πάω σε αυτά τα οποία έχουν να κάνουν τις δημοσκοπήσεις, γιατί θα πήξουμε όλη αυτή την περίοδο, είναι δεδομένο δηλαδή. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, είναι απολύτως φυσιολογικό ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία των εκλογών, θα πάρει κανένα εξάμηνο. Έτσι, τόσο δεν μπαίνει. Δηλαδή, Οκτώβρης, άντε, τρεις μήνες μέχρι να πάμε σε ένα εξάμηνο. Άρα, τελική ευθεία για των εκλογών. Δηλαδή, δεν το συζητάμε αυτό, υπό την προϋπόθεση όταν και όλα θα κυλήσουν ομαλά. Ή αν έχουμε κάτι έκτακτο, τα πάντα αλλάζουν. Τώρα, βλέπω κάποια άλλα θέματα. Τα είπαμε, τα είχαμε δείξει δηλαδή και προημερών, είχαμε δείξει και παρεμβάσεις που γίνονταν από την περιφέρεια σε σχέση με τα ρέματα. Σας έχω πει ότι εκτός από μερικά ελάχιστα ποτάμια, τα υπόλοιπα έχουν στερέψει δηλαδή, οπότε ξεκινά αυτή η διαδικασία του καθαρισμού για να φροντίσουμε να μην μας βρουν τα φαινόμενα, γιατί η εκτίμηση των μετρολόγων λέει ότι φέτος θα έχουμε φαινόμενο Ελνίνιο δηλαδή, ενώ πολύ έντονες βροχοπτώσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και στην χώρα μας αλλά και στην περιοχή των νησιών. Οπότε καλώς πράττουν και η περιφέρεια, δεν ξέρω αν το κάνει ο Δήμος, δεν έχουμε ενημέρωση, σε σχέση με τα ρέματα. Επίσης σημαντικό, είχε υποθεί εδώ ότι κάποια στιγμή εντός των ημερών θα παραδοθεί και η περίφημη μελέτη για τον Τριαντενό ποταμό, για το Τριαντενό ρέμα δηλαδή, και μάλιστα θα συνοδευθεί με μια κυκλοφοριακή μελέτη η οποία θα δοθεί δώρο από την περιφέρεια προς τον Δήμο της Ρόδου. Στον Δήμο ασχολούνται με τα ίσονο σημασίας, ζητήματα δηλαδή, κάνουν τεράστιο θέμα κάποια μικρά, αν θέλετε, καθημερινά, ακούς, διαβάζεις περίεργα πράγματα. Καμιά φορά, το έχουμε πει,
και το έχουμε ξαναπεί και επιμένουμε ότι βεβαίως η εικόνα που έχει να κάνει με το τι γίνεται γύρω από τους κάδους είναι μια εικόνα που έχει δύο εταίρους στην αμαρτία. Από τη μία είναι η καθυστέρηση σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκομιδή, από την άλλη έχει να κάνει με τους πολίτες οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται τα αυτονόητα. Και βεβαίως είναι και δικό μας σφάλμα. Αλλά άλλο αρκούμε σε μία απλή, αν θέλετε, υπενθύμηση και άλλο κουνάω το χέρι. Γιατί για να κουνάς το χέρι θα πρέπει να είσαι προσεκτικός. Όταν έχεις αυξήσει τα τέλη, όταν έχεις φτάσει αυτό το οποίο οφείλει να πληρώσει ο Δήμος της Ρόδου από τα 28 εκατομμύρια στα 92 εκατομμύρια, δεν μπορεί να κουνάς το χέρι μόνο έτσι στους πολίτες, κουνάς το χέρι και στους εργολάβους που έχουν την υποχρέωση να κάνουν αποκομιδή που λένε στη σωστή ώρα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα που καλό είναι να το αντιληφθούν εκεί στον Δήμο της Ρόδου. Διαβάζω κάποιες δηλώσεις, θέλουμε να σχεδιάσουμε την πόλη για τα επόμενα 30 χρόνια, 40 χρόνια. Χαλαρώστε παρακαλώ, γιατί είστε και τυχεροί. Ξέρετε τι σημαίνει τύχη? Τύχη σημαίνει ότι μια δουλειά που έχουν κάνει όλοι οι άλλοι οι προηγούμενοι και παίρνει χρόνο να υλοποιηθεί, καμιά φορά σκάει στα χέρια σας. Πώς είναι η χειροβομβίδα, έτσι είναι και τα καλά έργα, τα οποία έχουν γίνει με πάρα πολύ κόπο, από τις προηγούμενες θητείες δηλαδή, και κάποια στιγμή φτάνει η ώρα της υλοποίησης και βγαίνουμε και πανηγυρίζουμε εμείς, ενώ καμία σχέση δεν είχαμε με την εξέλιξή τους. Δηλαδή, ενώ με όλο αυτό το γκάματο, ο οποίος προαπαιτείται για να γίνουν δημόσια έργα. Γιατί στα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με τα καθημερινά, εγώ ψάχνω με δυσκολία να βρω κάποιο έργο το οποίο ενέταξε σε πρόγραμμα και τρέχει ο Δήμος της Ρόδου. Ακόμη και αυτή η υπόθεση την οποία έκοψε η ΕΔΑΣΥ δηλαδή για τα περίφημα 46 εκατομμύρια που είχαν να κάνουν με τους βιολογικούς και την εξέλιξή τους, δεν υπήρχαν διασφαλισμένα χρήματα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε πολλά λόγια. Ακόμη πράξεις δεν έχουμε. Λόγια, λόγια, λόγια. Και χρειάζεται έτσι νυφαλιότητα, ψυχραιμία για να μην δημιουργούμε στρεβλές εντυπώσεις. Τώρα θα ξαναπάρουμε μία ανάσα, μήπως εντοπίσουμε τον πρώτο συνομιλητή μας, αλλιώς θα κάνουμε το αυτονόητο, τα καλά τα παλικάρια, ξέρουν και άλλα μονοπάτια δηλαδή, θα αλλάξουμε λίγο τη ροή, μήπως μπορούμε να τρέξουμε λίγο σε αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο, όχι εμείς να σας λέμε μόνο τις σοφίες μας, διότι δεν είμαστε σοφοί, οι σοφοί είναι εκεί που πρέπει, αλλά να ακούμε τους προσκεκλημένους για όλα αυτά τα οποία αποτελούν το υλικό της επικαιρότητας.

0: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ 38% φθηνότερα 5,19. Σπανάκι 28% φθηνότερα 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo 21% φθηνότερα 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε επιπλά ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου.

0: Αλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
0: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε το μεγάλο θέμα. Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον Πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κλαμάνη, και από ό,τι φαίνεται και με υπουργούς, Λιβάνιος και άλλοι πολλοί, ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο Δημήτρης Χούπης, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και όλοι δηλαδή οι βουλευτές Δωδεκανήσου, Περιφερειάρχης και όλα τα σχετικά. Οπότε έχουμε την 83η επέτειο απελευθέρωση του νησιού, σημαντική ημερομηνία. Όπως καταλαβαίνετε, τρέχουν στο Καστελόριζο, τρέχει και ο Δήμαρχος να είναι έτοιμο το νησί, να υποδεχθεί τον Πρωθυπουργό, να αξιοποιήσει και το timing ο Δήμαρχος, διότι αυτό πράττει και πολύ σωστά. Κάθε φορά που έρχεται κάποιος επίσημος, όλο και κάτι παίρνει το Καστελόριζο. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε τον Δήμαρχο του νησίου, τον κύριο Νίκο Ασβέστη, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζημάνου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μαθαίνω ότι στο Καστελόριζο πέφτει βασιλικός και ασβέστης. Έτσι.
1: Ακριβώς,
0: είναι και Σεπτέμβρης μήνας.
1: Και βοηθάμε όλοι μαζί. Πάση περιπτώσει, με την αφορμή της 83ης επέτειος της απελευθέρωσης του νησιού μας. Περιμένουμε την επικείμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού, που θα το πλαισιώνουν πολιτικά στελέχη και από την στρατιωτική ηγεσία ο κύριος Κούπης, όπως είπατε, και οι υπόλοιποι. Είμαστε έτοιμοι, θα υπάρχει ένας εκκλησιασμός, μετά θα γίνει η κατάθεση στεφάνου και μετά θα παραστεί σε γεύμα που κάνει ο Δήμος.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι ο Πρωθυπουργός έρχεται από το Σάββατο. Αυτό είναι η πληροφορία, ότι θα επωφεληθεί λίγο και το διήμερο να ρίξει καμιά βουτιά, δηλαδή
1: και την Παρασκευή. Μπορεί να έρθει και την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς την ώρα και το πότε ακριβώς.
0: Ναι. Να το επωφεληθεί, δηλαδή.
1: Έτσι, να επωφεληθεί. Ήδη είχαμε μια συζήτηση με τον κύριο Κακλαμάνη προημερών και μου ζητήσανε να τους προτείνω κάποια κτίρια
0: θα
1: δημοτικά.
0: Θα πήγαινα σε αυτό να σας ρωτήσω. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, πριν πάμε στον Κακλαμάνη, εγώ νομίζω ότι θα επιχειρήσει λίγο να

0: το αξιοποιήσει αυτό το διήμερο ο Πρωθυπουργός, αφού θα είναι στο Καστελόριζο. Και μαθαίνω ότι υπάρχει και πρόγραμμα που έχει να κάνει με κατάδυση στο μνημείο της Δέσποινας Αχλαδιώτη, της κυρίας της ΡΟ, το Σάββατο.
1: Θα περάσει από το Σοκύλινο. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να στήσουμε και να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια του γενικού Ανδριάντα της κυρίας της ΡΟΕ, ένα άγαλμα 2-20.
0: Ναι, για το οποίο έχουμε μιλήσει.
1: Ναι. Αλλά δεν τα καταφέραμε. Mm-hmm. Περιμένουμε κάποιες αδειοδοτήσεις ακόμα από αρχαιολογία κτλ. Τέλος πάντων, θα πάει το Σάββατο, ναι. Προφανώς θα το συνοδεύσει ο αρχηγός.
0: Ναι.
1: Ο στρατηγός μας.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω, Δημαρχέ, αυτό το άγαλμα της κυρίας της ΡΟΕ πού θα στηθεί?
1: Θα στηθεί στη ΡΟ.
0: Στη ΡΟ
1: εκεί που έγινε ο προβλήτας. Ναι, γύρω στα 70 μέτρα, λίγο πιο έξω, στον αβράχο επιπλητικό.
0: Μάλιστα.
1: Με θέα το Αιγαίο και τα τουρκικά παράλια.
0: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άρα λοιπόν το Σάββατο υπάρχει στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, έτσι, η κατάθεση του Στεφάνου.
1: Ναι, το πρόγραμμα, η αλήθεια, δεν το έχουμε.
0: Ναι,
1: απλά
0: πληροφορίες αυτό λένε τώρα. Εντάξει, μπορεί και να ανατραπεί, αλλά λέω ότι πληροφορίες αυτό λένε ότι υπάρχει και λόγος. Άλλωστε, καθημερινά καταλαμβάνουν το Καστελόριζο όλοι οι Τούρκοι αναλυτές. Έχουν κουραστεί από την υπερπροσπάθεια, οπότε υπάρχει και αυτό το εθνικό, αν θέλετε, μήνυμα. Να πάμε τώρα σε αυτό το οποίο μου είπατε. Ζήτησε λεπτομέρειες ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτης Κακλαμάνης, σε σχέση με μια παλιά υπόθεση η οποία έχει ταλανίσει το Καστελόριζο. Έλεγα νωρίτερα ότι εμείς έχουμε κάνει καριέρα με αυτό, με τα περίφημα 21 σπίτια του Καστελόριζου.
1: Όχι, κύριε Τζιουάν.
0: Ποιο είναι αυτό τώρα,
1: για εξηγήστε. Ο κύριος Κακλαμάνης, στη συζήτηση έχουν μπει και τα 21 σπίτια.
0: Έχουν μπει, βεβαίως, ναι. Γιατί
1: έχουν μπει και τα 21 σπίτια.
0: Έχουν και οι βουλευτές, ξέρετε, για να το προλάβει ένας τον άλλον. Και οπότε διαβάζω δελτίο τύπου του Βασίλη
1: Ψηλάντη. Εμείς κάνουμε μεγάλο αγώνα, εμείς δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει να γίνει, δεν μας ενδιαφέρει αν το καρποθεί ο ένας ο άλλος ο παράλληλος.
0: Καλά, κανείς δεν το καρπούται. Αλλά λέω, τρέχουν για να δείξουν ότι και δεν είναι αρνητικό.
1: Είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Κακλαμάνη, ο οποίος θέλει να δώσει μια χρηματοδότηση στο νησί της τάξης 150.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Έκανε μια συζήτηση μαζί μου και μου ζήτησε να του προτείνω κάποια κτίρια δημοτικά.
0: Ναι.
1: Τα κτίρια τα που αναφέρομαι είναι δημοτικά, είναι κάτι αποθήκες που αυτή τη στιγμή στεγάζουν κάποια πράγματα μέσα η αρχαιολογία, είναι ακριβώς δίπλα το φαρμακείο με ΚΑΕΚ του Δήμου κτλ. Στην ιδιοκτησία του Δήμου. Και η επόμενη πρόταση ήταν το παλαιό παγωπείο, το οποίο είναι ρήπιο, να ξαναφτιαχτεί ούτως ώστε να καλύψουμε, όπως είπε ο κύριος Κακλαμάνης, ένα σπίτι για τον γιατρό και ένα σπίτι για τον καθηγητή. Αν και πιστεύω ότι εκεί μπορούμε να φτιάξουμε 3 με 4 σπιτάκια, ανάλογα τα τετραγωνικά.
0: Ναι, στο από παλαιό παγωπείο λέτε, έτσι, το οποίο βρίσκεται... Από...
1: Είναι από την...
0: Από την πίσω πλευρά, εξηγήσουμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τον Άγιο Γιώργη του Πηγαδιού από πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Τέλος πάντων, είναι κάτι που επωφελεί το νησί, αλλά δεν είναι και το πρόβλημα, κύριε Χατζιωάννου. Δηλαδή, το να φτιάξουμε 3-4 καταλήμματα, οι γιατροί ήδη έρχονται στο νησί μας 2 ειδικότητας, μετά από πάρα πολλά χρόνια. Θα στελεχωθεί το Πολυδύναμο Ιατρείο Μεγίστης με 2 γιατρούς γενικής ιατρικής. Και ο λόγος είναι ότι, σαν Δήμος, εμείς θεσπίσαμε 1.000 ευρώ για το γιατρό γενικής ιατρικής μηνιαίως και το Ίδρυμα Χατζιωάννου άλλα 1.500 ευρώ. Με την τελευταία προκήρυξη είχαμε 2 κενές θέσεις και βρεθήκανε 4 υποψήφοι. Αυτή τη στιγμή η δεύτερη, ο κύριος Ροηλός, εξετάζει τους φακέλους τους, ώστε να δούμε ποιοι 2 από τους 4 θα έρθουν στο νησί μας.
0: Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη, ναι, γιατί έχει βιώσει πολλά το Καστελόριζο. Αλλά εγώ θέλω να γυρίσω λίγο στην υπόθεση που έχει να κάνει με τα 21 σπίτια. Διότι αυτή η ιστορία εκκρεμεί εδώ και 30 χρόνια. Ναι. Το έχουμε βιώσει, έχει περάσει μέσα από δικαστική οδό, από δεκάδες δημοσιεύματα, τηλεοπτικές εκπομπές, τηλεφωνικές εκπομπές. Και θέλω να δω και να μου πείτε την κατάστασή τους.
1: Είναι 21 περίφημα. Με λαϊκές κατοικίες κλπ.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Είχα μία, μετά το κύριο πρόεδρο της Βουλής, μίλησα με το γραφείο του Πρωθυπουργού.
0: Ναι.
1: Συζητήσαμε για τα έργα υποδομής τα οποία είναι σε εξέλιξη, τα οποία θα τους πω ότι το αποθηρευτικό βρίσκεται σε αυτό το στάδιο, ίδρυσε σε αυτό το στάδιο, διαχείριση στερεών αποβλήτων σε αυτό το στάδιο κτλ. Και μου ζητήσανε να προτείνω και να τους πω ένα έργο το οποίο θα θέλαμε να πραγματοποιηθεί. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί μου είπανε για τη στέγαση των δημοσίων υπαλλήλων και τους πρότεινα τον χώρο στον οποίο βρίσκονται 21 κατοικίες, οι οποίες είναι τιμόροπες και κατεδαφιστίες με χαρτί του εισαγγελέα.
0: Σωστά.
1: Αυτά τα σπίτια, αν κατεδαφιστούν και φτιαχτεί ένα ισόγειο και ένας τρόπος από πάνω, του τέστην δηλαδή 21 και 21-42 κατοικίες, καλύπτω και τους 17-18 δασκάλους, καθηγητές, νηπιαγωγούς και τους δύο από το παιδικό σταθμό που με τόσο αγώνα καταφέραμε να ανοίξουμε φέτος και καλύπτουμε και τις ανάγκες των γιατρών.
0: Νομίζω αυτή είναι η ιδανική λύση, Δήμαρχε, διότι καλύπτεις και μία πληγή.
1: Ναι, εμείς ευχαριστούμε
0: και
1: τον κύριο
0: Κακλαμάνη. Δημοσίου, μία πληγή δηλαδή.
1: Ευχαριστούμε
0: αυτή
1: και τον κύριο Κακλαμάνη για την πρότασή του κτλ. Αλλά η λύση η οποία θα λύσει το πρόβλημα μια και καλή για το νησί μας είναι οι εργατικές κατοικίες, οι 21 που είχαν κατασκευαστεί, να κατεδαφιστούν, γιατί έχουν κριθεί επικίνδυνες κατεδαφιστές.
0: Ναι, βεβαίως, σωστά, σωστά.
1: Και να ξαναφτιαχτούν νέα δημοτικά κτίρια εκεί πέρα, ούτως ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες των καθηγητών, δασκάλων, νηπιαγωγών, παιδικού σταθμού, γιατρούς κτλ.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω επ' ευκαιρία, Δήμαρχε, για δύο άλλα θέματα. Αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με την λίμνο Δεξαμενή που βρίσκεται έτσι ακριβώς δίπλα από το αεροδρόμιο.
1: Δεξαμενή, ποια είναι η εξέλιξη, την έχουμε βάλει στο πρόγραμμα Τρίτσης.
0: Ναι.
1: Την έχουμε βάλει στο πρόγραμμα Τρίτσης. Το πρόγραμμα Τρίτσης απορροφήσαμε γύρω στις 500.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε προγραμματική με το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής. Mm-hmm. Έχουμε αναθέσει τις μελέτες σε μια αναπτυξιακή, είναι η Τριήρης. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε την να οριμάσει, ούτως ώστε μετά να μπούμε και στη χρηματοδότηση. Mm-hmm. Τα 400-500 χιλιάρικα αφορούν τις μελέτες. Mm-hmm. Το έργο αφορά την αλλαγή σωληνώσεων ίδρυυσης σε όλο το νησί, που είναι ζωτικής σημασίας. Mm-hmm. Διότι ενώ το νερό βγαίνει καθαρά από τις αφαλατώσεις, δυστυχώς ανεβαίνοντας πάνω στο υδραγωγείο και κατεβαίνοντας με φυσική ροή, όλο το δίκτυο είναι επαρχαιωμένο και διάτριτο. Μέσα στις μελέτες είναι και η λίμνο Δεξαμενή, θεωρητικότητας 82.000 κυβικά. Σε συζητήσεις που έχω με κάποιους αρμόδιους φορείς, μου λένε ότι δεν είναι και κάτι το οποίο επήγει να επισκευαστεί για όσο αφορά την λίμνο Δεξαμενή.
0: Ένα λεπτό, σε σχέση με την επάρκεια του νερού, διότι αυτό το οποίο δεν έχουμε καταλάβει και στο Υπουργείο.
1: Έχουμε τρεις αφαλατώσεις.
0: Ναι, λέω, σε σχέση με την επάρκεια.
1: Ένα πρόγραμμα.
0: Ναι, Δήμαρχε, ένα λεπτό. Σε σχέση με την επάρκεια του νερού δεν είναι απαραίτητο, αλλά σε σχέση με την ζωή, την βιοποικιλότητα των νησιών είναι απαραίτητο. Γιατί πόσα ζώα θα μπορούν, πόσα πουλιά να κατέβουν, να πίνουν νερό. Δηλαδή υπάρχει αυτή η διάσταση, ακριβώς.
1: Θα κλείσουμε όμως τα αεροδρόμια, διότι η λιμνοδεξαμενή με το αεροδρόμιο έχει ακτίνα λιγότερο από 30 μέτρα.
0: Γιατί να κλείσει το αεροδρόμιο.
1: Είναι ακριβώς δίπλα, θα πρέπει να πούνε κάποιες
0: δεξιότητες. Ξέρω που είναι η δεξαμενή, αλίμονο. 30 χρόνια αυτή δουλειά, ξέρω που είναι, αλλά θέλω να πω ότι...
1: Ας λύσουμε το πρόβλημα του καθαρού νερού στο νησί μας και της επαρχίας, δηλαδή αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να φέρουμε νέα αφαλάτωση, η οποία αφού θα μπει και ένας αγωγός μεγαλύτερων διαστάσεων και θα φτιαχτεί και νέο υδραγωγείο στο δίπλα από το υπάρχον, ούτως ώστε να έχουμε 800 κυβικά από εκεί πάνω. Έχουμε μια δεξαμενή τσιμεντένια 2.000 κυβικά. Mm-hmm. Εάν μπει και η τέταρτη αφαλάτωση, έχουμε λύσει το πρόβλημα.
0: Ναι, άρα αυτό το οποίο περιγράφεται. Δήμαρχε, ακούστε με λίγο. Αυτό το οποίο περιγράφεται στην διαδικασία που έχει να κάνει με το διαγωνισμό είναι η δεξαμενή που έχετε κατασκευάσει. Δεν είναι η λιμνοδεξαμενή, για να το εξηγήσουμε.
1: Είναι μέσα και η λιμνοδεξαμενή.
0: Α, είναι και μέσα, αλλά γιατί βάλανε
1: μέσα. Είναι μέσα και η λιμνοδεξαμενή, αλλά ενδεχομένως να μην χρειάζεται να επισκευαστεί.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οι ανάγκες του νησιού είναι συγκεκριμένες. Και το πιο σοβαρό, δηλαδή ζωτική σημασία, είναι το ότι το νερό ενώ βγαίνει καθαρό από την αφαλάτωση στο σπίτι σου έρχεται ακάθαρτο, έρχεται καφέ πολλές φορές.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη εγώ θέλω να καταδείξω.
1: Δείχνουμε το βάρος δηλαδή στην αλλαγή σωληνώσεων δικτύου.
0: Το καταλαβαίνω, είναι αυτονόητο αυτό που λέτε, αλλά επίσης εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν είναι δυνατόν να έχουν τρέξει κάποια έργα από το δεύτερο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης, παιδάκι σας ήταν δήμαρχε, έτσι. Και αφορά όχι μόνο την λιμνοξαμενή στο Καστελόριζο, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, και αυτή η ιστορία να έχει ματώσει το ελληνικό δημόσιο, να έχει φέρει και αυτό και πολλά άλλα τη χώρα σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια και να συνεχίσει ένας απραλογισμός. Εφόσον δεν υπάρχει θέμα, γιατί το βάζουνε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Απλά αυτό το οποίο θα σας πω, θα το κλείσω εδώ, είναι ότι ο Δήμος Μεγίστης, χωρίς να έχει επάρκεια, χωρίς να έχει τεχνικές υπηρεσίες, ένας υποστελεχωμένος Δήμος, δεν έχουμε κάνει συνοδό απορριμματοφόρο και το γνωρίζετε, τα έχουμε πει, έχω γίνει γραφικός. Έχουμε πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ προγραμματικές από απορροφήσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια και από τα Υπουργεία.
0: Ναι,
1: το θέμα είναι ότι η περιφέρεια, το κράτος, κάποιοι φορείς να τα προχωρήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή και για τη διαχείριση τεχνών αποβλήτων έχουμε πει σε πρόγραμμα, για τα zero waste, για το αποχετευτικό, για το βιολογικό.
0: Το μεγάλο θέμα είναι ο βιολογικός, σε φαντάζομαι, έτσι, δηλαδή είναι ότι...
1: Αποχετευτικό βιολογικό, όπως γνωρίζετε, ο Μαρτίνος, ο κύριος Θανάσης Μαρτίνος μας έκανε τη μελέτη, μας την παρέδωσε, εμείς κάναμε προγραμματική με ένα νεοτά στο γραφείο του κυρίου Λιβάνιου και από εκεί και πέρα περιμένουμε τώρα το χωροταξικό, δηλαδή κάναμε ένα έτοιμα στην ΕΤΑΔ, ώστε να μας δώσει ένα χώρο 4 στρέμματα πίσω από τη ΔΕΗ. Δυστυχώς αυτός ο χώρος δεν ανήκει στην ΕΤΑΔ, ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Δασών. Κάναμε εκ νέου ένα αίτημα, ώστε να γίνει μια αποκοπή από το ευρύτερο ΚΑΕΚ που είναι 1000 στρέμματα για να προχωρήσει το έργο. Μιλούσαμε με τον Ταγαράκη για τη χρηματοδότηση, Θεός συγχωρέσει τον, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν μπει κάποια πράγματα σε μια σειρά. Όσο αφορά το αποχαιρετικό, η ίδρυυση, διαχείριση στερεών αποβλήτων και η παραλιακή. Την παραλιακή τη θυμάστε που χάσαμε 4 εκατομμύρια ευρώ μετά από
0: κάποια στιγμή. Πώς θα το θυμάμαι, το περίφημο κορδόνι.
1: Έχουμε κηρύξει, είχαμε κηρύξει το προβλήτα σε έκτακτη ανάγκη, επιβιορθώθηκε, αν έρθετε δεν θα το γνωρίζετε. Και σε δεύτερη φάση κηρύξαμε όλο το παραλιακό μέτωπο. Δυστυχώς, αν θυμάστε τότε το είχαν στείλει σωστέ και το είχαν κόψει, διότι δεν υπήρχε περιβαλλοντική, την οποία περιβαλλοντική δεν ό,τι θέλουμε να αποφύγουμε, δεν μπορούμε να βγάλουμε, διότι δεν είχαν αχθεί ακόμα η γραμμή του Αιγιαλού, την οποία έχουμε καταθέσει. Λόγω αυτού το Υπουργείο δεν μπορούσε να στείλει εκ νέου κλιμάκιο δίτες μηχανικούς, ώστε να κάνουν αυτοψία. Ο Δήμος έκανε ανάθεση σε μια εταιρεία, έκανε αυτοψία οι δίτες μηχανικοί, βρήκανε 52 σημεία με υποσκαφές. Ήδη τα έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής και τώρα έχουμε κάνει ανάθεση στην Μαρνέτ σε μια εταιρεία, ώστε να μας κάνει τις μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης.
0: Νομίζω ότι όταν σας ακούει ο μέσος πολίτης, αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες που έχει ένα νησί που έχει και κάποια ιδιαιτερότητα. Είναι το Καστελόζο, δηλαδή. Είναι η πύλη της χώρας. Και ακούει το Δήμαρχο να περιγράφει που έχει μπλέξει σε δίκη και αιώνα, που υποτίθεται ότι αυτό το νησί θα έπρεπε να έχει μια άλλη προσέγγιση από ό,τι έχουν τα υπόλοιπα νησιά, γιατί είναι πραγματικά στο στόμα του λύκου. Και όμως, αυτά περνάει ο Δήμαρχος, η Δημοτική Αρχή, το Καστελόριζο, για τα αυτονόητα.
1: Είμαστε αισιόδοξοι, απλά θέλει υπομονή και επιμονή.
0: Άστε. Λοιπόν,
1: να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Δημάρχε, να υποδεχθείς τον Κυριάκο και όλη την παρέα του την Σαββατοκύριακο στο νησί. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Δήμαρχο του Καστελορίζου, τον Νίκο τον Ασβέστη. Κοιτάξτε, και έχει και εμπειρία ο Ασβέστης, διότι έχει διατελέσει στη δημοτική μηχανή επί Γιώργου Γιαννόπουλου. Δηλαδή, δεν έφυγε να πάει τυχαία στο Καστελόριζο. Έχουν χρόνια. Και στο Καστελόριζο μπορεί να έχουν διάφορα προβλήματα μεταξύ τους, το έλεγα χθες χαρτολογώντας δηλαδή, εν ώψη και της Εβραϊκής Πρωτοχρονιάς, αλλά ο Δήμος έχει μία συνέπεια σε αυτό το οποίο κάνει. Δηλαδή δεν αναιρεί ο Δήμαρχος ο οποίος έρχεται τη δουλειά που έχει κάνει προηγούμενος, αλλά ακούστε τώρα έτσι, λεπτομέρειες, αυτά που δεν έχουν γίνει, πόσα υπουργεία εμπλέκονται, άντε να δεις άσπρη μέρα δηλαδή, για να τελειώσεις ένα μικρό εργάκι. Από την άλλη έχουμε και τις αιμονές, έχουμε και τα προβλήματα, έχουμε και αυτό που λέγεται ότι όταν είναι μια μικρή κοινωνία πολλές φορές αντί να τα ξεπεράσει τα ζητήματα δημιουργούνται εκ νέου και εσωτερικές τριβές και οι αψιμαχίες και οι αντιπαλότητες και λίγο τα σόγια και όλα τα σχετικά. Μεγάλος αγώνας και από την άλλη ο παραλογισμός του ελληνικού κράτους, το εννοώ, ξέρει ότι δεν μπορεί να κάνει λίμνοδοξαμενή πλέον, ενώ είχαν χωροδοτήσει την λίμνοδοξαμενή δίπλα το αεροδρόμιο, ενώ βρήκαν άλλες λύσεις, έρχονται τώρα 30 χρόνια μετά για να ξανακάνουν τα ίδια πράγματα. Και δεν είναι μόνο το Καστελόριζο. Έχουμε στήσει ολόκληρη εκπομπή στην τηλεόραση. Θυμάμαι καλά, δείχναμε όλες τις λίμνοδεξαμενές στα νησιά, που αν δεις το σύνολό τους είχαν υπερβεί τα 100 εκατομμύρια δραχμές, δηλαδή να πω τώρα συνολικά περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, και όμως είναι άδειες και όμως δεν κάνουν και ένα βήμα, όχι μόνο ενώ σε σχέση με το νερό και την επαρκιά του που το λύνουν οι αφαλατώσεις, αντιδετιόσμωση και τα σχετικά, αλλά δεν έχουν κάνει και ένα βήμα να δυναμώσουν το περιβάλλον, δηλαδή να δημιουργήσουν νέες συνθήκες στον υδροφόρο ορίζοντα και όλα τα σχετικά. Έχουμε μείνει κάποιες άσπρες τρύπες που θα προσγειωθεί κανένα διαστημόπλιο. Δηλαδή, βλέπω τον ET να κατεβαίνει στους λειψούς, στην Παναγιά του Χάρου δηλαδή. Για να προσκυνήσει την Παναγιά, μια που ήταν και επίκαιρη και θα τη συναντήσουμε και λίγο αργότερα. Αυτή είναι η κατάσταση στα ελληνικά νησιά. Και περιμένει τώρα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έρχεται, είτε ο Πρωθυπουργός είτε ο Πρόεδρος της Βουλής, εκφράζει ενδιαφέρον από τον προϋπολογισμό της Βουλής να δώσει κάποια χρήματα για το Καστελόριζο και ψάχνεις να βρεις κάποιον τόπο να δώσεις, κάποιο κτίριο να δώσεις και έχεις τα γνωστά ζητήματα. Τα καταλαβαίνω, τα γνωρίζω από πρώτο χέρι, όχι δημοσιογραφικά, αλλά και πολιτικά. Για να χαραχθεί η περίφημη παρέμβαση για να γίνει το ξύλινο πεζοδρόμιο στη Ρόδο, αυτό το οποίο μέρος εγκαινιάστηκε ή μάλλον δόθηκε στην κυκλοφορία πρόσφατα. Για να γίνει αυτό περάσαμε 15 ολόκληρα χρόνια για να χαράξουμε τον Αιγαλό και μιλάμε για τη Ρόδο, για την πρωτεύουσα, για την ευαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Δημόσιο να χτυπάς την κεφάλι στον τοίχο. Γραφειοκρατία θεριεύει. Και μετά λένε και απορούν κάποιοι γιατί κάποιοι τύποι όταν βρουν την ευκαιρία έχοντας ένα κομμάτι στη δημόσια μηχανή μασάνε με 100 αν θέλετε μασέλες ή κρύβουν χιλιάρικα σε κάποιες τσανάκες και κάποιες κατσαρόλες. Για όλα αυτά. Για όλα αυτά. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά, διαφημίσεις και επιστρέφουμε στην συνέχεια.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς κρίς τόστιμο σταρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετό Κλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με κυρίες και κύριοι. Είναι 5η σήμερα, είναι 10 του Σεπτέμβρη. Επαναλαμβάνω ότι μάλλον Παρασκευό Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Καστελόριζο. Ακούσαμε νωρίτερα τον Δήμαρχο του Καστελόριζου να μιλάει και για τα σημαντικά ζητήματα τα οποία θα επιχειρήσει λίγο να μεταφέρει, να ζητήσει δηλαδή τη βοήθεια Πρωθυπουργού, Υπουργών κτλ. Σε ό,τι έχει να κάνει με την εξέλιξη στο νησί. Λοιπόν, το λέγαμε και χθες. Βλέπω ότι αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τα Τούβλα, από Τούβλα συνεχίζεται. Δηλαδή, αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με την περίφημη Μπιενάλε, η οποία τρέχει από πέρυσι στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους, όλοι ξαφνικά έχουν γίνει ειδικοί. Και τους ενοχλεί τώρα ένα έργο το οποίο εκτέθηκε, για λίγο καιρό δηλαδή, είναι συγκεκριμένη διάρκεια δηλαδή, και το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να πω στα Τούβλα ότι τα Τούβλα δεν θα μείνουν εκεί μόνιμα, αλλού έχουμε Τούβλα τα οποία καμιά φορά μεταφέρουμε. Και το λέω γιατί με αφορμή αυτό τον ηθοποιό, ο οποίος μετά τις καραμέλες του Ούζου επηρεάστηκε από τις καραμέλες ή από το Ούζο και πήγε να κάνει και αξιολογική κρίση δηλαδή για τα έργα καλλιτεχνών. Και έχω και την υπερβολή στο να ανακατεύουν όλοι πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουν. Ζούμε και μία νέα εκδοχή, είναι αυτή η δημοσιογραφία του Facebook, όλοι ειδικοί, λίγο chat GPT, λίγο Facebook, όλοι ειδικοί, και καμιά φορά βγαίνουν με τα κινητά. Ξεκίνησε η ασθένεια από κάποιες θέσεις από την εκκλησία, που σηκώνονταν πάνω δηλαδή, έτσι, για να πάρουν τη λειτουργία. Και αν αργήσουν και δεν έχουν πάρει και τα τελευταία δεδομένα, αφού δημοσιογραφούν, ζητάνε και συγγνώμη. Καλά τα διάβασα ένα δημοσίευμα το τελευταίο καιρό. Λοιπόν, έχουμε μπλέξει με αυτά τα ζητήματα τώρα. Και απορώ πολλές φορές κάποιοι που βρίσκουν αυτόν τον χρόνο δηλαδή να ανεβάσουν όλα αυτά τα κείμενα. Είναι προφανές ότι, επαναλαμβάνω, ότι φαρμακείο δεν ξέρεις να γράψεις, ξαφνικά την έχεις δει ειδικός γκουρού δηλαδή στον έντυπο λόγο, ή πολλές φορές και στον προφορικό. Δηλαδή, μέχρι να ανοίξω το στόμα σου περνάει πάρα πολύ ώρα. Τέλος πάντων, το έχουμε αυτό. Λοιπόν, πλέον τώρα ενημερώνω τα Τούβλα ότι τα Τούβλα δεν θα παραμείνουν, θα μείνει λίγο καιρό, και να πάτε και σε άλλα σημεία της Μεσσωνικής πόλης δηλαδή, να πάτε στο αρχαιολογικό, να πάτε στην κοσμητική έκθεση, να πάτε στην Παναγία του Κάστρου, να πάτε επίσης στην Αγία Τριάδα, και εκεί έχουν ανέβει και εκτίθενται έργα που έχουν να κάνουν με την κεραμική τέχνη. Και παράλληλα υπάρχουν πάρα πολλά σεμινάρια τα οποία τρέχουν γι' αυτό στο κατάλημα της Γαλλίας. Υπάρχουν καλλιτέχνες που έχουν έρθει από όλο τον κόσμο. Υπάρχει η εμπειρία την οποία μεταδίδει ένας δάσκαλος, ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του δουλεύοντας στην περίφημη Ιταλική Ίκαρο. Και μετά ήρθε ο Χατζηκωνσταντής και έγινε Ίκαρος. Ο Κώστας ο Νεοφύτου είναι εκεί, διδάσκει, κάνει έργα, έτσι, κάνει πιάτα, κάνει κατασκευές. Είναι μοναδικός καλλιτέχνης. Είναι ένα πλέγμα, έτσι, πράξεων, και όχι τα Τούβλα, που επαναλαμβάνω προς τα Τούβλα ότι θα τα βγάλουν. Δηλαδή θα τελειώσει ο κύκλος της συγκεκριμένης έκθεσης και θα αποχωρήσουν τα Τούβλα, έτσι, γιατί είναι και απαραίτητο αυτό. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε. Πάμε στο Βόρειο Συγκρότημα, στους Λειψούς, με ευκαιρία αυτό το οποίο υπόθηκε, ως παράπονο, αλλά το καταλαβαίνω, ήταν σε μια άλλη διάσταση, λέγοντας ότι εντάξει, έχουμε δύο δρομολόγια για την εβδομάδα, αλλά καμιά φορά χρειαζόμαστε περισσότερα. Είναι αυτονόητο ότι το πλοίο είναι τα πάντα όλα, το λέω πολύ απλά για το κάθε νησί δηλαδή. Το πλοίο είναι αυτό το οποίο φέρνει αγαθά, φέρνει αγαπημένους, είναι αυτό το οποίο σε βοηθάει στις δύσκολες ώρες. Δεν χρειάζεται κανείς. Νησί χωρίς πλοίο, χωρίς ανάπτυξη, χωρίς δρομολόγια, δεν μπορεί να υπάρχει, ειδικά στην εποχή μας που πάρα πολλοί άνθρωποι την τελευταία ώρα επιθυμούν να έρθουν σε ένα νησί, μπαίνουν να δουν δρομολόγια. Και βεβαίως όχι μόνο ισχύει για την τους last minute τάδες, ισχύει για κάποιον ο οποίος θέλει να προγραμματίσει διακοπές του και θέλει να το κάνει ένα χρόνο νωρίτερα. Δηλαδή, αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά επαναλαμβάνω, οι Ευρωπαίοι το πράττουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό. σε συνδυασμό και με άλλα ζητήματα τα οποία τρέχουν στο νησί. Εκεί έχουμε μία νέα δήμαρχο, είναι η κυρία Ευαγγελία Λαοντού. Μέχρι στιγμής τα πρώτα δείγματα γραφής της είναι πάρα πολύ θετικά. Φαντάζομαι ότι και εκείνη θα αξιολογηθεί στο τέλος. Πάμε λοιπόν να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, κυρία Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Πολύ σωστά είπατε, στο τέλος θα αξιολογηθούμε όλοι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ευχαριστώ για τη θερμή εισαγωγή. Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα, στο τέλος.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι στο τέλος ξυρίζει το γαμπρό ή την ύφη εμπροκειμένου. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι οι συμπολίτες σας, οι λειψιώτες, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και τα καθημερινά, αν θέλετε, έτσι, συμβάντα ή εξελίξεις στο νησί. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να μου πείτε λίγο τι κινείται τα δρομολόγια. Το αντιλαμβάνομαι ότι είναι το αίτημα σε κάθε μικρό νησί, ότι θέλουμε καθημερινά σύνδεση ή με τον Πειραιά, ή μέρα παραμέρα, είτε με την Ρόδο σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν έχει αλλάξει κάτι με τα δρομολόγια. Πώς είναι τα εβδομαδιαία?
1: Φυσικά το ζήτημα των δρομολογίων και η επικοινωνία και η συγκοινωνία με το γύρω μεγαλύτερα νησιά είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ζωτική σημασία για την ίδια τη ζωή των κατοίκων εδώ, την ανάπτυξη και την ισότιμη πρόσβαση των κατοίκων του νησιού. Αυτή τη στιγμή τα δρομολόγια έχουν ως εξής. Με Πειραιά έχουμε δύο φορές την εβδομάδα σύνδεση. Δύο φορές έρχεται το πλοίο από Πειραιά και τις επόμενες δύο μέρες ανεβαίνει, επιστρέφει πίσω. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα έχουμε καθημερινή σύνδεση με την ενδοδεκανησιακή συγκοινωνία.
0: Ναι, με τρομπεκτό του Αιγαίου, όπως λέμε.
1: Σωστά, σωστά. Ναι, ναι. Ακριβώς.
0: Mm-hmm. Οι μέρες πότε είναι, γιατί είναι κοντά αυτές οι μέρες, δηλαδή ενώ ότι παρατηρείται ένα κενό.
1: Την Τρίτη κατεβαίνει από Πειραιά, Τετάρτη επιστρέφει, Πέμπτη κατεβαίνει, Παρασκευή επιστρέφει.
0: Α, μάλιστα.
1: Επομένως, ναι, έχουμε τέσσερις μέρες την εβδομάδα το μεγάλο πλοίο της Blue Star, Τρίτη με Παρασκευή, όπου είναι δύο έρχεται και δύο φεύγει από mm-hmm. και προς Πειραιά. Mm-hmm. Το Σαββατοκύριακο είναι πολύ σημαντικές μέρες που είμαστε χωρίς σύνδεση με τον Πειραιά και πολλοί κόσμος πραγματικά για τις δουλειές του, για τους γιατρούς του, εξυπηρετούνται καλύτερα να ταξιδέψουν το Σαββατοκύριακο στη Δευτέρα να βρίσκονται εκεί.
0: Σωστά, σωστά. Και πάρα πολλοί επισκέπτες θέλουν να το κάνουν, δηλαδή να μπορούν να έρθουν την Παρασκευή και να φύγουν την Κυριακή, δηλαδή να το συνδυάσουμε
1: ακριβώς
0: το διήμερο.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, και για την τουριστική έτσι, ανάπτυξη, σωστά, το που να υπάρχει σύνδεση μέσα στο Σαββατοκύριακο, Παρασκευή με Κυριακή βράδυ. Mm-hmm, mm-hmm. Και είναι κάτι που πραγματικά θα θέλαμε και προσπαθούμε, είμαστε σε επικοινωνία να το διορθώσουμε και να γίνει πραγματικότητα στο μέλλον.
0: Ναι. Τώρα που έχετε και θείο στην Κορώνη, όπως λέγεται πάρα πολύ απλά, και ο προηγούμενος θείος της Κορώνης είναι και στο συγκεκριμένο, δηλαδή, αντικείμενο, να φέρουμε στον Κουτουλάκη αλλά και στον Φώτο Μάγκο, θα είναι πιο εύκολο ενδεχομένως να διεκδικήσετε κάτι παραπάνω, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν βρίσκεσαι στο κέντρο λήψης αποφάσεων, τα πράγματα γίνονται λίγο πιο εύκολα και οι πιέσεις από εμάς μπορούν να γίνουν εντονότερες και αντίστοιχα να έχουμε αποτέλεσμα.
0: Ναι. Λοιπόν, επειδή βρέθηκα στο νησί πριν από λίγο καιρό, μέσα στον Αύγουστο, θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται με αυτό το έργο το οποίο, όχι υποτίθεται, ενώ είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει, που έχει να κάνει με την επέκταση του λιμανιού, των λειψών. Ναι.
1: Είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Mm-hmm. Πιστεύω ότι μέσα στον Οκτώβριο θα αρχίσουν οι εργασίες. Όντως θα γίνει μια επέκταση του λιμανιού με κατεύθυνση προς την ευθεία του, mm-hmm. Του λιμανιού, βλέποντας δηλαδή το λιμάνι απ' έξω. Έτσι αυτό θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ στο να μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερα πλοία. Mm-hmm. Και άρα να αποτελέσει έτσι μια πολύ σημαντική κίνητρο ώστε να έχουμε και περισσότερα δρομολόγια.
0: Mm-hmm. Τώρα, πείτε μου. Ναι, σας ακούσα, ολοκληρώστε.
1: Στην πραγματικότητα είναι γεωμορφολογικής φύσης το πρόβλημα με το λιμάνι μας. Τα πλοία δυσκολεύονται να κάνουν τη μανούβρα μπαίνοντας μέσα. Με την επέκταση αυτού του λιμανιού θα αποφευθεί αυτό το πρόβλημα και άρα δεν θα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Επομένως θα μπορέσει να μπαίνουν και μεγαλύτερα πλοία όπως είναι τα Blue Star 2, το Blue Star 1 και έτσι να έχουμε και συχνότερα δρομολόγια.
0: Mm-hmm. Να σας ρωτήσω, σε εξέλιξη τι έχουμε τώρα για τον Δήμο Λειψών?
1: Βρίσκονται πάρα πολλά έργα σε εξέλιξη. Αν ξεκινήσουμε για αυτά που αρχίζουν τώρα άμεσα, mm-hmm. αρχές Οκτώβρη, δηλαδή με το τέλος της τουριστικής περίοδου, μιλάμε για 5 έργα. Έχουμε την επέκταση του λιμανιού, έχουμε το υπόλοιπο κομμάτι της υπογειοποίησης των καλωδίων της ΔΕΗ.
0: Που το οποίο άλλαξε εντελώς την εικόνα, έτσι βεβαίως, των Λειψών.
1: Ναι, φυσικά, ναι, βεβαίως. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε την αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ίδρευσης, έχουμε την τοποθέτηση οπτικής ίνας και επιπλέον το πολύ πολύ σημαντικό, την ανέγερση των δύο κατοικιών για τους γιατρούς του νησιού, ναι. Θα παραχωρείται δωρεάν από το Δήμο. Ναι.
0: Μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, συνεχίζεται η κίνηση, αλλά φαντάζομαι ότι από το ρεπορτάζ προκύπτει, ειδικά για το Βόρειο Συγκρότημα, ότι φέτος δεν ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι όλοι. Δηλαδή ήταν πτωτική κίνηση όχι μόνο στους Λειψούς,
1: έτσι,
0: αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, και Πάτμο και Λέρο.
1: Είναι αυτή, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές υπάρχει μία πτώση, ναι. και για την αρχή της θερινής περίοδου αλλά και για το τέλος. Πήγε πάρα πολύ καλά ο Αύγουστος που καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι, δεν βοηθάει και δεν εξυπηρετεί κανέναν. Mm-hmm. Αυτό όμως πρέπει να μας δώσει να καταλάβουμε ότι ο τουρισμός είναι κάτι ευμετάβλητο και έχει μία περίεργη δυναμική. Γι' αυτό πρέπει πάντα να στηριζόμαστε, να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ως Δήμος ότι χρειάζεται να έχουμε και άλλους παράγοντες οι οποίοι θα βοηθούν στην ανάπτυξη και στην οικονομία του τόπου.
0: Ναι.
1: Πάντα να είναι στο μυαλό μας αυτό, γιατί ο τουρισμός είναι μετάβλητος mm-hmm. και χρειάζεται ειδικούς χειρισμούς πάντα. Ναι.
0: Πάντως και φέτος οι Λειψοί έχουν ένα προνόμιο έναν των υπολείπων νησιών ότι κατορθώνουν να κάνουν αρκετά ποδοσέλιδα τα οποία συμβάλλουν, έτσι, στην διαφήμιση του νησιού σε πολύ μεγάλα έντυπα, τα οποία ξέρετε όταν γράψει κάποιος επαναλαμβάνεται το ίδιο δημοσίευμα, ανακυκλώνεται δηλαδή, αυτό είναι θετικό. Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Δημαρχέ, είστε μαθηματικός, δεν είναι?
1: Δωστά.
0: Με τη μουσική πώς τα πάτε, εσείς τραγουδάτε?
1: Καθόλου.
0: Να πάρετε εκεί το μάγκο να κάνετε κανένα ντουέτο τώρα. Διότι λίγο τα ιταλικά, λίγο το κατσόνε, λίγο η ντόλτσε βίτα του Φώτη βοήθησε αυτή την περίοδο. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δημαρχέ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από την Δήμαρχο των Λειψών, την κυρία Ευαγγελία Λαουντού. Το λέω γιατί κατάφερε να εκλεγεί ομόφωνα, έτσι. Δηλαδή πήγε καταπληκτικά η γυναίκα. Νέο κορίτσι, μαθηματικός, λειψιώτησα, δηλαδή έχει όλα εκείνα τα φόντα να εξελιχθεί σε μια καλή αυτοδιοικητικό και άλλωστε η Λειψή. Έχουν μια παράδοση. Ξεκίνησε καταρχήν με τον Μπενέτο το Σπύρου πάρα πολλά χρόνια. Στη συνέχεια έρθε ο Φώτης ο Μάγκος και αυτός πάρα πολλά χρόνια. Τώρα άλλαξε έτσι πεδίο, δηλαδή κατηγορία ο Μάγκος, και συνεχίζει η κυρία Λαοντού. Έχουν παράδοση, έχουν κουλτούρα συνεργασία στους Λειψούς. Εάν τα πράγματα κάποια στιγμή η πολιτεία τα δει ψύχρεμα και αξιοποιήσει επιτέλους, αλλά αυτό χρειάζεται συνεργασία, πίεση. Το αεροδρόμιο της Λέρου, δηλαδή, το οποίο είναι το μοναδικό αεροδρόμιο το οποίο μπορεί να γίνει διεθνές, άστο της Καλύμνου, είναι μια ιδιαίτερη ιστορία. Πίεζαν τότε εκείνα τα χρόνια. Κατεβαίνεις για να προσγειωθείς στην Κάλυμνο και αρχίζεις και αντιλαμβάνεις ότι πόσους Αγίους έχετε. Κύριος τον Άγιο Σάβα. Άγιε Σάβα μου, βοήθεια να προσγειωθούμε, γιατί βλέπω το βουνό. Μέχρι δηλαδή, συμβαίνει στα δύο αεροδρόμια αυτό. Σε δύο αεροδρόμια στα Δωδεκάνησα, πάρα πολύ έντονα, βλέπεις το βουνό δηλαδή, το ένα της Καλύμνου, το άλλο το Καστελορίζου. Δηλαδή λες, θα προσγειωθώ ή θα φυσήξει αέρα στο τέλος και θα γίνω χαλκομανία ή τέλος πάντων. Λοιπόν, δύσκολα αεροδρόμια. Άρα λοιπόν το μόνο αεροδρόμιο το οποίο έχει περιθώρια, επέκταση στη θάλασσα δηλαδή, με βάση τις συνθήκες, είναι με το αεροδρόμιο στο Παρθένι, και αυτό δίπλα έχει η Λίμνο Δεξαμενή, που και αυτή δεν έχει συγκεντρώσει ούτε σταγόνα νερό. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, δηλαδή ελληνικές δουλειές. Κόπι πάστε, πώς το λέει ο Πολάκης, κόπι πάστε. Κάνανε, φαίνανε διάφορες Λίμνο Δεξαμενές, την ίδια μελέτη, λέγανε εδώ μία, εκεί η άλλη. Όλες είναι έτσι ανενεργές, μοιάζουν, επαναλαμβάνω, ως παιδεία για προσγειωθούν τα. Πώς τα λένε, τα διαστημόπλια. Είπα διαστημόπλια και θυμήθηκα ότι χθες ο Κυριάκος ήταν μαζί με τον Εμμανουέλ. Ναι, le monsieur, the Prime Minister of Greece, με my friend Kyriakos Mitsotakis. Και ήρθε ο Μητσοτάκης και του λέει: «Γίνε μου εγώ σώσω». Του λέει τα διάφορα και ο Κυριάκος. Μετά σου λέει ο Κυριάκος: «Εντάξει, είπαμε δύο φράσεις. Πάμε να το γυρίσουμε τα αμερικάνικα που τα έχουμε δηλαδή». Και ξεκίνησε να μιλάει αμερικάνικα εκεί ο Κυριάκος. Μπέμ, μπέμ. Τζιμ Άνταμς η ιστορία. Και βρέθηκε δίπλα και ένας αστροναύτης Έλληνας. Πρόσεξε τώρα, αυτό δεν είναι τυχαίο. Κανονικά ο Παναγιώτης Καλπακίδης, ο φίλος μου, τώρα είναι συνδεδεμένος με τον Vertical Corridor. Κανονικά πρέπει να δείξει τον Μητσοτάκη σε αυτή την εκδήλωση στο Παρίσι, όπου έγινε για το διάστημα. Οι Γάλλοι τα πάνε εξαιρετικά. Τουλούζη δηλαδή είναι μια απίστευτη βάση, που εκεί έχουν να κάνουν και με τα κατασκευαστικά, δηλαδή αεροπλάνα και όλα τα σχετικά, Μιγάζ, όλες αυτές τις εταιρείες, Ντασό και τα σχετικά. Αλλά βεβαίως και για το διάστημα τα πάνε εξαιρετικά οι Γάλλοι. Πλέον λοιπόν σου λέει τώρα ο Μητσοτάκης, όχι για να μην λέτε για την ευημερία που λέει ο Άδωνης και παραπονιέστε, σου λέει αυτή στην χώρα έχουμε πάρα πολλά ούφο σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή δείτε κάποιες φορές τους Έλληνες πώς αξιολογούν, τι καταλαβαίνουν, σου λέει με τόσα ούφο πρέπει να έχουμε δικό μας διάστημα άνθρωπο δηλαδή. Έτσι, άνθρωπος στο διάστημα. Και πώς λέγεται, ένας Λεβέντης είναι. Τον είδα νωρίτερα στα δημοσιεύματα. Είδα και τον Κυριάκο, τον οποίο έχει και ένα ωραίο όνομα. Δίπλα με την ελληνική σημαία τώρα, NASA, έτσι. Δηλαδή, και κάνουμε βήματα. Αναφέρθηκε και σε κάτι άλλο τώρα ο Πρωθυπουργός. Αναφέρθηκε στη δουλειά την οποία έχει κάνει ο Γιάννης ο Λάπας, ο δικός μας. Μίλησε για τους νανοδορυφόρους, λέει δεν είχαμε καμία σχέση στο διάστημα και από τότε που ξεκίνησαν και η διαδικασία που είχε κάνει με τους νανοδορυφόρους είμαστε πλέον επίσημα ούφο ως χώρα. Σου λέει ας έχουμε και δικό μας διάστημα άνθρωπο, οπότε τώρα έχουμε κατακτήσει και το διάστημα. Είναι αυτό που λένε η νέα δημοκρατία κατέκτησε τη χώρα, τώρα και το διάστημα. Έτσι. Λοιπόν, φοβερό πάντως, πραγματικά φοβερό. Είναι πλέον μια πραγματικότητα. Ψάχνω να βρω το όνομα, ρε παιδί μου, αυτού του ανθρώπου, ο οποίος το βλέπω ψηλά. Βλέπω λοιπόν εδώ και θερμή υποδοχή και βλέπω και βιντεάκι. Τι γίνεται με τα βιντεάκια, χαμός με τα βιντεάκια στην Κάλινο και για τον Γιώργο τον Χατζημάρκο. Ο μόνος ο οποίος δεν βλέπω ακόμα να κάνει πάρα πολλά βίντεο είναι μόνο, νάτος, εδώ είναι, εδώ είναι. Πώς λέγεται αυτός ο Λεβέντης? Εδώ, κοιτάξτε τώρα, διάστημα, δηλαδή γιατί κάνετε παράπονα, δεν πετάτε εσείς, η ακρίβεια πετάει λόγω διαστήματος. Λοιπόν, είναι σημαντικό, νανοδορυφόροι, η Ελλάδα στο διάστημα, η Ελλάδα πλέον έχει δορυφόρους, όχι μόνο τους νανοδορυφόρους για ζητήματα πολιτικής προστασίας και άλλα πολλά, αλλά κάνει βήματα σε αυτό το κομμάτι, είναι μια εξέλιξη, αυτό πραγματικά σε κάνει περήφανο. Βλέπεις δηλαδή δίπλα, τι είναι αυτός, ο δίπλα είναι Σλοβένος, ο δίπλα είναι Γερμανός, εδώ είναι ο δικός μας και εδώ είναι ο Μεσσέ Κυριάκος και από πάνω εκεί στην ομιλία, εδώ ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Εμμανουέλ. Λοιπόν, πρέπει να πείσει ο Κυριάκος τον Εμμανουέλ να έρθει κανένα Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο να δεις τι θα γίνει εκεί με τους Τούρκους, έτσι. Γιατί είναι αυτό που λέμε, όταν φτάσει η ώρα η δύσκολη, επί του πεδίου όπως λένε, τι θα πράξουμε. Καλό το διάστημα, International Space Summit. Φοβερό. 9-10 στο Παρίσι. 9-10 από το Παρίσι στο μικρό Παρίσι. Τέτοια ακούνε οι Καστελοριζοί και μετά σου λέει μικρό Παρίσι στο Καστελόριζο. Από το μεγάλο Παρίσι στο μικρό Παρίσι έρχεται ο Κυριάκος. Δηλαδή δείτε το δρομολόγιο του Έλληνα Πρωθυπουργού. Παραλαμβάνω, αυτά είναι πολύ σημαντικά για τη χώρα. Ναι, νιώθεις περήφανος, λες κάνουμε βήματα, η κοινωνία προοδεύει, η κοινωνία εξελίσσεται και βεβαίως εντάξει παιδιά, τα προβλήματα ποτέ δεν πρόκειται να λείψουν. ούτε τα παράπονα θα λείψουν. Έτσι. Λοιπόν, τώρα έλεγα νωρίτερα ότι από τους βουλευτές που δεν βλέπω να κάνουν πολλά βιντεάκια είναι μέχρι στιγμής, νομίζω πρέπει να είναι στην τρίτη θέση, τέταρτη. Πρέπει να κάνει πολλά ο Υψηλάντης, κάνει πολλά η Ατρίδη, κάνουν λιγότερα ο Γιάννης ο Παπάς και ο Μάνος ο Κόσουλας. Διότι είναι αυτά τα TikTok και τα λοιπά, τα social media, όλοι είναι στον δρόμο και μιλάνε. Λοιπόν, πάμε μουσικά, σε μία ανάπαυλα, σε διαφημίσεις και ελπίζουμε να καταφέρουμε τον επόμενο συνομιλητή μας.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460 70 619.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, με την αποστολή RAM 6 της VAST, την αποστολή παρουσίασε από το Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον 18 δορυφόρους σε τροχιά και αναπτύσσει εγχώριο οικοσύστημα κατασκευής δορυφόρων. Είναι αυτό το οποίο έχει στηθεί δηλαδή από το ΕΚΠΑ, όπου πρωταγωνιστεί ο δικός μας δηλαδή, ο επιστήμονας, ο φίλος μας, ο Μίστερ Λάπας, έτσι. Λοιπόν, για να δείτε δηλαδή τι βήματα γίνονται από την χώρα, ο Ανδριανός Γολέμης λοιπόν θα ανεβεί στο διάστημα, να δούμε πώς φαίνεται και η Ελλάδα από το διάστημα, ρε φίλε, από το Γολέμη δηλαδή. Λοιπόν, τώρα υπάρχει μια δυσκολία τώρα στην επικοινωνία, οπότε δεν ξέρω αν θα πρέπει να πάμε λίγο να αξιοποιήσουμε τον χρόνο για κάποιες άλλες ειδήσεις, οι οποίες αφορούν εδώ και ιδιαίτερα θέματα. Διαβάζω για ένα αδικημένο νησί. Λοιπόν, ψάχνω εδώ ποιο είναι το αδικημένο νησί του Αιγαίου, υπάρχει παντού είδηση και διαπιστώνω ότι είναι η Κάρπαθος. Αδικημένο νησί η Κάρπαθος. Καταρχήν η Κάρπαθος είναι ένα ευλογημένο νησί. Νομίζω ότι η Κάρπαθος πρέπει να διαθέτει μαζί με τη Σίμη τις πιο όμορφες παραλίες. Απλά η διαφορά είναι ότι της Καρπάθου είναι προσβάσιμες, δύσκολες, αλλά προβάσιμες. Θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια τα Άπελα ήταν η νούμερο ένα παραλία στην Ευρώπη και από τις καλύτερες στον κόσμο. Αλλά αυτό που υπάρχει ως δυσκολία, και οφείλω να το πω, είναι ότι δεν υπάρχει επικοινωνία με την Κάρπαθο. Παιδιά, αν βρείτε τον δήμαρχο της Καρπάθου να μου το στείλετε. Δηλαδή, το έχω πει και στον ίδιο. Ο κύριος Μιχάλης Φελουζής. Τον άνθρωπο το συνάντησα πρώτη φορά και του είπα το εξής: κύριε δήμαρχε, έχουμε προσπαθήσει επανειλημμένως είτε να έρθουμε επικοινωνία μαζί σας, είτε να ψάξουμε με άλλο τρόπο μέσα από το γραφείο σας, από το γραφείο που έχει εκεί στην Κάρπαθο πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή υπάρχει γραφείο τύπου στον Δήμο και είναι η σύζυγος του πρώην αστυνομικού διευθυντή, η Φωτεινή Καζαμία δηλαδή, του Μανώλη του Καζαμία η σύζυγος. Χρόνια είναι η κοπέλα στον Δήμο Καρπάθου, στο γραφείο τύπου. Με το μόνο δήμαρχο που δεν έχω μιλήσει, και νομίζω είναι και ιστορικό ρεκόρ, οφείλω να το αποδώσω, είναι ο δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελουζής. Το συνάντησα κατά λάθος σε ένα ξενοδοχείο από έναν τρίτο πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει στα κοινά δηλαδή, και μου είπε: γνωρίζει τον δήμαρχο? Και του λέω: θέλω να το βγάλω μια φωτογραφία. Να βγάλω μια φωτογραφία, την έχω. Γιατί την προεκλογική περίοδο τον ψάχναμε, δεν απαντούσε ποτέ. Ό,τι μήνυμα του στείλαμε, δεν απαντούσε ποτέ. Ό,τι προσπάθεια κάναμε από το γραφείο τύπου, δεν απαντούσε ποτέ. Ο άνθρωπος πάει για παγκόσμιο ρεκόρ. Εάν το δείτε, να μας το πείτε δηλαδή. Επαναλαμβάνω, έχω τόσα χρόνια στη δουλειά, είναι η πρώτη φορά που ένας δήμαρχος, και δεν είναι μόνο απέναντι σε μένα, αποφεύγει, τι να πω, πώς είναι ο διάβολος στο λιβάνι, να μιλήσει δημοσίως. Και θυμάμαι και τον πατέρα του δηλαδή, που έχει διατελέσει δήμαρχος, εντάξει, άλλα χρόνια, αλλά ο άνθρωπος μιλούσε δηλαδή. Εδώ ο ιός, ο δήμαρχος Καρπάθου, ο κύριος Μιχάλης Φελουζής, είναι άφαντος. Μετά μου λέει, πώς να μην είναι απομονωμένο το νησί δηλαδή, όταν ένας δήμαρχος δεν κάνει αυτό το οποίο είναι υποχρεωμένος να κάνει, ρε παιδιά. Με συγχωρείτε δηλαδή, ότι κάνουν οι υπόλοιποι δήμαρχοι, κάνουν και λίγο, πώς να το πω, διαφήμιση στο νησί τους. Βγαίνουν, μιλάνε. Δηλαδή έχεις από τη μία τον απίστευτο Λευτέρη Παπακαλοδούκα, από την άλλη τον εξίσου απίστευτο Φώτη Μάγκο, αλλά και άλλους δημάρχους, τον Νικήτα τον Τσαμπαλάκη βεβαίως, τον Χριστοφή τον Κορονίο, δηλαδή τον Ασβέστη, όλοι οι δήμαρχοι, την Καμά, όλοι οι δήμαρχοι μιλάνε. Κάποια στιγμή είχα την αίσθηση ότι δεν μιλάει ο άνθρωπος. Και μάλιστα το είχα σχολιάσει και κάποια στιγμή στο Facebook δηλαδή, ότι προφανώς είναι της λογικής του στρατηγού του Γιώργιου Γρίβα, ότι δοξάζεται κρυπτόμενος. Και κάποια στιγμή λέει, πας και εκεί κάποιο πρόβλημα και δεν μιλάει ο άνθρωπος. Το συνάντησα λοιπόν σε κάποιο ξενοδοχείο δηλαδή, μας γνώρισε κάποιος άνθρωπος και το είπα,

Δεν το είπα ειρωνικά. Το είπα για να, έτσι με έναν ιδιαίτερο τρόπο, ότι να σε βγάλω μια φωτογραφία, να βγάλω μια φωτογραφία μαζί, να πω ότι το συνάντησα. Γιατί δεν μιλάτε, λέω, εγώ δεν μιλάω. Του λέει, πού είστε, πού έχετε μιλήσει. Το κρατήσω να το κάνω, να το κάνω κασέτα, το παίζω το βράδυ στο λίγο μου. Με συγχωρείτε δηλαδή, το λέω τώρα και απευθύνομαι στους Καρπάθιους. Και έκανα το σχόλιο και από κάτω διάφοροι από την Κάρπαθα μου γράφανε κάτι απίστευτα. Δεν λέγονται Καρπάδικα αυτά, λέγονται διαφορετικά δηλαδή. Δεν έχει ξαναγίνει. Είναι πραγματικά μοναδικό, ο τύπος δεν μιλάει. Απομενούμενο νησί λέει Κάρπαθος. Ένα πανέμορφο νησί, ένα μοναδικό νησί, όπου εγώ θυμάμαι και το λέω και είναι δεικτικό ότι οι Καρπάθοι είναι πολύ προκομμένοι άνθρωποι. Και οι Καρπάθοι και οι Ολυμπίδες. Διαχωρίζω το κρατήριο του Βατικανού από την υπόλοιπη Κάρπαθο. Λοιπόν, και ο Όλυμπος ή Έλυμπος, αλλά και οι Καρπάθοι είναι καταπληκτικοί άνθρωποι. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι την πέτρα την κάνανε βιός. Ιδιαίτερο νησί η Κάρπαθος, με φοβερό πολιτισμό δηλαδή, φοβερή παράδοση, φοβερά στοιχεία, πανέμορφο, πραγματικά πανέμορφο, καταπράσινο δηλαδή, με βουνά, το λαστό και τα λοιπά, και τι δεν έχει η Κάρπαθος. Και άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχονται στη δημόσια ζωή της Καρπάθου, λαλίστατοι. Και μάλιστα πολλοί έχουν διατελέσει και δήμαρχοι και βουλευτές στα Δωδεκάνησα. Γιώργος Χωτάκης, Γιώργος Γιαννόπουλος, Γιώργος Υψηλάντης, Μανώλης Διακομανώλης, συγχωρεμένος πρόσφατα. Δηλαδή, εξαιρετικοί ρήτορες του λόγου οι Καρπάθοι. Λέω, ο δήμαρχος του νησιού, ο κύριος Μιχάλης Φελουζής, δεν ξέρω τι έχει πει το αμύλητο νερό. Είχε ποτέ καμία πηγή εκεί αμύλητο νερό στην Κάρπαθο? Ναι, και δεν το λέω μόνο εγώ ρε παιδιά. Δεν τον έχω ακούσει τον άνθρωπο να μιλάει ποτέ δηλαδή. Είναι ο μόνος δήμαρχος ο οποίος μας αποφεύγει. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Ωραία, αυτό το λέω. Αλλά ρε παιδί μου, αν είναι δυνατόν. Αυτός που έχει μιλήσει μια σε εκλογές και θα περιμένει να μιλήσει ξανά το 28 σε εκλογές δηλαδή. Είναι παγκόσμιο ρεκόρ αυτό το οποίο συμβαίνει με το δήμαρχο της Καρπάθου. Θέλω να το μεταφέρετε, αν έχει κάποιο φίλο γνωστό που ακούει, βλέπει τηλεόραση, θα του πείτε ρε παιδί μου, σε ψάχνω Χατζιωάννου. Έχει βάλει το Red Alert εδώ και χρόνια. Και όχι μόνο Χατζιωάννου, και άλλοι πολλοί. Το λέω γιατί το ίδιο έκανε και το λέω γιατί είμαστε και σε ένα σπίτι. Και η Νατάσα λέω, βρίσκεις το δήμαρχο της Καρπάθου? Εάν το βρίσκει κλειστό και για μένα δηλαδή. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό. Και λέω όμως ότι μία τάση ότι το νησί είναι απομονωμένο είναι και αυτό. Βεβαίως είναι και αυτό. Αλίμονο. Μιλάνε κάποιοι αντιδήμαρχοι και αυτοί λίγο ψιλοχαμένοι είναι δηλαδή. Εντάξει, δεν βλέπω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μου έλεγε ο Κώστας Θοθωχταρίδης, ο γνωστός δίτης, δηλαδή ο σημειακός δίτης, ο πιο διάσημος δίτης της Ελλάδας, αυτός ο άνθρωπος που βρήκε τα πάντα, ο Κώστας Θοθωχταρίδης, ο οποίος έκανε ένα βιβλίο το οποίο δόρισε στην Κάρπαθο, πρόσεξε τώρα, με τα ναυάγια της Καρπάθου, και ακόμη η εκδήλωση δεν έχει γίνει στο νησί. Τους δόρισε το βιβλίο, λέει, πάρτε το, τυπώστε το. Το επιμελήθηκε ο Κώστας Θοθωχταρίδης, έχει φοβερό πλούτο υποθαλάσσιο δηλαδή, είναι ναυάγια από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και άλλα πλοία η Κάρπαθος. Και ακόμη εκκρεμεί η παρουσίαση του βιβλίου στην Κάρπαθο. Ποιος ήταν εκείνος που πήγαινε στην πηγή και έβλεπε το πρόσωπό του? Καλά, αυτός ήταν Νάρκησος. Με το αμύλητο νερό. Αμύλητο νερό. Αυτός δεν υπήρχε. Κάποιος που πήγαινε στο αμύλητο νερό δεν υπήρχε. Λοιπόν, πάντως την καλημέρα μου στο δήμαρχο της Καρπάθου. Όταν θέλει ο άνθρωπος να μιλήσει, εμείς εδώ είμαστε. Θα περιμένουμε τα επόμενα χρόνια δηλαδή. Πρόσεχε, φοβερό. Επαναλαμβάνω, ούτε προεκλογικά, ούτε προεκλογικά, ούτε μετεκλογικά. Θα κάνετε και παγκόσμιο ρεκόρ Καρπάθια να ψηφίσετε έναν δήμαρχο ο οποίος μίλησε μία φορά προεκλογικά και μετά. Μου λένε ότι έχει μία τακτική, είναι άνθρωπος ο οποίος πάει στους καφενέδες. Μάλιστα. Άρα αυτός είναι Πασόκ κανονικά. Ας ξαναβάλω τους μπαξέδες, 3 του Σεπτέμβρη να γυρνάς και τσικουδιά στους καφενέδες, καφενέδες. Πάει στους καφενέδες. Ναι, τα υπόλοιπα τίποτα. Στους καφενέδες. Λοιπόν, άμα το δει για καφέ,
Α, το φωνάξα, πιούμε μια κούπα που λένε και οι Καρπάτια. Α, το γλετήσουμε, κάμω το τανιό μου πρωί-πρωί. Λοιπόν, το μπορώ. Λοιπόν, χθες μιλώντας με τον Θέμη τον Καλαμάτα, μου είπε ότι αν θα κάνεις κάποια εκπομπή για τους Ρωμά, μου λέει Ρωμά που είναι, λέω να ρωτάς. Εσύ είσαι το όργανο. Ήσουν παλαιότερα. Λοιπόν, πού να είναι Ρωμά. 5 Ρωμά στο Καρακόνερο. Η άλλη είναι σε μια διαδικασία, ένας κάθε χρόνο θα μετακομίζει. Η Δημοτική Αρχή ενώ μας έλεγε ότι ετοιμαστείτε και είχαμε αυτά τις δηλώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν θα υπάρχει και όλα τα σχετικά τα οποία έχουν γίνει. Εγώ περνάω από εκεί, τους βλέπω εκεί και τους Ρωμά και δίπλα και βλέπω και τα εγκατελειμμένα κτίρια τα οποία έγιναν ρημαδιό, δηλαδή περιουσίες που χάθηκαν από αυτή την αιμονή και το πρόβλημα παραμένει και εντάξει, θα ψηφίσουν όλοι Αφροδίτη Λατινοπούλου λοιπόν στις εκλογές. Το λέω αυτό γιατί μου έλεγε χθες να κάνουμε κάποια εκπομπή για τους Ρωμά. Τι εκπομπή να κάνουμε. Δηλαδή, μας έχει κουράσει και αυτή η ιστορία. Αφού ο βασιλιάς και αντιβασιλιάς δεν θέλουν να φύγουν από την περιοχή, οι άλλοι έχουν αρχίσει να σφυράνε κλέφτικα, να ψάχνουν το διάστημα δηλαδή. Οπότε αυτή η ιστορία καλά κρατεί. Πόσες άλλες ιστορίες κρατούν καλά. Λοιπόν, τώρα θέλω να σχολιάσω κάτι που έχει να κάνει με Μητσοτάκη. Μητσοτάκη, τι είπε ο Μητσοτάκης στην ΔΕΘ, το προσέξατε αυτό. Αυτό που σας λέω εδώ και 2 χρόνια, δηλαδή όταν έγινε το συνέδριο της ΚΕΔΕ εδώ στη Ρόδο, ήταν Οκτώβριος του 23, 24. Αυτό το οποίο παρατηρήσαμε ήταν αυτό το οποίο είχε πει τότε ο υπουργός, ο κύριος Σκυλακάκης. Τι είχε πει? Είχε πει ότι δεν μπορεί να συγχυστεί αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με τις ΔΕΙΑ. Το νερό είναι ένα πολύτιμο αγαθό και πρέπει να γίνει μια καλύτερη διαχείριση, γιατί αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στις ΔΕΙΑ της χώρας, τι κάνουνε? Κάνουνε προσωπική καμπάνια, κάνουν προσωπικά χατήρια, διαγράφουν τα ποσά τα οποία θέλουν στους φίλους, στους κολλητούς τους και τα σχετικά με τις γνωστές διαδικασίες, και ο υπόλοιπος κοσμάκης πληρώνει μια χαρά. Και διαγράφω και μεγάλα ποσά σε κάποιους, αν θέλετε, έτσι, έχοντες. Δηλαδή, σε αυτούς που μπορούν να το αντέξουν, παρόλα αυτά γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους το χρέος. Λοιπόν, είναι αυτά που λένε, όσα χρωστάς περισσότερα, τόσο καλύτερα σε προσέχουν. Τα χρωστάς λίγα, πας σαν τη γυναίκα που πουλούσε χόρτα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, τι είχε πει τότε λοιπόν ο Σκυλακάκης, και είχε απόλυτο δίκαιο, ότι δεν μπορεί οι ΔΕΙΑ να έχουν εισπαξιμότητα η οποία να κυμαίνεται από 8 σε 13%. Σε αντίθεση με μόνο μία ΔΕΙΑ στη χώρα η οποία έχει εισπαξιμότητα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και ήταν η ΔΕΙΑ της Καλαμάτας. Και υπάρχει λόγος και γι' αυτό. Τι είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός? Ότι δεν είναι δυνατόν το νερό, το οποίο είναι ένα δημόσιο αγαθό, για το οποίο θα γίνουν πόλεμοι και έρχονται και δεινά, να το διαχειρίζονται 700 φορείς στη χώρα. Και ουσιαστικά τι έκανε? Προανήγγειλε την δημιουργία ενός φορέα ή φορέων που θα έχουν συνολικά τη διαχείριση του νερού σε όλη τη χώρα. Εκεί πάμε. Εκεί πάμε. Και τα όσα συμβαίνουν με διάφορες ΔΕΙΑ και με τη δική μας, αυτές οι υπερβολές, 47 εκατομμύρια λέει 46, σηκώθηκα ένα πρωί και το σκέφτηκα να το κάνω 46 εκατομμύρια χωρίς καμία διαδικασία, εννοώ με ένα δικό μου τρόπο, ερμηνεύοντας όλα τα σχετικά, είναι ενδείξεις ή είναι αιτίες για να πάμε σε αυτό το οποίο θα κάνει κάποια στιγμή το κράτος. Και θα το κάνει. Θα το κάνει. Θυμάστε την ιστορία που είχε κάνει με τα απορρίμματα? Τι λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη? Φόθσα. Το πω και σωστά. Πάμε. Φόθσα. Τι έκανε ο Φόθσα? Ξεκίνησε με το κύτταρο της Ρόδου, με το χιτά της Ρόδου. Εξελίχθηκε η ιστορία. Βεβαίως είχε ξεκινήσει παλαιότερα, όμως εξελίχθηκε η ιστορία. Ξεκινάει τώρα και τα υπόλοιπα νησιά, με εργοστάσια, με τρόπους συλλογής, με τους ΜΑ, με τις μεταφορές και όλα τα σχετικά, έχοντας ένα πολύ μεγάλο μέρος των χρημάτων που αφορούν τον σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα να είναι στο τραπέζι. Να είναι στο τραπέζι. Και σου λέει πάμε σε μεγάλα σχήματα, πάμε σε ένα φορέα ο οποίος θα απολογεί τα απέδες στο κράτος,
για να το κάνουμε πιο εύκολο. Το ίδιο θα κάνει και με τη συνταγή, αυτό θα γίνει. Διαβάζω τώρα κάτι ανέκδοτα, λέει, που το Δημοτικό Συμβούλιο της Ζώδου, της Πάρου, της Μυκόνου, της Νάξης Σαντορίνης έχει αντιρρήσεις. Και τι έγινε, δεν έχει αντιρρήσεις. Μονόδρομος είναι η σκητωρία που έχει να κάνει και με το νερό. Ό,τι και να πιστεύει η τοπική αυτοδιοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει φανεί ανίσχυρη. Όταν η τοπική αυτοδιοίκηση σηκώνει την παντιέρα, είτε αυτή είναι Πασόκ παλαιότερα, είτε ΣΥΡΙΖΑ παλαιότερα, είτε Νέα Δημοκρατία τώρα, και πιστεύει στο λεγόμενο επιτελικό κράτος, θα φάει το vertical corridor. Έτσι, θα το φάει δηλαδή. Αυτή είναι η υπόθεση, να το ξέρετε, ότι κάποια στιγμή θα πάμε σε ενοποιήσεις και για το νερό, 700 φορείς που κάνουν παζάρια, προσωπική πολιτική, περίεργες καταστάσεις κτλ. Κτλ. Αυτή είναι. Και δεν έχουμε και ποτέ απαντήσεις. Έχουμε κάποιες απαντήσεις από αυτούς οι οποίοι εκπροσωπούν τους φορείς, κάτι γενικόλογες. Χωρίς ισολογισμούς, χωρίς περίεργα πράγματα τα οποία τρέχουν, ή εννοώ χωρίς πολλές απαντήσεις σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, και βεβαίως φάγαμε φέτος και το μεγάλο μπαμ λόγω της κατάστασης στις θάλασσες του τόπου μας. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι δυστυχώς απογοητευτική. Δεν θα κάνουμε εμείς θόρυβο, έτσι, δεν θα κάνουμε εμείς θόρυβο, ούτε θα κάνουμε, ούτε θα προσεγγίζουμε κάθε υπερβολή με αυτά τα ζητήματα, αλλά έχουμε πρόβλημα. Και θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα με την ιστορία την οποία ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο μεθοδικά επιχείρησε να φέρει σε απευθείας μεταφορά, μάλλον σε απευθείας διαδικασία, τον διαγωνισμό για τα 46 εκατομμύρια ΔΕΙΑΡ. Αυτό είναι. Λοιπόν, θα κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, ένας ο λιγότερος σήμερα. Συμβαίνουν και αυτά τα έκτακτα και υπάρχουν και τα ζητήματα ενίοτε υγείας. Οπότε θα σας καλημερίσουμε. Λυπάμαι, παραλαμβάνω, όλη η Ελλάδα λυπάται για τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Δεν θέλω να κλείσουμε Μαζονάκη, αλλά θέλω να σας πω ότι ακολουθεί κανονικά, έτσι δεν είναι το πρόγραμμα, γιατί βλέπω και μία δημοσκόπηση στην GPO, την οποία θα σχολιάσει, φαντάζομαι, ο Κλειάνθης λίγο αργότερα. Οπότε να είστε καλά, καλημέρα σε όλους.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο Καστέλο ριζοστρέφεται το ενδιαφέρον εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Ακριτικό νησί προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Με το Δήμο να δηλώνει έτοιμος να τον υποδεχθεί και να θέσει στο επίκεντρο μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση και τη στέγαση του προσωπικού που υπηρετεί στη Μεγίστη. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταβεί επίσης στη Ρο και τη Στρογγύλη και να αποτίσει φοροτιμή στην Κυρά της Ρο. Αναμένουμε τον Πρωθυπουργό, είμαστε έτοιμοι, δήλωσε στο Κόσμος ο Δήμαρχος Καστελορίζου Νίκος Ασβέστης, επισημένοντας την ανάγκη να δοθούν λύσεις στα διαχρονικά προβλήματα του νησιού. Σημαντική εξέλιξη, όπως είπε, αποτελεί απόφαση της Βουλής να αναλάβει την επισκευή δύο κατοικιών στο νησί, προκειμένου να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και εκπαιδευτικών. Το συνολικό κόστος των εργασιών ανέρχεται σε 150.000 ευρώ. Παράλληλα, ιδιαίτερα θετική είναι η εξέλιξη σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του Ιατρείου Μεγίστης. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 4 γιατρούς προκειμένου να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο και πλέον απομένει διαδικασία επιλογής. Εφόσον ολοκληρωθεί μετά από πολλά χρόνια, το Ιατρείο Μεγίστης θα διαθέτει 2 γιατρούς. Ωστόσο, ο Δήμος Καστελορίζου ζητά να αντιμετωπιστεί συνολικά και το ζήτημα της στέγασης του προσωπικού. Με τον Νίκο Ασβέστη να θέτει στο τραπέζι την ανάγκη αξιοποίησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δημιουργίας νέων υποδομών. Συγκεκριμένα πρότεινε την κατεδάφιση των 21 εργατικών κατοικιών που βρίσκονται στο Καστελόριζο, καθώς έχουν κριθεί επικίνδυνες, και την κατασκευή νέων κτιρίων στη θέση τους. Στις αρχές του 2027 αναμένεται να είναι διαθέσιμες οι 9 κατοικίες στην ΚΟ που προορίζονται για τη στέγαση ιατρών, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος επισκέφθηκε το κτίριο και ενημερώθηκε για την πορεία της διαδικασίας. Οι κατοικίες χρειάζονται εργασίες ανακαίνησης και συντήρησης με μέλη της Ένωσης Ξενοδοχών ΚΟ να δηλώνουν πρόθυμα να συμβάλλουν ως ιδιώτες, προκειμένου να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Απομένουν παράλληλα τα απαραίτητα τυπικά και γραφειοκρατικά βήματα για την αξιοποίησή τους. Ο κ. Χατζημάρκο σημείωσε ότι η παροχή στέγης μπορεί να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον κίνητρο για την προσέλκυση ιατρών στο νησί. Τόνισε πως θα πρέπει να προβλέπεται στις σχετικές προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία της πρότασης για την ένταξη του πιλωτικού προγράμματος που αφορά την επιδότηση των αλλοιών για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανατίδης. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεννόηση με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το οποίο συμμετέχει στη σχετική σύμπραξη, με τις διαδικασίες να βρίσκονται πλέον στο τελευταίο στάδιο πριν από την υποβολή της πρότασης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση θα περάσει από την Επιτροπή Περιφερειών προκειμένου να εγκριθεί. Στη συνέχεια θα υποβληθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία βρίσκεται, όπως επισήμανε ο κ. Ζανετίδης, στο τελικό της στάδιο, δεν έχει ακόμα αποφασιστεί πότε ακριβώς θα ξεκινήσει το πρόγραμμα. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί προβληματισμό στους επαγγελματίες αλλοιείς της Ρόδου. Ο πρόεδρος των αλλοιείων Ρόδου, Μιχάλης Λιμπέρης, υπογράμμισε μιλώντας στο Κόσμος ότι οι αλλοιείς περίμεναν πως το πιλωτικό πρόγραμμα θα ξεκινούσε από τέλη Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους αλλοιείς, καθώς η παρουσία του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές της Ρόδου είναι πλέον ιδιαίτερα αυξημένη. Την ανάγκη άμεσης στελέχωσης του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου με λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και ψυχολόγο, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο βουλευτής Δωδεκάνης της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Ο κ. Κόνσολας ζητά την κάλυψη των κενών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Την ανάγκη να διασφαλιστεί το δικαίωμα των κατοίκων των μικρών και ακριτικών νησιών να παραμένουν και να ζουν στον τόπο τους, αναδεικνύει με παρέμβασή του ο Δήμαρχος Χάλκης Ευάγγελος Φραγκάκης. Με αφορμή τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τις νησιωτικές περιοχές, ο κ. Φραγκάκης επισημαίνει ότι οι ιδιαιτερότητες της μικρονησιωτικότητας απαιτούν στοχευμένες πολιτικές και ουσιαστική στήριξη. Το πράσινο φως από το Υπουργείο Πολιτισμού έλαβαν οι μελέτες για την αποκατάσταση του ιστορικού ναού του Αγίου Σπυρίδωνα στην πλατεία Αθηνά στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, καθώς και για τη συντήρηση των τοιχογραφιών και των επιχρησμάτων του. Στις 23 έως 25 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Roads Pre Forum Πολιτισμού και Τουρισμού, με στόχο να φέρει πιο κοντά τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την αυτοδιοίκηση αλλά και την τοπική κοινωνία. Η διοργάνωση της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου περιλαμβάνει μελέτη για τη σύνδεση πολιτισμού και τουρισμού, ενώ οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα και την Κύπρο θα γνωρίσουν την πολιτιστική ταυτότητα και την παράδοση του νησιού. Η δράση στηρίζεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Δήμο Ρόδου και τη Δερμαέ. Ζέστος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938. Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Πράκτικερ. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Πράκτικερ αλλάζει το σπίτι.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
3: Μοσχαρίσιο σκυμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
2: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
3: Φέτα τρυπόλεως τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
2: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελομάς 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
3: Μακαρόνια νούμερο 2 ή νούμερο 10 και κρυθαράκι ελομάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
2: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
3: Χαρτί κουζίνας τενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2210-64-157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Ακού Κόσμος 938.

0: Να είμαστε και πάλι μαζί, αγαπητοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε και σήμερα στη συντροφιά μας. Εδώ για μία ώρα θα είμαστε μαζί. Τι μου κάνετε, όλα καλά, όλα ωραία? Κλεάνθης Λοΐζος μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Γεια σου Βασίλη μου.
1: Καλημέρα, Βλέφτη.
0: Όλα καλά, όλα ωραία, Λεβέντη μου.
1: Καλά, Βλέφτη.
0: Ο Θεός χωρέσει τον Γιώργο το Μαζονάκη, ε. Πάει κι αυτός. Είδες τι κάνει η νεότητα.
1: Δυστυχώς.
0: Τώρα γι' αυτό κάτι δεν πήγε καλά, φαίνεται τώρα εκεί. Και δεν θέλω τώρα να πω πράγματα τα οποία.
1: Όλα η ιατροδικαστική.
0: Τάσπα. Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος τώρα έφυγε. Και ήταν θρησκευόμενος άνθρωπος, πιστός, έτσι.
1: Ναι, πολύ.
0: Ναι. Λοιπόν. Λυπηρά, λυπηρά. Βλέπω τώρα έτσι από το πρωί, ας πούμε, κάνοντας ζάπινγκ, όλα τα ραδιόφωνα, όλες οι τηλεοράσεις, όλα τα μέσα ενημέρωση, το διαδίκτυο.
1: Και από χθες το απόγευμα.
0: Παντού, ναι.
1: Μόλις έγινε το.
0: Εγώ την είδηση την είχα πληροφορηθεί έτσι. Έκανα αυτή μια ανάρτηση και εκείνη την ώρα που έκανα την ανάρτηση, σαπ, μου πετάει ένα φίλο μου και μου δείχνει, έφυγε, λέει, από τη ζωή ο Μαζονάκης. Λέω, τι λέει, ρε φίλε, έτσι, πραγματικά εξεπλάκη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, αγαπητοί μου φίλοι. Εσύ, τι ήταν αυτή η είδηση που άκουσα προηγουμένως? Έχουμε και Έλληνα αστροναύτη, θα στείλω μες στο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το Παρίσιο που βρισκόταν, ε. Μπράβο. 10 δορυφόρους έχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει 10 δορυφόρους. Ρε το Μητσοτάκη, τι κάνει ρε αυτός ο Μητσοτάκης? Ρε θα μας τρελάνει ρε αυτός ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης ο οποίος Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται στο Καστελόριζο, αγαπητοί μου φίλοι. Νομίζω πως, εδώ τώρα βλέπω και στην τηλεόραση, όπου παρουσιάζει, ναι, τον εμφανίζει. Εδώ το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, σε αυτήν εδώ την εκδήλωση. Κοιτάξτε ρε παιδιά, να πούμε, η Ελλάδα. Μπράβο στην Ελλάδα μας. Σιγά σιγά βήματα προόδου. Αυτή είναι η Ελλάδα, παιδιά, υψωροκόστανα. Η Ελλάδα, ο παρίας των προηγούμενων χρόνων. Σήμερα, να πούμε, παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλα τα επίπεδα. Μάλιστα. 10 δορυφόρους. Αχ ρε Μητσοτάκη, τι κακό κάνεις αυτήν εδώ τη χώρα. Γι' αυτό ρε κούλη πρέπει να φύγεις. Βάλτηκαν όλοι να τον εξοντώσουν, να φύγει ο Μητσοτάκης. Και όταν τους λες, ρε παιδιά, και ποιος θα έρθει, πω, πω. Έβλεπα χθες εντωμεταξύ μια δημοσκόπηση στο Star, την είχα δει, της GPO. Και εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς έτσι τώρα. Βλέπω τελικά ότι δεν μπορεί να αμφισβητήσει δηλαδή και τον Παπαργύρη και την GPO, γιατί εντάξει, αν θα μπορούσε να δικήσει, λέμε τώρα, ακόμα θα ήταν τη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, τη δίνει στο 30,6.
0: Δεν είναι το θέμα το που τη δίνει, γιατί και εσείς πάντα έτσι αυτές τα αποτελέσματα τελικά απέχουν από αυτό των εκλογών, Βασίλη μου, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Να σου πω, τις τελευταίες εκλογές, η καλύτερη δημοσκόπηση που έδινε για τη Νέα Δημοκρατία, το καλύτερο αποτέλεσμα που έδινε για τη Νέα Δημοκρατία ήταν στο 35, σκάρτο 36 και πήγε 5 μονάδες πάνω. Καταλάβες. Σημασία έχει η σταθερότητα που υπάρχει στην πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και τι γίνεται από εκεί και κάτω. Το από εκεί και κάτω έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ξέρεις, έτσι. Διότι τελικά βλέπουμε ότι 30,6 η Νέα Δημοκρατία, 16 το κόμμα του Τσίπρα, 12,8 το ΠΑΣΟΚ, 9% ο Βελόπουλος, 8,8 το ΚΚΕ και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, προσέξτε ποιο είναι το ενδιαφέρον τώρα σε αυτήν εδώ τη μέτρηση. Δύο κόμματα παρουσιάζουν αύξηση. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο έχει μία αύξηση από την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, και αυτό πρέπει να κρατήσουμε, δηλαδή η δυναμική των πραγμάτων. Δίνει αύξηση λοιπόν δυναμική προς τα πάνω της Νέας Δημοκρατίας, στην προκειμένη περίπτωση αυτή εδώ η μέτρηση δίνει 1,6 πάνω τη Νέα Δημοκρατία, ήταν στο 29, τώρα πάει στο 30,6, και δίνει αύξηση κοντά στις 2 ποσοστιαίες μονάδες, 1,8 αν δεν κάνω λάθος, στο ΠΑΣΟΚ. Ενώ ο Τσίπρας άρχισε να ξεφουσκώνει.
1: Αυτό είναι καλό, το ότι ανεβαίνει το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, αρχίζουν τα πράγματα.
1: Άρα και, κάτι.
0: Ναι, και βρίσκεται τώρα το ΠΑΣΟΚ. Προσέξτε τώρα να δείτε. Ναι, μεν είναι στην τρίτη θέση, αλλά είναι 3 μονάδες, 3,2 κάτω από το Τσίπρα. Εκεί που ήταν 6-7 μονάδες, πόσο
1: δεν
0: ήταν.
1: Δεν είναι μεγάλη διαφορά.
0: Όχι. Αυτή καλύπτεται αυτή εδώ η διαφορά.
1: Μπορεί να καλυφθεί.
0: Μπορεί να καλυφθεί. Εξαρτάται βέβαια από τον Ανδρουλάκη.
1: Ακριβώς.
0: Αν θα πολιτευτεί σοβαρά ή αν θα συνεχίσει αυτές εδώ τις τρέλες και τις βλακίες, τις αριστερόστροφες. Και βλέπουμε τελικά η Καριστιανού, καλά δεν το συζητάμε, σε λίγο μπα έτσι όπως πάνε τα πράγματα, στο τέλος δεν θα μπει ούτε και στη Βουλή. Και δεν ξέρουμε τι θα γίνει και με τα μικρότερα κόμματα του, τη Φωνή Λογικής και αυτά εδώ, τι θα γίνει στην περίπτωση κατά την οποία εμφανιστεί τελικά το κόμμα του Αντώνη. Τι είναι το κόμμα του σοβαρά, θα γίνει τελικά αυτό? Έχει κανένα νέο?
1: Θα δούμε, όχι. Όχι.
0: Τι γίνεται τώρα? Και ποιο είναι το ζητούμενο τώρα, ρε παιδί? Θα μου πείτε το ζητούμενο για το Σαμαρά ποιο είναι? Ποιο είναι για τους υπόλοιπους, θέλω να ξέρω. Ποιο είναι το ζητούμενο πραγματικά της αντιπολίτευσης, για να το δούμε συνολικά. Ποιο είναι το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι να φάνει το Μητσοτάκη. Γιατί ο Μητσοτάκης μπορεί και χτίζει πράγματα, φτιάχνει μια Ελλάδα σύγχρονη, φτιάχνει μια Ελλάδα με πρόσωπο ισχυρό στο εξωτερικό. Εδώ μέσα μόνο τον ευρίζουν. Εδώ. Και άκουγα πολύ εύστοχα να πούμε, η Τουρκία τον βρίζει. Στην Τουρκία βγάζουν πραγματικά καντήλες όταν ακούνε το όνομα Μητσοτάκης. Και έχουν κάθε λόγο, γιατί έκανε την Ελλάδα πολύ πιο ισχυρή από την Τουρκία. Ειδικά στον αέρα η Ελλάδα είναι πανίσχυρη. Το παραδέχονται και ήδη οι Τούρκοι. Από εκεί που οι Τούρκοι θεωρούσαν την χώρα τους ότι ήταν πολύ πιο ισχυρή περιφερειακή δύναμη, ξαφνικά νιώθουν ότι υπάρχει ένα νέο Ισραήλ σε επίπεδο βεβαίως ισχύος δίπλα τους. Τι κάνει λοιπόν ο Μητσοτάκης? Ισχυροποιεί μια χώρα και είναι λογικό οι Τούρκοι να τον ευρίζουν και να μην το χωνεύουν, να μην θέλουν ούτε το όνομα του να ακούσουν. Και αυτά τώρα από τα οποία λένε ο φίλος μου που λέει ο Ερντογάν και τα λοιπά, αυτά είναι στο πλαίσιο, ξέρετε, να πούμε, της ανταλλαγής αυροφροσύνης μεταξύ ηγετών όταν βρίσκονται και τα λοιπά. Κατά βάθος, όταν ακούνε Μητσοτάκης πραγματικά αρρωσταίνουν και έχουν τα δίκα τους. Γιατί ο κίνδυνος προέρχεται από αυτόν τον αθεόφοβο το Μητσοτάκη που κατάφερε τελικά να κάνει μια Ελλάδα τόσο ισχυρή. Μόνο εδώ μέσα υπάρχουν οι ελληνόφωνοι αριστερά. Εδώ μέσα υπάρχουν, φαίνεται, και οι άνθρωποι οι οποίοι προτιμούν, ερωτοτροπούν με την Τουρκία. Είναι Τούρκοι εσωτερικού δηλαδή. Κάπως έτσι το είχα ακούσει.
1: Ναι.
0: Τούρκοι εξωτερικού και Τούρκοι εσωτερικού. Ναι. Εντάξει. Αυτό κάνει ο Μητσοτάκης. Φτιάχνει μια χώρα ισχυρή και αυτό προφανώς ενοχλεί. Και είναι λογικό να ενοχλούνται αυτοί οι οποίοι δεν μας θέλουν. Γιατί την Ελλάδα την ήθελαν αδύναμη, την ήθελαν όπως την ήξεραν όλα αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια, μια χώρα η οποία να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια της και να περιμένει, ξέρω εγώ, έτσι σαν ζήτουλας για να επιβιώσει. Και έρχονται τώρα όλοι αυτοί, και ο Ριμπράντερ πάνω απ' όλα, έτσι, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος, τι να πω, δεν ξέρω, αλλά δεν έχουμε βάλει μυαλό, διότι και αυτό το ποσοστό το οποίο παίρνει τώρα στις σφιγμομετρήσεις, το 15-16-17%, ρε παιδιά, έλεος. Λησμονήσαμε, τι πάθαμε, να πούμε, τα τελευταία χρόνια, τα 5 χρόνια της διακυβέρνησης του. Και να σας πω κάτι. Ωραία να δεχθώ ότι εσωτερικά το πρόβλημα και η φτώχεια η οποία επικρατούσε στην Ελλάδα ήταν προϊόν των μνημονίων. Έτσι, γιατί και αυτός η αλήθεια τα κληρονόμησε όλα αυτά τα μνημόνια. Αν και θα μπορούσε το 2015 να περιμένει να μην ρίξει την κυβέρνηση Σαμαρά, να έκλεινε τη διαπραγμάτευση τότε η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, ήταν τότε με το Μέιλ Χαρδουβέλ, το οποίο ήταν μια αξιολόγηση της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου, και όχι να βιαστεί να ρίξει την κυβέρνηση, γιατί έπρεπε να εκλεγεί πρόεδρος δημοκρατίας και δεν έβγαιναν οι ψήφοι, και αυτός εδώ ο κύριος ο Τσίπρας μαζί με τη Χρυσή Αυγή ρίξανε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Αυτά ο Σαμαράς θα έχει ξεχάσει τώρα δηλαδή? Δεν κατάλαβα. Και ουσιαστικά χτυπώντας το Μητσοτάκη βάζει πλάτη στο Τσίπρα. Πραγματικά είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μου κολλάνε, ρε παιδί μου. Ή να ξεχάσει κανείς, ας πούμε, την Οβάρτης με αυτά τα οποία συνέβησαν, που πήγαν να βάλουν αυτόν τον άνθρωπο φυλακή, τον Αντώνη Σαμαρά, και μαζί άλλους 9. Αυτά ξεχνιόνται. Και αυτό το οποίο είχε πει τότε ο Αντώνης Σαμαράς, θα σας πάω μέχρι τέλους. Και όλοι είπαμε μπράβο ρε Αντώνη, μπράβο ρε πρόεδρε, δυνατέ, και τον χειροκροτήσαμε. και σταθήκαμε όλοι στο πλευρό του. Τώρα γιατί? Το μίσος δηλαδή θα πρέπει να κυριαρχεί, να μας θολώσει την κρίση και να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν συνάδουν και με τις αρχές μας, αλλά δεν είναι και ανθρώπινο εν πάση περιπτώσει. Ωραία, το καταλαβαίνω ότι ήταν μεγάλο λάθος του Μητσοτάκη, τεράστιο λάθος του Μητσοτάκη. Γιατί αυτός ο άνθρωπος εδώ, ο Σαμαράς, εφόσον ο Καραμαλής δεν επιθυμούσε να πάει στην Προεδρία της Δημοκρατίας, θα έπρεπε να πάει ο Αντώνης ο Σαμαράς. Νομίζω πως ήταν δίκαιο να πάει. Άλλωστε ο Σαμαράς ήταν αυτός ο οποίος στο δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών της Νέας Δημοκρατίας είχε σπρώξει το Μητσοτάκη και εξελέγει το outsider, έγινε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Άλλος πως ο Μημαράκης, όλες οι μετρήσεις, όλες οι προβλέψεις έδιναν τον Βαγγέλη Μημαράκη για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Αν έγινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έγινε χάρη στον Αντώνη Σαμαρά. Αλλά και από την άλλη μεριά όμως και ο Σαμαράς θα πρέπει να αξιολογήσει τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν η Ντόρα Μπακογιάννη πήγε και έκανε το δικό της κόμμα κόντρα στον Αντώνη Σαμαρά, ο αδελφός της, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν πήγε με την αδερφή του, πήγε με τον Αντώνη Σαμαρά. Όπως και να έχει τώρα, θα έπρεπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ήρθε η ώρα του Προέδρου της Δημοκρατίας, να επιλέξει τον Αντώνη Σαμαρά και όχι την κυρία Σακελαροπούλου, η οποία μας απογοήτευσε. Και μας απογοήτευσε στο τέλος της θητείας της κυρίως, όταν συμμετείχε σε εκείνη την εκδήλωση γιορτής, όταν είχε ψηφιστεί από τη Βουλή ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, τα γνωστά εν πάση περιπτώσει να πούμε, και όλα αυτά της woke ατζέντας. Λοιπόν, ήταν λάθος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από τότε φαίνεται το φέρει βαρέως ο Σαμαράς, και όταν τον βλάψεις φαίνεται το Σαμαρά, δεν το συγχωρεί. Όμως είναι υπερβολικό αυτό το οποίο πάει να κάνει. Γιατί πρέπει να σκεφτεί την ιστεροφημία του. Ένας πρωθυπουργός τι θέλει τώρα? Να κάνει ένα κόμμα το οποίο να πάρει πόσο της εκατό? Okay, εγώ σου λέω ότι θα πάρει ένα 6-7-8% στο ξεκίνημά του. Και θα πλήξει κυρίως τα μικρά κόμματα της αντιπολίτευσης και αυτά που έχουν δεξιό πρόσημο. Είναι λογικό να συμβεί κάτι τέτοιο. Όμως θα πάρει και ένα έστω μικρό ποσοστό και από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή την αυτοδυναμία την αποδυναμώνει η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά. Στην περίπτωση όμως που θα πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, μπορείτε να μου πείτε τι θα γίνει εκεί? Θα κρατήσει, πιστεύετε, τις δυνάμεις του? Κάτι το οποίο όλοι οι επιστήμονες γύρω από αυτά τα θέματα που ασχολούνται με τις σφημομετρήσεις κοινής γνώμης, όλοι βάζουν κοινό παρανομαστή ότι σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών εκεί τα μικρά κόμματα αποδυναμώνονται. Και ανάμεσα αυτά προφανώς θα είναι και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, εφόσον το εξαγγείλει. Αυτό είναι το ζητούμενο για έναν πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν καλός πρωθυπουργός. Έβαλε πλάτη τότε πραγματικά μαζί με τον Βενιζέλο. Μιλάμε ότι η Ελλάδα πραγματικά πήγαινε στον γκρεμό. Βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν συνετή η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Αυτό όμως δεν πρέπει όμως να τον οδηγεί τώρα με αυτό το μίσος που τον διακατέχει κατά του Μητσοτάκη, γιατί στην ουσία δεν κάνει κακό του Μητσοτάκη, κακό της χώρας του κάνει και κακό κυρίως του εαυτού του. Γιατί η στεροφημία ενός πρωθυπουργού δεν πρέπει να είναι αυτή που είναι. Μπαίνουμε στο διαδίκτυο, στα social media, και ξέρετε, στεναχωριέμαι, είναι στενάχωρα αυτά τα οποία διαβάζω, το τι του λένε ας πούμε για προδοσίες και τέτοια πράγματα, τα οποία εντάξει είναι υπερβολές. Όμως αυτή είναι η κοινωνία, έτσι λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρέπει να το περιμένει κανείς. Εγώ τι ακούω στις δικές μου τις αναρτήσεις, το τι μου λένε από κάτω, εντάξει τι έκανα, ό,τι θέλει ο καθένας ας πούμε. Είμαστε 11 εκατομμύρια Έλληνες, 11 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια Έλληνες, 10 εκατομμύρια διαφορετικές απόψεις έχουμε. Και μέσα αυτούς υπάρχουν και οι υβριστές, υπάρχουν και οι ακέφαλοι, υπάρχουν κάθε λογής άνθρωποι. Όμως, αν σκεφτεί κανείς ποιο είναι το συμφέρον της χώρας, όσο υποκειμενικά και αν μιλώ αυτή την ώρα, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποια έτσι, στοιχεία, όπως αυτό το οποίο λέγαμε, αντικειμενικότητες, όπως αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως, η Ελλάδα ισχυροποιείται μέρα με την ημέρα. Μπορεί πολλοί να έχουν παράπονα, μπορεί εσωτερικά πραγματικά να μην τα βγάζουν πέρα οικονομικά κτλ. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Και ειδικά στην Ευρώπη δίνει και παίρνει το πρόβλημα της ακρίβειας, εφόσον σε αυτό καταλήγουμε. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Υπάρχει μια διεθνής κρίση σοβαρή όπου πλήττει όλες τις οικονομίες του πλανήτη. Ξεχνάτε αυτά τα οποία λέγαμε προχθές με τον Γιώργο τον Αυτιά και το τι μας μετέφερε όταν τον βγάλαμε έξω από την συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής της Ευρώπης που συνεδρίαζαν στις Βρυξέλλες. Πάνε να κάνουν περικοπές 500 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Τι είναι αυτά? Αυτά δεν θα είναι στερήσεις του κόσμου? Γιατί γίνονται αυτά? Γιατί υπάρχει οικονομική κρίση. Τεράστια οικονομική κρίση. Και έτυχαν όλα αυτά, το ένα μετά το άλλο, έτυχαν στην θητεία αυτού εδώ του Πρωθυπουργού και αυτής εδώ της κυβέρνησης. Τι έτυχαν? Όταν ανέλαβε Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 19, η Ελλάδα είχε ακόμα capital control. Το ξεχνάμε αυτό? Ξέρετε τι σημαίνει να έχεις capital controls? Δεν υπήρχε άλλη χώρα στον πλανήτη που να έχει capital controls. Η Ελλάδα τα είχε. Και τα είχε όταν ανέλαβε ο Μητσοτάκης τη διακυβέρνηση της χώρας. Η Ελλάδα ήταν κάτω από τον ασφυκτικό έλεγχο της Τρόικας. Μιλάμε δηλαδή, και άσε τώρα αυτά τα οποία λέει ο Τσίπρας, αφήστε τώρα αυτές τις ανοησίες ότι σας έβγαλα από τα μνημόνια. Έχει υποθηκεύσει την περιουσία του κράτους για 99 χρόνια. Είμαστε υπό τον έλεγχο πραγματικά των δανειστών. Μην βλέπετε τώρα που λασκάραν τα πράγματα γιατί ο Μητσοτάκης τα νοικοκυρεύει ένα-ένα τα πράγματα και γι' αυτό αποπληρώνει, να πούμε, τις υποχρεώσεις προώρα της χώρας μας. Για να μην μπορούν να τον ελέγχουν και για να μπορεί να ασκεί ελεύθερα πολιτική και κυρίως κοινωνική πολιτική υπέρ δηλαδή των ασθενέστερων και εισοδηματικά τάξεων. Και αυτό κάνει και ενοχλούμαστε κάποιοι άλλοι από την άλλη μεριά, από τη φιλελεύθερη μεριά, γιατί σου λέει να δίνει επιδόματα, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Μα κάτσε ρε παιδιά, σύμφωνοι, δεν είναι αυτή σωστή οικονομική πολιτική. Όμως ξεχνάμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να επιβιώσουν, οι οποίοι μπορούν να πεθαίνουν από την πείνα. Γι' αυτό δίνει αυτά τα επιδόματα, για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μην πεθάνουν τουλάχιστον. Λοιπόν, είναι και έπειτα μια Ελλάδα η οποία είναι, ξέρεις, είναι σαν να έχει καεί το σπίτι σου, Βασίλη. Πας να δεις τι έγινε με το σπίτι σου και έχεις δει ότι η φωτιά το έχει κάνει στάχτη. Τα έχει κάνει όλα στάχτη. Και αρχίζεις πλέον μετά σιγά σιγά να το βελτιώνεις. Θα χρειαστεί χρόνος για να το επαναφέρεις εκεί που ήτανε. Και πάντα θα υπάρχουν ελλείψεις και πάντα θα χρειάζεται κάτι καινούργιο και πάντα θα υπάρχει κάτι επιπλέον για το οποίο δεν θα έχεις τη δυνατότητα να το αποκτήσεις. Έρχεται λοιπόν, παίρνει μια χώρα το 19 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνω, με capital controls, μόνο αυτό φτάνει. Μόνο αυτό, για αυτούς που γνωρίζουν έτσι 5 βασικά πράγματα, φτάνει για να καταλάβουμε ποια ήταν η κατάσταση της χώρας όταν ανέλαβε τα. Δανειζόμασταν τότε με ένα επιτόκιο που έφτανε στο Θεό και μόλις οι αγορές άκουσαν, γιατί και η οικονομία είναι η ψυχολογία, αμέσως υπήρχε μια στο δεκαετές, θυμάμαι ομόλογο να πούμε, κατρακύλα προς τα κάτω, που σημαίνει είναι όφελος για τη χώρα. Αρχίζει αμέσως να φτιάχνει το κλίμα. Έπρεπε λοιπόν σιγά σιγά να βελτιωθεί η κατάσταση. Η ΔΕΗ, θυμάμαι τότε, που υποτίθεται ότι ήταν υπό τον κρατικό έλεγχο, τα περιουσιακά στοιχεία του κράτους ως μέτοχος της ΔΕΗ δεν ξεπερνούσαν κάποια εκατομμύρια, ήταν όλα. Σε δεινή κατάσταση. Λέω τώρα για τη ΔΕΗ, επειδή άκουγα τον κύριο Τσίπρα και ακούω τους αριστερούς να λένε να κρατικοποιήσουν τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ σήμερα, ενώ το κράτος έχει μικρότερο ποσοστό ως μέτοχος στη ΔΕΗ, ξέρεις πόσα δισεκατομμύρια είναι η περιουσία του κράτους από τη ΔΕΗ? Γιατί η ΔΕΗ ξεπέρασε το πρόβλημα. Δηλαδή μιλάμε, είναι μια υγιέστατη επιχείρηση, μπορεί και κάνει επενδύσεις κτλ. Όλα αυτά. Το ένα μετά το άλλο. Το ένα μετά το άλλο. Και αμέσως μετά, μέσα σε ένα χρόνο, πάει και σκάει η πανδημία. Άλλο πάλι αυτό. Άλλο πάλι αυτό. Έσκασε η πανδημία. Το θυμάσαι, Βασίλη? Κλείδωσαν οι οικονομίες.
1: Τι περάσαμε τότε?
0: Κλείδωσαν όλες οι οικονομίες του κόσμου. Κανείς, καμιά οικονομία δεν λειτουργούσε, κανένα κράτος.
1: Και πάλι είχαμε τα βοηθήματα.
0: Και πάλι εκεί, γιατί οι παρεμβάσεις τις οποίες έκανε τότε ο Πρωθυπουργός, να πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισακούοντο. Ποτέ άλλοτε δεν εισακούγεται τόσο πολύ Έλληνας πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν εξαιρέσουμε τα χρόνια εκείνα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που ήταν τότε, έβαλε την Ελλάδα ως 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, της ΕΟΚ, και ήταν φίλος και μεγάλη ισχυρή προσωπικότητα με όλους τους ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας κτλ. Στη συνέχεια, μετά τον Καραμαλή, δεν νομίζω ότι υπήρχε μια προσωπικότητα τέτοια που θα μπορούσε να εισακουστεί σε ένα ικανοποιητικό βαθμό όπως εισακούγεται σήμερα ο Μητσοτάκης. Ζήτησε τότε να γίνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Και εκεί ήταν η μεγάλη του επιτυχία. Αμέσως στροφίστηκε η Γερμανία, της κακοφάνηκε. Το ίδιο και η Ολλανδία, το ίδιο και η Αυστρία, οι χώρες του Βορρά, οι πλούσιες. Οι οποίες, ξέρεις, έχουν μάθει να ζουνε είναι λιτοδίαιτοι. Τους βλέπεις και όταν κάνουν τις διακοπές τους είναι πολύ προσεκτικοί, μετράνε το κάθε τι. Στη Γερμανία τα παιδάκια μόλις πάνε στο σχολείο, στο νέο από τον υπηαγωγείο, μαθαίνουν να αγαπάνε το ευρώ. Θυμάμαι σε ένα βίντεο που έβλεπα παλιά τη Μέρκελ να κρατάει το ευρώ και να μιλάει με τα παιδάκια του νηπιαγωγείου και να το πιάνουν το ευρώ και να το φυλάνε τα παιδάκια. Έτσι μεγαλώνουν, έτσι θα διαπαιδαγωγούν. Σεβασμός σου λέει στο νόμισμα, κάτι που για μας είναι, ξέρετε, πέρα και έξω από τις συνήθειές μας και από την κουλτούρα μας, την νοοτροπία μας. Πήρε μια χώρα λοιπόν τότε, πέφτουμε στην πανδημία, ευτυχώς γίνεται αυτό και μπορεί και αντλεί κάποιους σπόρους και αρχίζει να βοηθάει τις επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κλειστές και θα έπρεπε να απολύσουν κόσμο. Τι να πρωτοθυμηθώ ρε παιδιά, τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Όλα αυτά με το που φεύγει η πανδημία, τελειώνει η πανδημία και εδώ σε τοπικό επίπεδο, αυτό το οποίο έκανε ο Χατζημάρκος ήταν μεγάλο κατόρθωμα, άθλος. Άθλος τεραστίων διαστάσεων.
1: Είχαμε τουρισμό,
0: να κάνουμε τότε τουρισμό. Ναι. Και επειδή υπήρχαν, να πούμε, άνθρωποι οι οποίοι ήταν κορονιασμένοι, άρρωστοι, υπήρχε ξενοδοχείο, είχαμε ξενοδοχείο.
1: Ειδικά για αυτούς.
0: Για αυτούς. Ναι. Καραντίνα, ξενοδοχείο καραντίνα. Δηλαδή πράγματα ασύλληπτα. Και η κυβέρνηση πήγε και το εφήρμοσε στη συνέχεια και σε άλλες περιοχές της χώρας, μεταγενέστερα βέβαια. Γιατί τουρισμό έκανε μόνο το Νότιο Αιγαίο την περίοδο εκεί. Θα μου πείτε, κερδίζαμε? Όχι, αλλά δεν αποκοπήκαμε από τον ομφαλό, τον παραγωγικό μας. Αυτό δηλαδή που μας κρατάει, που τονώνει την οικονομία, που βασίζεται η οικονομία μας πάνω σε αυτό. Φεύγει η πανδημία και πάει και σκάει μετά ο πόλεμος, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτό ήταν εντάξει. Αυτό ήταν το μεγάλο χτύπημα. Τεραστίων διαστάσεων χτύπημα. Χτύπημα στα ενεργειακά, στην ακρίβεια, παντού. Από εκεί ξεκινάει η ακρίβεια.
1: Κάθε χρόνο όλο και κάτι γίνεται.
0: Ναι. Και μετά σκάει και η Μέση Ανατολή. Το ένα μετά το άλλο. Σκέψου τώρα αυτά τα χρόνια να είχες πρωθυπουργό το Τσίπρα, να έχεις τώρα τύπου Πολάκηδες, τέτοιους τύπους ας πούμε, να σε κυβερνάνε. Μόνο αυτό σου λέω. Πού θα ήταν η Ελλάδα, τι θα ήταν σήμερα η χώρα μας. Και σήμερα η Ελλάδα απολαμβάνει το σεβασμό. Και θα μου πείτε και εσωτερικά, πόσος ήταν ο κατώτερος μισθός επί Τσίπρα, το θυμόσαστε, 580. Και υπήρχε και ο υποκατώτατος στα 400 και κάτι, καθαρά δηλαδή 390. Αυτά ήταν, αυτοί οι μισθοί υπήρχαν τότε. Η ανεργία στο Θεό επάνω. Για να βρεις δουλειά έπρεπε να βάλεις μέσο. Για να βρεις δουλειά εννοώ δηλαδή σε μια ιδιωτική επιχείρηση για να σε προσλάβει. Έπρεπε να βάλεις μέσο. Δεν υπήρχαν δουλειές και η ζήτηση εργασίας ήταν τεράστια. Η προσφορά μικρή. Αποτέλεσμα, να μην μπορείς να βρεις δουλειά εύκολα. Σήμερα η ανεργία έχει πέσει 10 ποσοστιαίες μονάδες κάτω. Σήμερα παρακαλάς, ψάχνεις να βρεις εργαζόμενο και δεν βρίσκεις. Και ποιος είναι ο κατώτατος μισθός? Πού είναι τώρα, στα 900 είναι ο κατώτατος μισθός?
1: 950.
0: Στα 9, κάπου εκεί.
1: Μιχτά, έτσι.
0: Μιχτά, καθαρά πώς είναι, 8 εκατοστά.

αυτά εδώ τα θέματα για την εθνική μας άμυνα. Γιατί ανάμεσα στα άλλα έχει φτιάξει την εθνική άμυνα. Όλα αυτά τα οπλικά συστήματα έχουμε πάρει ποτέ χαρτί και στυλό να τα προσθέσουμε να δούμε τελικά πόσο κοστίζουνε? Δηλαδή είναι τόσο σύνθετο το πράγμα και είναι κρίμα πραγματικά με κομμένα κεφάλια να κατηγορούμε με ευκολία τον άλλον και να λέμε αυτά τα οποία ακούω να διακινούνται κυρίως μέσα από τα δίκτυα Facebook, Twitter κτλ. TikTok και πάει λέγοντας. Είναι κρίμα. Και ειδικά τα νέα παιδιά τα οποία δεν γνώριζαν τι συνέβη κατά το παρελθόν. Δηλαδή, συγγνώμη. Θα πρέπει δηλαδή για να βάλουν μυαλό αυτοί οι σημερινοί, θα πρέπει η Ελλάδα να ξαναβρεθεί εκεί που ήταν πριν από 10 χρόνια. Αλήθεια. Αλήθεια. Δεν είναι να ξαναγυρίσουμε σε εκείνα τα χρόνια. Και σας μιλάει ένας άνθρωπος, πιστέψτε με, ειλικρινά σας το λέω. Δεν με απασχολεί σε ό,τι αφορά το οικογενειακό μου εισόδημα. Αντιθέτως, σε μια τέτοια ενδεχόμενη κρίση, μπορώ να σας πω ότι θα μπορούσε να βγει το οικογενειακό μου εισόδημα να είναι και ωφελημένο, κερδισμένο. Γιατί φρόντισα και έχω κάνει τις δουλειές μου όπως πρέπει να είναι. Σκέφτομαι όμως ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος μπαίνει τώρα στην εργασία. Πώς θα επιβιώσει? Γιατί έχετε την εντύπωση ότι όλοι αυτοί οι τύποι μαρινάκηδες, εφοπλιστές και όλοι αυτοί οι βαρδινογιανέοι και πάει λέγοντας, στα μνημόνια ήταν πολύ πιο πλούσιοι από ότι τώρα. Κέρδιζαν πολύ περισσότερα από ότι κερδίζουν τώρα. Τους νοιάζει δηλαδή αν η Ελλάδα ξαναβρεθεί σε εκείνη την περίοδο και να χωθεί μέσα στη φτώχεια και στη μιζέρια της χρεοκοπίας? Ο Λαουτζίκος θα την πληρώσει. Ο Λαουτζίκος που δεν έχει μυαλό και παρασύρεται από κάτι τέτοιους τύπους που του πουλάνε καθημερινά τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Αυτός θα την πληρώσει. Θυμηθήκαμε ξαφνικά το Τσίπρα. Μα δεν ντρεπόμαστε? Και εσείς πιστεύετε ότι εδώ τα βασικά πράγματα ο Τσίπρας δεν τα γνωρίζει? Έβλεπα πάλι το πρωί, να πούμε, που στον Αντένα ήτανε έναν εκπρόσωπό του και να κάνουν λογαριασμούς πάνω στα οικονομικά. Και να σας πω κάτι, το λέω αυτό γιατί είδα τώρα και μια ανακοίνωση που έβγαλε η Νέα Δημοκρατία σχετικά με το πώς κοστολογεί, Βασίλη, ο Τσίπρας το πρόγραμμά του, το οικονομικό του πρόγραμμα. Αυτά τα οποία εξήγηλε ο Τσίπρας είναι, σου λέει, κοντά στα 40 δισεκατομμύρια, τα οποία πού θα βρεθούν για να τα δώσεις, για να τα υλοποιήσεις? Άρα λοιπόν, είτε δεν κοροϊδεύεις τον κόσμο και άλλα υπόσχεσαι και άλλα θα κάνεις, ή δεν σε ενδιαφέρει αν θα ξαναχρεοκοπήσεις πάλι τη χώρα. Και τι λέει? Πώς κοστολογεί ο κύριος Τσίπρας το πρόγραμμά του? Μέτρα που κοστίζουν πάνω από 40 δισεκατομμύρια στην τετραετία παρουσιάζονται με κόστος 7,5 δισεκατομμύριο. Ο κύριος Τσίπρας, λέει, ισχυρίζεται ότι το κόστος του προγράμματός του είναι 7,5 δισεκατομμύρια στην τετραετία. Ο τρόπος παρουσίασης των δημοσιονομικών μέτρων από το κόμμα του, άκουσε εδώ κυρίες και κύριοι, θέλω την προσοχή σας, ο τρόπος παρουσίασης των δημοσιονομικών μέτρων από το κόμμα του είναι πλήρως παραπλανητικός, καθώς μέτρα που έχουν συγκεκριμένο ετήσιο κόστος διαιρούνται δια τέσσερα στις ετήσιες κατανομές. Ενώ το ετήσιο κόστος είναι για κάθε έτος. Το καταλάβατε τώρα τι γίνεται? Αυτό γίνεται τώρα. Επιπλέον, αντί να παρουσιάζεται το σωρευτικό κόστος, κάθε έτος όπως παρουσιάζονται πάντα τα δημοσιονομικά μέτρα στους ετήσιους προϋπολογισμούς και στον πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό, βάζει μόνο το επιπλέον οριακό κόστος κάθε έτος αντί, προσέξτε, αντί το σωρευτικό. Όμως, καταλήγει τώρα εδώ η ανακοίνωση. Όμως ο δημοσιονομικός χώρος που επικαλείται ο κύριος Τσίπρας αντιστοιχεί σε σωρευτικό κόστος τετραετίας, όχι στο επιπλέον κόστος κάθε έτους. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε, εξαγγέλει μέτρα ο κύριος Τσίπρας, τα οποία εάν τα κοστολογήσεις, και αυτό έκαναν από την κυβέρνηση η οποία έχει και το κατάλληλο μηχανισμό για να κοστολογεί τις εξαγγελίες του καθενός, και βγάζουν ότι είναι πάνω από 40 δισεκατομμύρια για την τετραετία, ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάζει μόλις 7,5 δισεκατομμύρια. Και αν σας πω και κάτι, όταν μιλήσαμε τον κύριο Δρυμνιώτη, ο άνθρωπος δεν είναι οικονομολόγος.

0: άλλος με την πολιτική και με τις δημοσκοπήσεις ασχολείται, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία βγάζουν μάτι. Αλλά μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο προσέγγισε το θέμα. Το πώς δηλαδή ο κύριος Τσίπρας οργανώνει τα οικονομικά του, που θύμισε τον Καρακιώζη με τον Νιόνιο, όταν του ζήτησε να του δώσει δάνειο, να το δανείσει 2 λίρες. Για να πάμε να ακούσουμε τον κύριο Δρυμιώτη.
1: Λέει ο Καρακιώζης στον Νιόνιο, μου δανείζεις 2 λίρες. Του λέει ο Νιόνιος, έχω μία, λέει. Πάρτινε, την παίρνει την μία ο Καραγιώδης, του λέει Νιόνιο, του λέει, μου χρωστάς μια λίρα, σου χρωστάω μια λίρα, είμαστε μπάτσι. Αυτή την οικονομία πάνε να επιβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Ελλάστορα, ο καινούριος Τσίπρας. Να δώσουμε, λέει, 5.000 στις 80.000 φοιτητές για κάθε χρόνο και κάνει το λογαριασμό 5 επί 80.400. Και αντί να το πολλαπλασιάσει επί 4 που ήταν 4 χρόνια που κάνει 1,6 δις, διαιρεί τα 400 με τα 4.
0: Α, καλά.
1: Και το κόστος είναι 100 εκατομμύρια. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κυβερνήσουν και δεν ξέρουν αριθμητική.
0: Εδρότητα δηλαδή, εντάξει, τη
1: δεν είναι
0: ντροπιαστικό.
1: Εδρότητα, είναι άσχετη. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα, Κλέαντι.
0: Ναι, αλλά... Λοιπόν, και το γεγονός ότι βλέπω τώρα στην τελευταία μέτρηση της κοινής γνώμης, αυτή που παρουσίασε χθες ο Σταρ και συγκεκριμένη η εταιρεία GPO του κυρίου Παπαργύρη, ότι τελικά τα μόνα κόμματα τα οποία αρχίζουν να ανεβαίνουν, είχαν δηλαδή μια σημαντική αύξηση τον τελευταίο μήνα, είναι το κόμμα του ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή τα δύο, να το πω, σοβαρά κόμματα από τον αστικό χώρο, παρά τις όποιες διαφορές και διαφορίες μπορεί να έχουμε με τον Ανδρουλάκη ή εσείς με τον Μητσοτάκη κτλ. Κτλ. Όμως βλέπουμε ότι αυτά τα δύο κόμματα παρουσιάζουν μία δυναμική προς τα πάνω, σε αντίθεση με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, που φαίνεται, ενώ είναι δεύτερο στις μετρήσεις, συγκεντρώνει 16% στην εκτίμηση ψήφου, παρά τα αυτά έχει μία πτώση της τάξεως της των 2 περίπου ποσοστιαίων μονάδων. Αν πείτε δε για την άλλη, την κυρία Καριστιανού, αυτή σε λίγο, ειλικρινά πιστεύω τελικά, σας το είπα και στην αρχή, τη βλέπω τελικά να μην μπαίνει και στη Βουλή. Λοιπόν, πάμε όλα αυτά τώρα να τα συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, με έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, αγαπημένο σε όλους σας, είναι ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και ζητώ συγγνώμη γιατί είχε μπει στο αθόρυβο το κινητό μου και δεν θα άκουσα νωρίτερα τις κλήσεις σας.
0: Δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά.
2: Επιτρέψτε μόνο να σχολιάσω τελευταίο σας σχόλιο λέγοντας ότι μιλώ σχεδόν καθημερινά με φίλους δημοσκόπους και το μόνο που δεν τους ρωτάω είναι το κόμμα Καριστιανού γιατί η εκτίμησή μου είναι δεν θα φτάσει στις εκλογές. Κατά τα άλλα ισχύει αυτό που λέτε, αλλά επιπτώσεις του Τσίπρα δεν είναι 2 μονάδες, είναι αρκετά λιγότερο και ουσιαστικά η διαφορά που ήταν 6 μονάδες από το ΠΑΣΟΚ περιορίστηκε στους 4,5, δηλαδή δεν περιορίστηκε τόσο που να διαφαίνεται ανταγωνισμός για τη δεύτερη θέση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Είπα 2 μονάδες ότι είναι η μείωση του Τσίπρα στο περίπου. Είναι συγκεκριμένα, στην συγκεκριμένη μέτρηση είναι 1,6. Ήταν
2: ναι,
0: στο
2: 1,5, ναι.
0: Ναι, ήταν στο 17,6 στην προηγούμενη ναι, ναι, μέτρηση και τώρα είναι στο 16.
2: Ναι, και με τον κύριο Ζούπη που μίλησα χθες, γύρω στη 1 μονάδα πτώση του βρίσκει.
0: Α, του βρίσκει η opinion, ναι, μάλιστα.
2: Ναι.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εσείς τώρα πώς βλέπετε τα πράγματα τελικά, έτσι, με βάση ας πούμε τα τελευταία έτσι, ευρήματα κτλ.
2: Κοιτάξτε, το έχουμε ξαναπεί, ποτέ δεν με ανησυχούσε τόσο η προοπτική κυβερνησιμότητα της χώρας. Και λόγω αναξιοπιστίας των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο κ. Δρυμιώτης αναφέρθηκε στην αφαιρεγκαιότητα των κυβερνητικών προτάσεων Τσίπρα και λόγω στη φθορά της κυβέρνησης εκ του παρατεταμένου της παραμονής της και στο ότι δεν διαφαίνεται αυτή τη στιγμή τρόπος να υπάρξει ένα διάδοχο κυβερνητικό σχήμα. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν βλέπει και δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση ηττημένων. Επειδή δεν τον θεωρώ ανιστόρητο, αν και ακόμη και οι 50 σήμερα, όπως είναι άγνωστοι, είναι και ανιστόρητοι, κυβερνήσεις χωρίς συμμετοχή του πρώτου κόμματος έχουν υπάρξει πάρα πολλές πανευρωπαϊκά, μεταπολεμικά, στις σκανδιναβικές χώρες πολύ συχνά, τα τελευταία χρόνια στην Ιβηρική Χερσόνησου και σχεδόν αδιαλείπτω στην Ομοσπονδιακή Γερμανία από το 1969 έως το 1983. Με μία μόνο εξαίρεση.
0: Όχι όμως με τον ελληνικό νόμο, εκλογικό νόμο.
2: Εκεί θα ερχόμουν. Εκεί ακριβώς θα ερχόμουν. Και επίσης έχουν υπάρξει και κυβερνήσεις που μετέχει το πρωτοκόμμα, αλλά χωρίς να είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός του, αλλά να είναι κάποιος εκτός του κόμματος αυτού ή και άλλο πρόσωπο από το ίδιο το πλειοψηφού κόμμα. Αυτό που το καθιστά αδύνατον δεν είναι λοιπόν η φύση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αλλά το θεσμικό υπόβαθρο, το ότι υπάρχει αυτό το πλειοψηφικό μπόνους υπέρ του πρώτου κόμματος, το οποίο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τον Κούβελα το έκανε να είναι το πρώτο αυτόνομο κόμμα. Μάλιστα θυμάμαι τότε ο πατέρας Μητσοτάκης μου έλεγε: δεν είναι δημοκρατικό αυτό που κάνουμε, αλλά το επιβάλλουν οι ειδικές περιστάσεις, οι οποίες δεν άλλαξαν ποτέ. Θα μου πείτε, αυτό σημαίνει ότι στο διηνεκές δεν θα μπορεί να υπάρξει ένα εναλλακτικό κυβερνητικό σχήμα? Ξέρετε, καμιά φορά η ιστορία επαναλαμβάνεται. Θυμάμαι τη δεκαετία του 60 και κοιτάξτε αναλογίες. Είχαμε και τότε μια πολύ παρατεταμένη και διακυβέρνηση της συντηρητικής παράταξης. Πολύ παρατεταμένη. Δεύτερο, είχαμε ένα ισχυρό κόμμα με αδύναμο ή ανύπαρκτο αρχηγό, δηλαδή το κόμμα των Φιλελευθέρων με τον Σοφοκλή Βενιζέλο, που είχε και τις ρίζες στην Κρήτη, άλλη αναλογία αυτή, και αφετέρου έναν ισχυρό αρχηγό, τον Γιώργο Πανδρέου, που ουσιαστικά δεν είχε κόμμα. Αυτά τα δύο πολιτικά υποκείμενα, ο Παπανδρέου και ο Σοφοκλής Βενιζέλος, είχαν ανταλλάξει βαρύτητα τους παλαιότερα.
0: Υποκείμενα, όχι με την σημερινή καθομιλουμένη, έτσι.
2: Όχι, σχηματισμοί, αυτά είναι τα μορφώματα, στο πούμε έτσι. Είχαν ανταλλάξει υβριστικούς, ακραία υβριστικούς, αμοιβαία χαρακτηρισμούς. Τελικά όμως συγχωνεύτηκαν στην Ένωση Κέντρου και εκεί αρχηγός έγινε, επικεφαλής μάλλον, ο Παπανδρέου. Προβλεπόταν όμως συλλογική ηγεσία, στην οποία το πολιτικό συμβούλιο, στην οποία την πλειοψηφία είχαν κόμματα του κόμματος, είχαν πρόσωπα του κόμματος των Φιλελευθέρων, του Σοφοκλή Βενιζέλου, μεταξύ των οποίων ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε, που ήταν και ανυψιός του Βενιζέλου. Αυτό που χάλασε την πορεία αυτού του κόμματος και οδήγησε στην καταστροφή του ήταν ότι ο τότε αρχηγός προσπάθησε να μετασχηματίσει την συλλογική εξουσία σε προσωποπαγή και μάλιστα κληρονομήσει. Θα μπορούσε να είναι ένα σενάριο για το μέλλον. Να δούμε κάποια στιγμή συγχώνευση Πασό και τελείως να υπάρξει και Τσίπρα, υπό τον Τσίπρα αρχηγό, αλλά με συλλογική ηγεσία όπου θα πλειοψηφούν στελέχη του Πασόκ, και από εκεί πέρα θα δείξει το παρατέρω μέλλον αν η ιστορία θα επαναληφθεί, αλλά διαψεύδοντας τον Μάρξ για δεύτερη φορά ως τραγωδία.
0: Τώρα, αλήθεια, υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο? Θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο?
2: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν διαφαίνεται. Αλλά στο διηνεκές τι άλλο μπορεί να γίνει? Σωστά ο Μητσοτάκης τονίζει και επισημαίνει, σωστά, ότι δεν μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση χωρίς το πρώτο κόμμα. Αλλά το πρώτο κόμμα εφθάρει και κινείται οριακά γύρω στο 30%. Και εκείνο αυτό, αν θέλετε, το έχουμε πει και άλλη φορά, είναι η δύναμη ή η αδυναμία της δημοκρατίας, ότι κάποτε οι λαοί κουράζονται και δίνει μία ανώδυνη και ανέμακτη διέξοδο δημοκρατία που δεν το δίνει η μοναρχία, στην κόπωση, στον κορεσμό των λαών. Τι θα γίνει, δεν θα αλλάξει ποτέ? Ο μόνος τρόπος να αλλάξει, όσο θα ισχύει αυτό το εκλογικό σύστημα που δεν διαφαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει, θα είναι η συγχώνευση.
0: Προσέξτε τώρα κάτι, κύριε καθηγητά μου. Μέσα στην μέτρηση, η οποία παρουσιάστηκε χθες στην τηλεόραση του Σταρ, υπάρχει ένα ερώτημα. Πόσο σας ανησυχεί το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία το επόμενο διάστημα? Και νομίζω πως έχει σημασία και μάλιστα θα μπορούσε κανείς πολιτικά να σταθεί σε αυτό το ερώτημα, διότι αν θα δει τα επιμέρους ερωτήματα όλων των δημοσκοπήσεων, την καλύτερη επίδοση την έχει αυτή εδώ η κυβέρνηση και αυτός εδώ ο Πρωθυπουργός στο κομμάτι που έχει να κάνει με την θωράκιση της χώρας, τη στρατιωτική θωράκιση της χώρας και την αντιμετώπιση του όποιου κινδύνου υπάρχει από πλευράς των γειτόνων μας. Με βάση λοιπόν αυτά τα δύο, βλέπουμε ότι το 51,2% νιώθει ανήσυχο ότι μπορεί να βιώσουμε ένα θερμό επεισόδιο. Γιατί σας το λέω τώρα αυτό?
2: Ναι.
0: Σας το λέω γιατί πιθανόν πιθανόν, αν κρίνω από την διαλεκτική την οποία χρησιμοποιούν σήμερα στην Τουρκία, τα μέσα ενημέρωσης πώς παρουσιάζουν τις ειδήσεις τους κτλ. Δημιουργούν ένα κλίμα άκρος εχθρικό με μια αντιπαλότητα που δεν την έχουμε βιώσει κατά το παρελθόν, αυτή η οποία βιώνουμε, αυτό που, το οποίο συμβαίνει σήμερα. Και ναι, λέω λοιπόν, μήπως αυτό ευνοεί το Μητσοτάκη, το αφήνω πάνω σε εσάς το θέμα, αναλύστε
2: το. Είναι σαφές το ερώτημα. Θα έλεγα ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι η πλειοψηφία της κοινής νόμης φοβάται ένα θερμό επεισόδιο.
0: Ανησυχεί,
2: είναι ότι είναι η εκτίμηση αυτή τη στιγμή όλων των ειδικών, διπλωματών, διεθνολόγων με τους οποίους έχω την ευκαιρία να συνομιλώ. Θα έλεγα και πολιτικών επιστημόνων, με την έννοια ότι στον τουρκικό πάγιο αναθεωρητισμό ή την επιθετική ρητορική, όπως θέλετε να το πούμε, προστίθεται και προστίθενται και τα οξυμένα αντανακλαστικά της ελληνικής πλευράς λόγω της σκιάς του επικείμενου κόμματος Σαμαρά. Η σκιά και το πολύ ψηλό ποσοστό των δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας ευρισκόμενων κομμάτων εμποδίζει την κυβέρνηση από οποιαδήποτε μετριοπαθή ρητορική, με αποτέλεσμα και δύο όχθες να τραβάνε το σκηνί και να είναι πολύ περισσότερο πιθανό από ποτέ. Αν ομιγέννητος συμβεί αυτό, αυτό απ' την άλλη θα μπορούσε να αλλάξει τα πολιτικά δεδομένα και να είναι ο καταλύτης που θα ξαναδώσει πλειοψηφική δυναμική, που δεν την εύχομαι με τέτοιο τρόπο να συμβεί, θα ξαναδώσει πλειοψηφική δυναμική στον Μητσοτάκη, ο οποίος είναι μια εγγύηση και εθνικής ασφάλειας και σχετικής μετριοπάθειας. Αλλά είναι ένα πολύ επικίνδυνο σενάριο και αν θέλετε είναι καμιά φορά στην πολιτική επιστήμη διεθνώς γίνεται χρήστο όρο anticipated reaction, είναι και η, δεν λέω ότι είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και η επίπτωση της σκιάς του επικείμενου κόμματος Σαμαρά, που μαζί με το κόμμα Κασιδιάρη, μου λέγει ένας κορυφαίος δημοσκόπος, μπορώ να πω και το όνομά του, ο Δημήτρης ο Μαύρος, προχθές, ότι ο ίδιος δεν αποκλείει το άθροισμα της δύναμής τους μόνο αυτών των δύο νέων κομμάτων, του Κασιδιάρη και του Σαμαρά, να αγγίξει και να φτάσει στο 15%.
0: Άστε. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε καθηγητά μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, πάντα έτσι καθαρός λόγος του Θανάση Διαμαντόπουλου.
3: Όποτε τον
0: αυτό
3: ακούμε.
0: Το οποίο πάντως είπε στο τέλος, κρατήστε το αγαπητοί μου φίλοι, γιατί είναι κάτι το οποίο, όχι τόσο με την εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά, και είναι κρίμα, μόνο που τον βάζεις ως δίδυμο με τον Κασιδιάρη, αυτό νομίζω ότι είναι ότι πιο ταπεινωτικό, ας πούμε, για τον Αντώνη Σαμαρά, γιατί ο Σαμαράς έβαλε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή. Και μπορώ να πω μάλιστα τότε, ήταν, σας θυμίζω ότι η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ήταν ο Ντογιάκος και ακούστηκαν και πολλά και διάφορα, δηλαδή ότι έγινε και παρέμβαση, που είναι μία αήθης, εν πάση περιπτώσει, στάση η όποια παρέμβαση γίνεται από πλευράς κυβέρνησης. Αυτά τα έκανε ο Τσίπρας την περίοδο που είχε τον Παπαγγελόπουλο και όλους αυτούς, όπως κατήγγειλε ο ίδιος ο Υπουργός του Δικαιοσύνης, ο κύριος Κοντονής, ναι, που απομακρυνθήκε στη συνέχεια. Αυτά λοιπόν. Είναι κρίμα. Όμως, η περίπτωση Κασιδιάρη κρατήστε την. Άκουσα και τον Λοΐζο μου που το προσέγγισε με πολύ επιτυχία αυτό το θέμα και κατά την άποψή μου με μεγάλη ακρίβεια. Θα τρίβω με τα μάτια μας με τον Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης έγκλειστος ήταν και είπε μια κουβέντα για τους Σπαρτιάτες και μπήκαν στη Βουλή. Βρείτε μου έναν πολιτικό που να πει μια κουβέντα για ένα κόμμα και να μπει την άλλη μέρα στη Βουλή. Θα μου πείτε, ο ίδιος μπορεί να κάνει κόμμα. Του έχουν στερήσει τα πολιτικά του δικαιώματα, δεν μπορεί. Μπορεί όμως, όπως είπανε, ο αδερφός του, ο οποίος θα έχει και το ίδιο όνομα κτλ. Και θα ξέρουν και οι πέτρες ότι αυτό το κόμμα είναι του Ηλία Κασιδιάρη. Εκεί σε αυτό το ενδεχόμενο, αγαπητοί μου φίλοι, πραγματικά μπορεί και να τρίβουμε τα μάτια μας. Τι σημαίνει αυτό? Ποιοι κινδυνεύουν από αυτό? Όλα τα μικρά δεξιά κόμματα, μηδέ εξαιρουμένων και συνολικά και των υπολείπων που υποτίθεται ότι είναι με πρόσημο αριστερό, ενώ είναι αντισυστημικά κόμματα τα οποία δεν έχουν πολιτική ταυτότητα τύπου Κωνσταντοπούλου κτλ. Είναι τα κόμματα της αντίδρασης, του όχι, της φωνής, της φωνασκίας κτλ. Όλα αυτά θα τα πλήξει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Θα μου πείτε, το Πασόκ δεν θα το πλήξει? Δεν νομίζω. Καμία σχέση με το Πασόκ. Ούτε και τον Μητσοτάκη πολύ περισσότερο δεν πρόκειται να τον πει. Το Τσίπρα όμως μπορεί. Ό,τι είναι αντισυστημικό, γι' αυτό Νίκο Ανδρουλάκη, κόψε τις βλακίες, συμμορφώσου και έλα στον ισιοδρόμο. Δεν μπορείς να πάρεις το λαιμό σου όλο αυτόν τον κόσμο του Πασόκ, οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν στο Πασόκ και το αγαπάνε. Μεγάλωσαν, ανδρώθηκαν πολιτικά κτλ. Μέσα σε αυτό το χώρο. Θα μου πεις, εμένα μου πέφτει λόγος για το Πασόκ. Εγώ δεν τους ψήφισα ποτέ μου. Όμως η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Μπορεί να διαφωνούμε, αλλά ήταν ένα κόμμα αστικό που ερχόταν και με την εναλλαγή της εξουσίας. Μπορεί να διαφωνούσα τότε. Η δεκαετία του 80 έγιναν σημεία και τέρατα με τους πρασινοφρουρούς, με τη διχόνοια που υπήρχε στην κοινωνία. Αυτά όμως ο Σιμίτης και μετά τα κατήργησε. Και το Πασόκ έγινε ένα σουλουπωμένο, ένα σωστό ευρωπαϊκό προδιαγραφών κόμμα. Επισημίτη. Έγινε και βρήκε τον δρόμο. Και τώρα σήμερα ο Ανδρουλάκης πάει και το γυρνάει. Τέλος πάντων. Θέλω να πιστεύω ότι θα βάλει μυαλό. Λοιπόν, πάνω απ' όλα, Βασίλη μου.
3: Η παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Γεια και χαρά σας.
4: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
5: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
6: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
7: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
8: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
9: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
10: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
11: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
12: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamer, μόνο 14,90 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
15: Κάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά δύο προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
18: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
19: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
20: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
21: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
18: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
22: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
23: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
24: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου ο Χρήστος Μυρίδης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Πάγωσε το Πανελλήνιο στην είδηση του ευνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Εισαγγελέα αστυνομία καθώς και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών βρίσκονται προς έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι όπου άφησε την τελευταία του πνοή. Τι είναι η πλασμαφαίρεση στην οποία θα υποβαλόταν ο τραγουδιστής και τι κατέθεσε το ζευγάρι των γιατρών στην αστυνομία. Δεν υπήρχε άδεια για τέτοιες ιατρικές πράξεις, δηλώνει ο Υπουργός Υγείας και ξεκαθαρίζει ότι κάτι τέτοιο πραγματοποιείται μόνο σε νοσοκομείο. Η γιατρός ήταν άνευ ειδικότητας, λέει στα παραπολιτικά ο Γιώργος Πατούλης. Έχοντας μια σπουδαία καριέρα, ο δημοφιλής καλλιτέχνης με το ανατρεπτικό χαρακτήρα, την καθαρόημη λαϊκή φωνή και τις εκκεντρικές εμφανίσεις, έσβησε στα 54 του χρόνια, αφήνοντας ένα κενό στις καρδιές χιλιάδων θαυμαστών. Επιδραστικό στον κόσμο που τον ακολουθούσε, είχε μια πορεία 33 χρόνων στο τραγούδι. Το φτωχόπεδο από την Νίκαια κατάφερε να γίνει ένας πραγματικός στάρ στις αθηναϊκές πίστες. Συγκίνηση σε όλο τον καλλιτεχνικό χώρο που αποχαιρετά το παιδί της νύχτας με λόγια καρδιάς. Κοινό μέτωπο Μητσοτάκη και Μακρόν για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου απέναντι στις απειλές Ερντογάν. Όλο το παρασκήνιο της συνάντησης των δύο ηγετών. Με τοπική με Νέα Δημοκρατία άνοιγμα στο Πασόκ και πόρτα σε μεταγραφές βουλευτών από τον Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, όπου παρουσίασε τους άξονες της εκλογικής του στρατηγικής. 40 δισεκατομμύρια κοστίζουν οι εξαγγελίες Τσίπρα, λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται σήμερα στο πλαίσιο της ΔΕΘ Κουτσούμπας, Νατσιός και Κωνσταντοπούλου. Το πρόγραμμα του κόμματός της παρουσιάζει Μαρία Καριστιανού. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται εντός της ημέρας να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, ανεβάζοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5%. Αποκλειστικό ρεπορτάζ. Εκτείναξη των τιμών στην αγορά ενέργειας πάνω από 100 δολάρια και πάλι το βαρέλι. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ ζητούν παράγοντες της αγοράς. Σε επιφυλακή το οικονομικό επιτελείο. Θα έρθει δύσκολος χειμώνας, προειδοποιεί ο Τάκης Θεοδωρικάκος, με το κόστος των καυσίμων να μετακυλίεται στα τρόφιμα. Θρήνο στις ενοπλές δυνάμεις για τους αετούς της πολεμικής μας αεροπορίας. Σήμερα οι κηδείες σε Πύργο και Γιάννενα. Πόσο κοστίζει η επιστροφή στα Θρανία? Στα 120 ευρώ το μέσο κόστος αγοράς σχολικών για τα παιδιά του Δημοτικού, ανεβαίνει για τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου. Και δεύτερη σακούλα με οστά στην Κυψέλη, τι εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές? Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Όλο το παρασκήνιο γύρω από την κλειστή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την Βρετανίδα νομικό Αμάλα Λαμουντίν. Η συγκυρία της ανακαίνησης του Βρετανικού Μουσείου και η διαπραγμάτευση για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Όλες οι λεπτομέρειες γύρω από την επίσκεψη ζεύγους Κλούνεϊ. Παγκόσμια πρωτιά για την Ελλάδα. 54χρονη γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι χάρη στην κρυοσυντήρηση που έκανε πριν από 22 χρόνια. Η συγκλονιστική ζωρία ζωής των γονιών που έχασαν πέρυσι το γιο τους και επέλεξαν το φως να σκεπάσει το σκοτάδι. Το χειρότερο καλοκαίρι στην ιστορία της έζησε η Ευρώπη σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους. Πρόκειται για το θερμότερο Αύγουστο που έχει καταγραφεί εδώ και 125.000 χρόνια. Τίτλοι τέλους για το Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Ο Βάσκος που οδήγησε τους Ερυθρόλευκους στην κορυφή της Ευρώπης έφυγε, αλλά η ιστορία έγραψε. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στους 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Κυρίες και κύριοι άνθρωποι της απόψινής βραδιάς, θα σας πω ένα πράγμα, μην ξεχνάτε, αν μ' ακούτε όλοι καλά, ότι η πίστη είναι αυτή που κινεί το θαύμα, παιδιά, μην το ξεχνάτε ποτέ.
1: Πάγωσε το Πανελλήνιο όταν έγινε γνωστή η είδηση του ευνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχουμε εξελίξεις γύρω από την υπόθεση αυτή. Εισαγγελέας αστυνομία και κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών βρίσκονται αυτή την ώρα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου χθες άφησε ο γνωστός καλλιτέχνης, ο αγαπημένος τραγουδιστής, την τελευταία του πνοή. Όλο το χρονικό με αυτά τα κρίσιμα λεπτά θα μας περιγράψει τώρα ο Βασίλης Βενιζέλος, ο ιατρικός μας συντάκτης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σοκαριστική είδηση, πάγωσε το Πανελλήνιο όπως είπες και εσύ. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Από χθες το βράδυ επιλήφθηκε το ελληνικό FBI της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να διαπιστωθούν όλα τα πραγματικά περιστατικά τα οποία περιβάλλουν αυτό το αναπάντεχο γεγονός του θανάτου τα 54 χρόνια του, του Γιώργου Μαζονάκη, σε ιατρείο στην Οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Ο τραγουδιστής έπαθε ανακοπή στο ιατρείο, εκλήθη το το ΕΚΑΒ, έφτασε σε λίγα λεπτά μοτοσυκλετιστής του ΕΚΑΒ, ξεκίνησε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και σε 3 λεπτά έφτασε και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ με γιατρό, ασθενοφόρο με γιατρό δηλαδή, κινητή μονάδα. Τον μετέφεραν με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση διαρκώς στο εφημερεύον νοσοκομείο Ελπίς της Αθήνας. Εκεί συνέχισαν οι γιατροί για περισσότερο από μία ώρα την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Αλλά
1: ο καλλιτέχνης ήταν άσφυγμος. Ήταν άσφυγμος όταν παρελήφθη από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ήταν άσφυγμος και παρότι έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια, περισσότερο από 50 λεπτά το έκαναν κάρπα οι γιατροί, οι νοσηλευτές εκεί στο νοσοκομείο, δυστυχώς δεν έγινε το θαύμα, Βασίλη. Τώρα πού βρισκόμαστε? Καταρχάς, τι είναι αυτή η πλασμαφαίρεση για την οποία... στην οποία θα επιβαλόταν ο τραγουδιστής και τι κατέθεσε? Μαθαίνουμε ότι υπήρχε αυτή η πιθανότητα να γίνει μια πλασμαφαίρεση σε ένα ιατρείο τώρα στο Κολωνάκι. Εδώ τώρα
3: αυτό είναι παράνομο. Δεν μπορεί να γίνει αυτή η ιατρική πράξη, όπως μας είπε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη. Αυτή η ιατρική πράξη θέλει αποκλειστικά χώρο νοσοκομείου. Να έχει σε ετοιμότητα μονάδα εντατικής θεραπείας, γιατί μπορεί να χρειαστεί κάποια επιπλοκή να προκύψει και να χρειαστεί διασωλήνωση του ασθενή.
1: Ναι.
3: Και εισαγωγή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Θέλει αιματολόγο, θέλει εξειδικευμένο νοσηλευτή για το μηχάνημα. Το μηχάνημα δεν είχε εντοπιστεί από τα κλιμάκια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2 φορές που κάναν έλεγχο το 2025. Πρέπει να είναι τελευταίο. Να μπει και τελευταία στο ιατρείο. Τελευταία προσθήκη.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, Βασίλη, τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος χθες αργά το βράδυ έκανε μία δήλωση στο Blue Sky και είπε ότι τέτοια ιατρική πράξη δεν επιτρεπόταν να γίνει. Να τον ακούσουμε.
4: Έχει μία απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, τον κύριο Πατούλη, αμέσως. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει η διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον άτυχο.
5: Που διαφημίζει ότι κάνει.
4: Ναι, από ό,τι είδα, έχει διάφορα διαφημίσει ο διαδίκτυο. Ναι. Η ιατρική έχει συγκεκριμένους κανόνες, πολύ αυστηρούς κανόνες, και να μην πηγαίνετε όπου βλέπετε, αν δεν ρωτάτε τον προσωπικό σας γιατρό για το τι είναι αυτό που πρόκειται να πάνε να σας κάνουν. Η πλασμαφαίρεση, αν έκανε αυτή την πράξη ο άτυχος Μαζονάκης, είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει ο πλαίσιο στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση, με τίποτα σε ένα απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
1: Τώρα, Βασίλη, γεννάτε το εξής ερώτημα. Ο ένας γιατρός, ο άντρας, είναι παθολόγος. Η γιατρός, η σύζυγός του, δεν έχει καν ειδικότητα. Αυτό προκύπτει από όσα είπε εδώ στα παραπολιτικά ο Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου, φυσικά, βρίσκεται αυτή την ώρα στο Κολωνάκι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι δεν είχε καν ειδικότητα.
3: Όπως μας είπε ο Γιώργος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, υπάρχει μια άδεια του 2013 για παθολογικό ιατρείο, απλό παθολογικό ιατρείο, συστεγαζόμενο με ιατρείο η γυναίκα ιατρού άνευ ειδικότητας. Πέραν τούτου ουδέν, δεν έχει ενημερώσει για κάποια μηχανήματα στο ιατρείο, δεν έχουν βρεθεί τέτοια μηχανήματα το 2025, η ειδικότητα, η άδεια για την ειδικότητα είναι άνευ ειδικότητας η γυναίκα που φέρεται να είναι η σύζυγος του γιατρού.
1: Ναι.
3: Και οι διαφημίσεις που έχουμε δει στο διαδίκτυο ονομάζει τον εαυτό της γυναικολόγο με ευτήρα. Δεν έχει πάρει άδεια η ιατρείο γυναικολογικό.
1: Μάλιστα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Επίσης, πολύ σημαντικό στοιχείο είναι όσα δηλώνει η κυρία Παγώνη, η οποία λέει ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι κάτι απλό.
3: Βεβαίως, μπορεί να οδηγήσει στην εντατική θεραπεία.
1: Έτσι. Και γίνεται μόνο σε 4 νοσοκομεία, μάλιστα, εδώ στην Ελλάδα. Σε νοσοκομεία που χρειάζονται ολόκληρο ιατρικό team. Πάμε να ακούσουμε μαζί, Βασίλη, τι δήλωσε ο Γιώργος Πατούλης εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, και επανερχόμαστε.
5: Καταρχάς, αυτό το ιατρείο είναι ένα ιατρείο που έχει αδειοδοτηθεί από την Ομαρχία το 2004 και μετά το 2013 από τον Ιατρικό Σύλλογο, σαν ιατρείο παθολογικό, και συγχρόνως υπάρχει και μία άνευ ειδικότητος συστέγασης ιατρείου. Ένα παθολογικό ιατρείο προφανώς δεν μπορεί να έχει τέτοια μηχανήματα.
6: Είναι παράνομο, λέτε, συνεπώς.
5: Να υπάρχει τέτοια μηχανήματα, προφανώς, και το 25 που πήγαμε σε έκτακτες διαδικασίες ελέγχου δεν υπήρχαν αυτά τα μηχανήματα.
6: Τώρα υπάρχουν, ήταν εκεί αυτά τα μηχανήματα.
5: Ό,τι φαίνεται όμως υπήρχαν κάποια μηχανήματα τα οποία σε πρώτη, αν θέλετε, ανάγνωση τα είχαν βάλει προφανώς μετά από τους δικούς μας ελέγχους και προφανώς παρανόμως.
1: Είναι κρίσιμο λοιπόν, Βασίλη, να δούμε τι πρόκειται να συμβεί εκεί, τι ευρήματα θα βρουν οι αρχές, εισαγγελέας, αστυνομία και ιατρικός σύλλογος, τι μηχανήματα θα βρουν εκεί, αν αυτά τα μηχανήματα είναι πιστοποιημένα, αν μπορούσε να γίνει τέτοια πράξη εκεί και αν στο παρελθόν επίσης κάποιοι άλλοι άνθρωποι έχουν υποβληθεί σε τέτοια διαδικασία και αν υπάρχει και ολόκληρη φάμπρικα, γιατί πρέπει να το δούμε και αυτό σε δεύτερο χρόνο.
3: Ρωτήσαμε την Ματίνα Παγώνη, την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, να μας κάνει μια κατεκτίμηση δήλωση πόσα τέτοια ιατρεία που κάνουν παράνομα χορηγούν θεραπείες γονιδιακές κυταρικές και κάνουν και πλασμαφαιρέσεις. Μας είπε ότι είναι πάρα πολλά, επιλέξει, αν πας στο Κολωνάκι, σε κάθε γωνία υπάρχει και από ένα. Η αγορά είναι μια πίσνα στιγμή όσον αφορά αυτό το τομέα. Στο διαδίκτυο διαφημίζονται δεκάδες τέτοια κέντρα, ιατρία. Ο ΕΟΦ δεν έχει δώσει άδειες για τέτοιες θεραπείες σε ιατρία, γιατί δεν μπορεί να γίνει τέτοια ιατρική πράξη, τέτοιες ιατρικές πράξεις σε ιατρία. Όπως είπες και εσύ, σε 4 δημόσια νοσοκομεία γίνονται.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε η Ματίνα Παγώνη και επαναρχόμαστε.
7: Η πλασμαφαίρεση δεν είναι κάτι απλό που νομίζουν όλοι, ότι πάμε, μπαίνουμε, κάνουμε μια πλασμαφαίρεση και φεύγουμε. Είναι μια εξωσωματική, εξειδικευμένη θεραπευτική μέθοδος που απομακρύνουμε τις ουσίες από το πλάσμα του αίματος. Τα ερωτήματα λοιπόν είναι ότι πώς αυτός ο άνθρωπος βρέθηκε να κάνει αυτό, με ποιο ιστορικό. Πλασμαφαίρεση σημαίνει, στην Αθήνα έχουμε 4 κέντρα, Γεννηματάς, Αττικό, Λαϊκό, Ευαγγελισμό.
6: Αυτά γίνεται.
7: Το team λοιπόν. Μάλιστα. Αυτά τα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία και τα μεγάλα ιδιωτικά που έχουν μονάδες μέσα και έχουν team.
1: Λοιπόν, ακούσαμε, Βασίλη, όλα όσα δήλωσε και η Ματίνα Παγώνη, μετά και τον Γιώργο Πατούλη και τον Υπουργό Υγείας φυσικά, για όλο αυτό το ιατρικό μπλέξιμο που έχει συμβεί εδώ πέρα. Είναι μια πραγματικά πολύ, πολύ δύσκολη υπόθεση. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι αυτό που είπες και για τους ειδικούς, τους αιματολόγους. Και αυτοί έχουν πολύ καλή γνώση, τι πλέον είναι η ειδικότητά τους.
3: Η ειδικότητά τους.
1: Πάνω σε αυτό. Τι λένε λοιπόν για το θέμα της πλασμαφαίρεσης.
3: Εμείς ρωτήσαμε, διαφημίζει αυτό το ιατρείο ότι παρέχει θεραπείες με βλαστοκύτταρα CD34+ για σχεδόν όλες τις ασθένειες. Έχει ρητός γράφει στο site του ότι αφορά ορθοπαιδικές παθήσεις, άνοσο ανεπάρκεια, ακόμη και στεφανιαία νόσο. Με αυτά τα βλαστοκύτταρα. Ρωτήσαμε ένα κορυφαίο αιματολόγο του ΕΣΥ.
1: Ναι.
3: Μας είπε ότι τα CD34+ βλαστοκύτταρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα αρχαίγωνα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα, τα οποία χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνο στις μεταμοσχέσεις μυελού των οστών.
1: Μάλιστα.
3: Και όπως μας είπε χαρακτηριστικά, πέραν τούτου δεν μιλάμε για ιατρική.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
3: Δεν είναι μόνο η πλασμαφαίρεση δηλαδή. Είναι μεγάλο το η ουρά του θέματος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Γιώργος Βασιλόπουλος, ο αιματολόγος, και αμέσως μετά την τοποθέτηση του κυρίου Νίκου Αγαπηνού. Είναι δικηγόρος των δύο γιατρών της συγκεκριμένης κλινικής.
8: Το αίμα, όπως το γνωρίζετε, το ωραίο αυτό κόκκινο υλικό, αν το χωρίσουμε σε κύτταρα και σε υγρό κομμάτι, δηλαδή κυταρικά στοιχεία και υγρά στοιχεία, το υγρό το κομμάτι του αίματος το λέμε πλάσμα. Το πλάσμα λοιπόν αυτό, το οποίο περιέχει ένα σωρό πράγματα μέσα, ας πούμε, το οποίο είναι απαραίτητα για τη ζωή ουσιαστικά όλα αυτά, το πλάσμα αυτό μπορούμε να το απομονώσουμε σε αυτά τα ειδικά μηχανήματα, ας πούμε, τα οποία λέγονται μηχανήματα πλασμαφαίρεση. Και τα οποία μηχανήματα τα έχουμε εμείς οι αιματολόγοι σε πολλά νοσοκομεία της χώρας, τα οποία εκτελούν πλασμαφαίρεσης, και τα χρησιμοποιούμε κυρίως εμείς οι αιματολόγοι, αρκετά οι νευρολόγοι για δικά τους νοσήματα και επίσης πολλές φορές και οι ρευματολόγοι για δύσκολες καταστάσεις. Με μια αναγνωρισμένη ιατρική πράξη, λέγεται θεραπευτική πλασμαφαίρεση, και ο μόνος λόγος που χρησιμοποιείται είναι για να μπορέσουμε να απομακρύνουμε αντισώματα, τα οποία είναι αυτοαντισώματα που κάνουν ζημιά στον οργανισμό.
9: Ο Ηλίας ο Θεοδωρόπουλος δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Σε θέση δική μου είναι από αυτά που έχω αντιληφθεί, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις και να καταλήξουμε σε μια στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και από το μέλλον να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία, με εντολή του συγκεκριμένων γιατρών, και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικός Σύλλογος στην απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Δεν μιλάμε για κανένα παράνομο ιατρείο, μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο.
1: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Σπύρο Δαρσινό, που βρίσκεται στο Κολωνάκι, έξω από το επίμαχο ιατρείο. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. Εδώ και αρκετές ώρες συντελείται η επόμενη πράξη του έργου μετά τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, καθότι στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στελέχη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, αλλά και οι δύο γιατροί οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της υπόθεσης, βρίσκονται εδώ στον χώρο, στην περιβόητη αυτή κλινική, στην Οδό Καρνεάδου, όπου πραγματοποιούνται οι έρευνες, παρουσία εισαγγελέα, προκειμένου να γίνει αφενός η αυτοψία, να καταγραφούν όλα τα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν μέσα σε αυτό το εκτήριο, μέσα σε αυτές τις εγκαταστάσεις, και να διαπιστωθεί αφενός από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου αν υπάρχουν όλες οι προβλεπόμενες άδειες για την χρησιμοποίησή τους, και αν έχουν δηλωθεί βεβαίως, έχει δηλωθεί η χρησιμοποίηση και η παρουσία αυτών των μηχανημάτων, και από την πλευρά των αστυνομικών να διαπιστωθεί αν όλα δένουν καλώς, αν όλα είχαν λειτουργήσει απολύτω σύνομα, και να γίνει μια, θα λέγαμε, αφήγηση για το πώς οδηγήθηκε, ναι, πώς έγινε, ποιες ιατρικές πράξεις ακολουθήθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης.
1: Σπύρο, έχεις εικόνα από τις καταθέσεις που έδωσαν στους αστυνομικούς, στο ζευγάρι των γιατρών, τι δήλωσε?
10: Υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες μάλιστα απορρέουν από την πλευρά των δύο γιατρών. Σύμφωνα με αυτές, από τη μία ο γιατρός, ο παθολόγος γιατρός, ο οποίος φέρεται ιδιοκτήτης της κλινικής, ισχυρίστηκε πως δεν έχει άμεση σχέση με την εταιρεία η οποία είναι εκείνη η οποία πραγματοποιεί αυτές τις ιατρικές πράξεις, την πλασμαφαίρεση δηλαδή. Μάλιστα έδειξε τη σύζυγό του, τη γυναικολόγος στην ειδικότητα, σύμφωνα με όσα οι ίδιοι αναφέρουν, ότι είναι εκείνη η οποία κουράρει τους ασθενείς, ενώ η σύζυγός του, η γυναικολόγος όπως αναφέραμε προηγουμένως, αναφέρθηκε καρέ-καρέ στα όσα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης. Αναφέρθηκε αφενός στο πρώτο ραντεβού που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, σχεδόν την ίδια ώρα, το κλείσιμο του ραντεβού για την επόμενη μέρα, αλλά και την άφιξη του Γιώργου Μαζονάκη στην κλινική την μοιραία Τετάρτη, αλλά και για το γεγονός πως ο Γιώργος Μαζονάκης δεν φαινόταν να ήταν απολύτως καλά στην υγεία του, φαινόταν να ήταν άϊπνος, όπως φέρεται να ισχυρίζεται η συγκεκριμένη γυναίκα, φαινόταν να μην μπορεί να μιλήσει καθαρά, σαν να υπήρξε, να υπήρξε κάποια ανισορροπία, ας πούμε, στον τρόπο με τον οποίο μιλούσε, ενώ δεν παρατήρησε κάτι παραπάνω παρά το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζονάκης φαινόταν να ήταν σε υπερδιέγερση.
1: Μάλιστα. Άρα Σπύρο, δεν θα έπρεπε και να ξεκινήσει καν τη διαδικασία.
10: Θεωρητικά, ναι, δεν γνωρίζω 100% πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία, μια ιατρική πράξη, αλλά όταν δεν είμαστε καλά, είναι το λογικό, ναι, να μην επιέζουμε τις καταστάσεις ακόμη περισσότερο. Να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπει, ναι, ότι η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να είπε πως πήγε να τοποθετήσει δύο φλεβοκαθετήρες στον Γιώργο Μαζονάκη, η μία στο αριστερό χέρι και το μοιραίο τσίπημα, θα λέγαμε, αν υποθέσουμε ότι το τσίπημα είναι εκείνο το οποίο οδήγησε στο επεισόδιο τον δημοφιλή τραγουδιστή, ήταν στο δεξί χέρι όταν προσπάθησε να τοποθετήσει τον φλεβοκαθετήρα, καθότι για αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης χρειάζονται δύο φλεβοκαθετήρες, ένα σε κάθε χέρι.
1: Λοιπόν, για ό,τι νεότερο Σπύρο μας ενημερώνει, εμείς να ακούσουμε τι δηλώνει ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο κ. Λικούδης, ο οποίος λέει ότι δεν είχε κάποιο πρόβλημα υγείας.
11: Εγώ, εξ όσων γνωρίζω, και με τον Γιώργο συναντήθηκα πριν περίπου μία εβδομάδα, δεν είχε κανένα με κανένα πρόβλημα υγείας. Κανένα με κανένα. Αρμοδιότερος όλων είναι ο κ. Ζαφυρή, ο οποίος είναι κουμπάρος του και προσωπικός του γιατρός. Εγώ δεν έχω ιδέα αντίληψη για κανένα πρόβλημα υγείας του Γιώργου. Η οικογένεια είναι αυτή που θα μπορεί να διορίσει τεχνικό σύμβουλο και να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις προκειμένου να διαλευκανθεί και να πέσει άπλωτο φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης.
12: Αγαπώ σημαίνει ο ορισμός της αγάπης. Άγαν και πάω. Να μ' αγαπάνε, ναι. Να με εκτιμάνε κιόλας όμως, ε. Ποιος θα μη σε γνάρια να βρεις να πατήσεις, για να έχεις μια στράτα αν θες να γυρίσεις, και όταν γυρίσεις σου είπα πως...
1: Με μια σπουδαία καριέρα, ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε έναν ανατρεπτικό χαρακτήρα, μια καθαρόαιμη λαϊκή φωνή, μια εμφάνιση που ήταν πάντα κεντρική και ήταν πάρα πολύ επιδραστικός στον κόσμο. Τον αγαπούσε πάρα πολλοί κόσμος και ήδη από χθες έχουν γεμίσει όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τραγούδια, με φωτογραφίες από τον αγαπημένο καλλιτέχνη. Ο Βασίλης Κρυμπάς, μουσικός επιμελητής αλλά και παραγωγός εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, έχει έρθει στο στούντιο για να δούμε τους σημαντικούς σταθμούς αυτής της πολύ όμορφης πορείας των 33 χρόνων στο μουσικό στερέωμα.
13: Καλό μεσημέρι, Έρη μου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μάλιστα, το συγκεκριμένο τραγούδι που παίζει από κάτω μας το έχει γράψει ο Γιώργος Σαμπάνης μαζί με τον Βασίλη Γιαννόπουλο στους στίχους. Ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας ταπεινός αλλά και εκεντρικός καλλιτέχνης. Το έχουν πει πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι και εμείς όσες φορές είχαμε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη από κοντά στα κέντρα, αυτό συμπεραίναμε, ότι είναι ένας γλυκύτατος εκεντρικός άνθρωπος με αυτά τα ανοιχτόχρωμα μάτια του που μας κοιτάζουν έντονα σε κάθε εξώφυλλο
1: και πάντα
13: δίσκου.
1: Υγρά. Και πάντα υγρά ήταν τα μάτια του. Είχε μια μελαγχολία.
13: Ματιά, είχε μια τίμια ματιά και ξεκάθαρη. Όπως ήταν και τα τραγούδια του άλλωστε. Ο Γιώργος Μαζονάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νίκαια του Πειραιά. Είχε μια καταγωγή βέβαια από τη Σιτία της Κρήτης. Γι' αυτό και η κατάληξη Άκης στο τέλος του ονόματος. Μεγάλωσε ακούγοντας κλασικά λαϊκά τραγούδια, όπως αυτά που ακούγαμε εμείς όλοι μας, έτσι που ακούγαμε τον Μπάριο, τη Μαρινέλα, την Αλεξίου. Άκουγε και ξένα τραγούδια, άκουγε και ροκ πολύ γρήγορα, σε πολύ μικρή ηλικία συνειδητοποίησε ότι αυτό που ήθελε ήταν να γίνει τραγουδιστής, επαγγελματίας τραγουδιστής. Ξεκίνησε την καλλιτεχνική του πορεία από νεαρή ηλικία λοιπόν και σύντομα κατάφερε...
1: 15 χρονών.
13: Ναι, 15 χρονών. Και κατάφερε να ξεχωρίσει για την ιδιαίτερη φωνή του, το ξεχωριστό προσωπικό του ύφος, και μέσα από τις εμφανίσεις και τις δισκογραφικές του δουλειές αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Και πιάνομαι και από την ατάκα τώρα που ακούσαμε από τον Γιώργο Μαζονάκη, που λέει να με αγαπάτε αλλά να με εκτιμάτε κιόλας. Μα είναι δυνατόν, φυσικά, όταν αγαπάς έναν άνθρωπο και το έργο του, πάνω απ' όλα τον εκτιμάς. Και εκτιμά το σύνολο.
1: Και πόσο ευαίσθητη η ψυχή ήταν, ακόμα και από την τελευταία συνέντευξη που έδωσε στον Τάσο Τρίφωνος. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
12: Τι σας έδωσε το Voice? Μου έδωσε αυτό που είμαι. Μου έδωσε την. Να δώσει στον κόσμο τη σκητάλη από εγώ στο Voice και το Voice στον κόσμο. Άρχισε να διαλαμβάνει μάλλον ο κόσμος το ποιος πραγματικά είναι. Θα μου πεις και εσύ τι ανάγκη. Ναι, μπορεί, είχα φορέσει την ανάγκη αυτή, σαν παιδί, να ακούσω ένα καλό λόγο, να ακούσω ότι όντως αξίζω. Και όχι, ξέρεις, έτσι υποκριτικά. Και αυτό το πράγμα με έκανε και αισθάνθηκα χρήσιμος. Αισθάνθηκα ότι όντως έχω ένα λόγο ύπαρξης στη ζωή αυτή. Ότι όντως αυτά που πίστεψα και οι αρχές μου και τα πράγματα μου, όσο κάνουν με το καλό, την αλήθεια, το δίκαιο, την αγάπη, την εξέλιξη, πήρα τη θέση τους.
1: Είναι απίστευτο, ένας τόσο αναγνωρίσιμος και τόσο αγαπητός καλλιτέχνης, μετά από τόσα χρόνια πορείας και καριέρας, είχε ανάγκη να πιστέψει ότι αξίζει. Και πράγματι αυτή η εμφάνιση της τελευταίας χρονιάς στο Voice, όπου ήταν ιδιαίτερος αγαπητός και είχε και έτσι και αυτό το ιδιαίτερο χιούμορ, ήταν performer.
13: Τολμηρός και ανατρεπτικός πολλές φορές.
1: Έτσι, ανατρεπτικός και τα λοιπά. Το τρόπος που αντιμετώπιζε τα νέα παιδιά, με μια καλοσύνη, με μια ευγένεια, άφησε έτσι πολύ μεγάλο στίγμα.
13: Σίγουρα, ένα από τα χαρακτηριστικά του Γιώργου Μαζονάκη είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, αυτή η τίμια και ξεκάθαρη ματιά, αυτή η αγάπη που έβγαζε, τόσο στο βλέμμα του, όσο και στο λόγο του, όσο και στα τραγούδια του.
1: Ναι.
13: Και αυτό που έκανε, ακόμα και το κεντρικό που βλέπαμε μέσα σε ένα κέντρο, είχε μια απόλυτη τιμιότητα. Δηλαδή, δεν πήγαινε να στο πουλήσει σαν κάτι διαφορετικό. Σου έλεγε, αυτό είναι, αν σ' αρέσει.
1: Τώρα, βέβαια, όλος ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά από χθες τον Γιώργο Μαζονάκη από όλα τα είδη μουσικής.
13: Ναι, είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό του Γιώργου Μαζονάκη στα 33 χρόνια πορείας του στη δισκογραφία και στα νυχτερινά κέντρα, ότι ήταν κοινής αποδοχής. Δηλαδή, άνθρωποι, να σου φέρω για παράδειγμα, ναι, ακόμα και μένα, έτσι, που πολλοί με λένε σκληροπυρηνικό, ότι είμαι μόνο με Χατζηδάκη, με Θοδωράκη, με Έντεχνο. Ναι. Στο Μαζονάκη, όταν μου είπανε την πρώτη φορά θα πάμε στο Μαζονάκη ή έχεις πρόβλημα, γιατί ξέραν ότι γενικά δεν πήγαινα στα λαϊκά μαγαζιά, είπανε κατευθείαν, χωρίς να το σκεφτώ. Δηλαδή, μ' άρεσαν τα τραγούδια του Μαζονάκη.
1: Σε όλους.
13: Και είχαν αυτό που θα το πω πολλές φορές για τους συνθέτες και τους στιχουργούς της δεκαετίας του 80 και του 90. Είχαν μελωδικότητα τα τραγούδια τους. Τα τραγούδια τους τα άκουγες μία φορά, τα μάθαινες και τα σφύριζες απ' έξω. Δεν χρειαζόταν να τα ακούσεις 500 φορές για να καταλάβεις ούτε που είναι οι νότες, ούτε που είναι τα λόγια. Το καταλάβαινες αμέσως.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλή, για αυτό το αφιέρωμα που κάναμε στον Γιώργο Μαζονάκη. Και βεβαίως εδώ στα Παραπολιτικά, πριν από λίγη ώρα, μίλησε ο Γιώργος Τσαλίκης στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Καντώνα. Να τον ακούσουμε.
14: Η νύχτα ήταν εξαιρετική. Για μένα το σοκ ήταν τεράστιο, όπως για όλους μας. Ήταν ο φίλος μας, ο συνεργάτης μας, η ταλεντάρα, ο ιδιόρυθμος, ο εκεντρικός, αλλά και τόσο απλός, ο σούπερστάρ, αλλά ο ταπεινός. Και φυσικά αυτό που τον προσγείωνε πάντα και τον γείωνε ήταν η πολύ βαθιά του πίστη στο Θεό, η πολύ βαθιά του πίστη και η σχέση με τον Θεό, που ήταν το όπλο του για να πολεμάει τους δικούς του δαιμόνες, τις δικές του δυσκολίες και τα δικά του σκοτάδια. Ο Γιώργος είχε έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να γιώνει τα πράγματα και να τα κάνει πολύ απλά. Αυτό που είναι δεδομένο και σίγουρο είναι ότι τα τελευταία χρόνια η καρδούλα του ζορίστηκε, η ψυχούλα του ζορίστηκε.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Κοινό μέτωπο Μητσοτάκη και Μακρόν για το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου απέναντι στις άμπειλες Ερντογάν. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
15: Καλό μεσημέρι, Ερήμη, και σας ευχαριστώ και στους ακροατές μας. Ναι, το λέγαμε από την αρχή, όταν ανακοινώθηκε ότι η γαλλική εταιρεία Meridia με αυτός ο κολοσσός θα μπει στο έργο, ότι αποκτά γαλλική σφραγίδα το εγχείρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου. Γι' αυτό και χθες συζητήθηκε το θέμα στη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη και του κ. Μακρόν. Συζητήθηκαν γενικώς ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Θυμίζω ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Μίλησαν λοιπόν για το καλώδιο μετά και τη συμφωνία για την είσοδο του επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Και μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες μου, μαθαίνω ότι πήγε και πολύ καλά η συζήτηση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει πλέον κοινό μέτωπο. Εάν δηλαδή ομιγέννητο οι Τούρκοι ξαναεμποδίσουν ή επιχειρήσουν να εμποδίσουν τις έρευνες όπως έκαναν εκείνο το καλοκαίρι στην Κάσο, τότε αυτή τη φορά δεν θα υπάρχει αντίδραση μόνο από την ελληνική πλευρά αλλά και από το Παρίσι. Και θυμίζω ότι δεν θα είναι και εύκολο, διότι η Meridiam, η γαλλική αυτή εταιρεία, έχει επιχειρηματικές σχέσεις με την Τουρκία. Δραστηριοποιείται στην Τουρκία, αεροδρόμια κλπ. Επομένως, αυτή τη φορά δεν θα είναι το ίδιο εύκολο. Ναι. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να σου πω ότι είναι πάρα πολύ πιθανό εντός του Οκτωβρίου να συνεχίσουν οι έρευνες για το καλώδιο. Προσοχή, δεν μιλάμε για την πόντιση, δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά για την συνέχιση για των ερευνών από εκεί που που σταμάτησαν. Ναι.
1: Να πούμε ότι ο Νίκος Δένδια συναντήθηκε και με τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου, αλλά την ίδια ώρα και η Αμερική εκφράζει την ικανοποίησή της για την συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα.
15: Έτσι είναι. Η Ουάσιγκτον χαιρετίζει την Ελληνο-Ισραηλινική Συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Γενικώς υποδέχεται πολύ σχετικά τη συμφωνία για την ανάπτυξη αυτής της ασπίδας. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία αυτή, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους, όπως λένε, στον τομέα της ασφάλειας. Η αμερικανική τοποθέτηση έρχεται μετά και την υπογραφή στο Tel Aviv αυτής της διακρατικής συμφωνίας συνολικού ύψους περίπου 3,3 δισευρώ για την ανάπτυξη αυτού του συστήματος, που θα ενισχύσει την προστασία της Ελλάδας απέναντι σε αεροπορικές και βαλιστικές απειλές, αλλά και φυσικά στο νέο είδος απειλής, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ζήτημα της τεχνολογικής συνεργασίας, όπου επίσης πρέπει να σταθούμε, διότι σύμφωνα με την Ισραηλινή πλευρά η συμφωνία προβλέπει και μεταφορά τεχνογνωσίας και από κοινού αξιοποίηση λογισμικού και τεχνολογίας. Και είναι σημαντικό ότι η δημόσια στήριξη του State Department προσδίδει και αμερικανική πολιτική διάσταση σε αυτή τη συμφωνία, έτσι, με την Ουάσιγκτον να συνδέει ευθέως με τους κοινούς στόχους ασφαλείας την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη. Ξέρουμε ότι έχουμε καλές σχέσεις, αλλά είναι σημαντικό ότι αποτυπώνεται και ρητορικός και γραπτός από το State Department.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα.
15: Να είστε καλά.
1: Με τοπική, με τη Νέα Δημοκρατία, άνοιγμα στο Πασόκ και πόρτα σε μεταγραφές βουλευτών από τον Αλέξη Τσίπρα, όπου παρουσίασε χθες τους άξονες της εκλογικής του στρατηγικής. Νομίζω, πριν συνδεθούμε με την Ελένη Καλογεροπούλου, να ακούσουμε την απάντηση που έδωσε στην δική μας Ελένη Καλογεροπούλου, και μάλιστα νομίζω ότι ήταν και η είδηση της χθεσινής συνέντευξης τύπου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας χθες από την ΔΕΘ.
16: Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για κάποιο συγκεκριμένο στόχο, ούτε, και σας το λέω έτσι με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια, επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο ένα ποσοστό. Επανήλθα στην κεντρική πολιτική σκηνή γιατί πιστεύω ότι υπήρχε ανάγκη για το πολιτικό σύστημα, για την παράταξή μου και την ίδια τη λειτουργία της δημοκρατίας, να επανέλθει ισορροπία, διότι όταν

0: ρωτήθηκε. Φαινόταν ο πρόεδρος της Ελλάς ότι ήθελε να δώσει διευκρινήσεις, δεν ήθελε να αφήσει σημεία τα οποία θα είναι θολά σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα και τις θέσεις τις οποίες έχει εκφράσει μέχρι σήμερα και είχε εκφράσει και στην ομιλία του στη ΔΕΗ. Θα σου έλεγα ότι η κεντρική ιδέα από όλη τη συνέντευξη είναι ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλησε να κάνει κανένα λάθος, θέλησε να απευθυνθεί στην πραγματικότητα στη μεσαία τάξη, σε αυτούς που λέμε τους νοικοκυρέους, οι οποίοι εξαιτίας του 15, των όσων είχαν συμβεί το 15, εμφανιζόντουσαν επιφυλακτικοί απέναντί του και σε ένα σημείο φοβική σε αυτά που λέει. Έτσι λοιπόν ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να εξηγήσει όλες τις θέσεις και τις απόψεις του δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, ακούσαμε την απάντηση που έδωσε όταν το ρώτησα εγώ για τις δημοσκοπήσεις, δίνοντας παράλληλα ο κύριος Τσίπρας το στίγμα της πολιτικής του Πανόδου. Γιατί δηλαδή επέστρεψε στην πολιτική, απέφυγε ωστόσο να βάλει μία οροφή στα ποσοστά του κόμματός του. Από εκεί και ύστερα πρέπει να σου πω ότι ρωτήθηκε για το 13ο μισθό, ένα θέμα το οποίο απασχόλησε αρκετά και σχολιάστηκε, γιατί δεν στο πρόγραμμα
1: δεν υπάρχει,
0: του, ο 13ος μισθός και η σύνταξη. Και είπε ο κύριος Τσίπρας ότι τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει, μάλλον θύμισε ότι αυτός είχε φέρει τη 13η σύνταξη, την είχε ψηφίσει και η Νέα Δημοκρατία και με το που έγινε κυβέρνηση την κατήργησε. Είπε ότι ωστόσο τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει, οι προτεραιότητες είναι άλλες, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας όπου πρέπει να στηριχτούν όλοι, το στεγαστικό πρόβλημα, και από εκεί και ύστερα επικεντρώθηκε στα προβλήματα των νέων, που όπως είπε είναι πάρα πολλά, καθώς οι νέοι δεν έχουν και δουλειές, δεν μπορούν να βρουν ένα σπίτι, δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια, και γι' αυτό είπε ότι προφανώς είναι στις προτεραιότητες του.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το μείγμα πολιτικής το οποίο θέλησε να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη στιγμή ήταν άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Και ό,τι αφορά τώρα το ΠΑΣΟΚ, να σου πω αυτό μόνο και να κλείσω, μάλλον τις εκλογές. Είπε ότι αν είναι πρώτος στις εκλογές θα επιχειρήσει χωρίς αυτοδυναμία να κάνει μια συνεργασία πάση θυσία, αλλά εάν δεν καταστεί αυτό δυνατό θα πάει σε δεύτερες κάλπες. Και σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ είπε ότι δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές, θέλοντας να πει ότι στην πραγματικότητα επιδιώκουν να κερδίσουν ψήφους από τον ίδιο εκλογικό χώρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Ήδη όμως έχουμε και τις πρώτες αντιδράσεις μετά την συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Το Υπουργείο Οικονομικών έσπευσε κύκλοι του Υπουργείου Οικονομικών να δώσουν τη δική τους απάντηση στο πρόγραμμα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε επ' αυτών των δηλώσεων του Αλέξη Τσίπρα. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει το ρεπορτάζ.
2: Καλησπέρα, Έρη, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σφοδρότατη κριτική στο πρόγραμμα που παρουσιάσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ, άσκουν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, όπου και υποστηρίζουν ότι το πραγματικό κόστος των μέτρων ξεπερνά τα 40 δις ευρώ στη τετραετία και όχι τα 7,5 που παρουσίασε ο πρώην Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Το Οικονομικό Επιτελείο αναφέρει ότι στον υπολογισμό του προγράμματος μέτρα που έχουν ετήσιο κόστος εμφανίζονται διαιρεμένα σε 4 χρόνια, αντί να εμφανίζονται σωρευτικά για κάθε έτος. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, επ' αυτού θέτει την αύξηση κατά 500 ευρώ το μήνα για γιατρούς και νοσηλευτές, τα οποία το Επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών κοστολογεί στα 900 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Αντιστοίχως, για την αύξηση κατά 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς, οι πηγές του Υπουργείου υπολογίζουν ετήσιο κόστος 840 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ενστάσεις παράλληλα διατυπώνονται και για το κόστος της μηδενικής συμμετοχής στα φάρμακα και των προσλήψεων μόνιμων εκπαιδευτικών.
1: Ενώ και το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη τοποθετηθεί.
2: Ακριβώς, το Πασόκ έχει ήδη τοποθετηθεί, όπου ανεβάζει τους τόνους στην κόντρα που έχει με τον Αλέξη Τσίπρα η Χαριλάου Τρικούπη λίγες ημέρες πριν την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο

0: Ο Βελίδιο, παρότι ο πρώην Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν θεωρεί τον Πασόκ αντίπαλο, αλλά ανταγωνιστή. Στη Χαριλάου Τρικούπη αντιμετωπίζουν τις τελευταίες κινήσεις του ως κόκκινο πανί, οφείλουμε να πούμε. Πηγές του Πασόκ απαντούν και στην αναφορά Τσίπρα πριν ενός, πως το είπα ακριβώς, σχεδόν μονοπολικού πολιτικού συστήματος, αναφέροντας ότι και ο ίδιος συνέβαλε στη διαμόρφωσή του μετά την εκλογική ήττα του 2023 και τον καλούν να ξεκαθαρίσει την πολιτική του ταυτότητα, υποστηρίζοντας ότι σε σειρά θυμάτων οι θέσεις του συγκλίνουν με εκείνες της Νουδού. Και επ' αυτού λοιπόν νέα εστία αντιπαράθεση αποτελεί και ο Γιώργος Χιακαντάρης. Με τον Πασόκ να αμφισβητεί τη θέση Τσίπρα ότι δεν αποτελεί στέλεχο της Ελλάς και να επικαλείται προηγούμενη παρουσία του στο Εθνικό Συμβούλιο του Κόμματος. Ενώ τέλος ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, έθεσε ακόμη και ζήτημα πιθανής μελλοντικής συνεργασίας.
1: Ναι.
0: Διερωτώμενος αν η σύμπτωση απόψεων σε θέματα όπως ο 13ος μισθός και 13η σύνταξη αποτελεί μια πρόβα τζενεράλε για διακυβέρνηση Νουδού και Ελλάς, επικαλούμενος φυσικά και τις αναφορές του Γιώργου Χιακαντάρη το προηγούμενο διάστημα που προκάλεσαν μια πολύ μεγάλη εστία έντασης.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο κύριος Τσουκαλάς.
2: Δεν είναι εχθρό μας ο κύριος Τσίπρας και δεν έχουμε εχθρούς. Εμείς έχουμε πολιτικούς αντιπάλους και πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης. Το ότι ο κύριος Τσίπρας, θες το είπε αυτό, είναι μια σημαντική μεταβολή, διότι τον Ιούλιο έκανε μονομέτωπο απέναντι στο Πασόκ. Επέλεξε να χτυπήσει το Πασόκ. Πρώην Πρωθυπουργός, εμφανίστηκε χθες σαν να είναι ο Παρθενογένεση, σαν να μην έχει κρυθεί. Ενώ ξέρετε, έχει κρυθεί Πολάκης και σαν Πρωθυπουργός και σαν αρχηγός αντιπολίτευσης. Και θα δείτε, και νομίζω φαίνεται ήδη από κάποιες δημοσκοπήσεις, θα φανεί πολύ παραπάνω πρώτης του χρόνου, ότι αυτό θα είναι το δίπολο στις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να κερδίσει χρόνο γιατί δεν θέλει ισχυρό αντίπαλο.
1: Τώρα το υπερσύγχρονο κέντρο καινοτομίας της ΕΛΠΕΝ στα Σπάτα επισκέφτεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε πριν από λίγο.
3: Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει ώστε να γίνει καταλύτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω κυρίες και κύριοι συχνά μια θεωρητική συζήτηση η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στη βιομηχανία, αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος.
1: Κώστας Παπαχλημίτζος μαζί μας, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη επένδυση, Κώστα.
4: Είναι ακριβώς έτσι όπως τώρα στα πράγματα. Είναι 15 στρέμματα συνολικά. Έχει μέσα στα θερμοκήπια βιοτεχνολογία, έχει προκλινική, χώρους έρευνα, χώρους εκπαίδευση, συνολική επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ. Βιοτεχνολογία, ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Πρόκειται για την εταιρεία ΕΛΠΕΝ, πρόκειται για μια επένδυση στην οποία συμμετέχει φυσικά και το κράτος. Γι' αυτό είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συζήτησε με τους εκπροσώπους της εταιρείας για τις δυνατότητες που δημιουργούνται μέσω αυτής της επένδυσης, μέσω αυτής της ανάπτυξης. Έστειλε το μήνυμα ότι η Ελλάδα μέσω της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και πρόσθετε ότι στόχος της είναι στόχος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να φτάσει στο μέρισμα της ανάπτυξης και της ευημερίας σε όλους τους πολίτες με καλές δουλειές, με προκοπή και αναφέρει και τις δυνατότητες που έχουν και οι νέοι προς την κατεύθυνση της έρευνας και της τεχνολογίας στο συγκεκριμένο πάρκο. Αυτό εντάσσεται να το βάλουμε και αυτό σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Το οποίο το είδαμε και στην τεστ λιγότερο, γιατί ήταν πιο πολύ εξαγγελίες των μέτρων. Αλλά πριν τα μέτρα, τι είναι αυτό το που το αφήγαμε αυτή τη κυβέρνηση, ότι για να φτάσουμε στα μέτρα, υπάρχει ο δημοσιονομικός φόρος. Το 2,2 δίσεων το κυβέρνο το 2027. Για να φτάσουμε στο δημοσιονομικό χώρο πλαίσιο, το οποίο το είδαμε και στην τεστ λιγότερο, γιατί ήταν πιο πολύ εξαγγελίες των μέτρων. Αλλά πριν τα μέτρα, τι είναι αυτό το που το αφήγαμε αυτή τη κυβέρνηση, ότι για να φτάσουμε στα μέτρα, υπάρχει ο δημοσιονομικός φόρος. Το 2,2 δίσεων το κυβέρνο το 2027. Για να φτάσουμε στο δημοσιονομικό χώρο, χρειάζεται πρέπει να υπάρχουν επενδύσεις, να υπάρχει ανάπτυξη που δημιουργούν αυτό το δημοσιονομικό χώρο τελικά, γιατί έρχονται χρήματα στη χώρα και δημιουργούνται νέος πλούτος. Ένα από αυτά τα παραδείγματα είναι αυτό. Θα υπάρξουν και άλλα τα οποία θα επισκεφτεί και θα αναδείξει ο Πρωθυπουργός μέσα στο επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Τώρα, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι μόνο η κυβέρνηση ή ο Αλέξης Τσίπρας, είναι και τα υπόλοιπα κόμματα. Σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου αυτή την ώρα παραχωρεί συνέντευξη τύπου, παρουσιάζει τις προτάσεις της πλεύσης ελευθερίας. Το απόγευμα η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το πρόγραμμά της. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
5: Μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Τέσσερις πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη που θα κάνουν και τις επισκέψεις τα περίπτερα. Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως είπες και εσύ, αυτή την ώρα σε συνέντευξη τύπου παρουσιάζει το πρόγραμμά της 10 χρόνια από την πρώτη συμμετοχή στη ΔΕΘ, όπως λέει ο πρόεδρος Πλεύση Ελευθερίας. Το κεντρικό σύνθημα είναι «Έλα μαζί να δώσουμε λύση και δικαιοσύνη». Ο κύριος Νατσιός επίσης έχει συνέντευξη τύπου αυτή την ώρα και καταφέρεται εναντίον της κυβέρνησης. Ο κύριος Νατσιός καταφέρεται εναντίον της κυβέρνησης για όσα έχει κάνει, ειδικά δεν έχει κάνει, όπως λέει, τη Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε τον κύριο Κουτσούμπα το απόγευμα, τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, στην κεντρική του ομιλία που θα μιλήσει για την. Θα καταθέσει προτάσεις του κόμματός του και θα ζητήσει αυξήσεις, πραγματικές αυξήσεις σε αγρότες, μισθωτούς, συνταξιούχους. Ενώ θα ζητήσει παράλληλα και περικοπές στις αμυντικές δαπάνες. Και τέλος έχουμε την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρουσιάσει τις προτάσεις της στις 5.30 το απόγευμα. Ο προγραμματικός της λόγος, όπως λένε οι συνεργάτες της, που μιλήσαμε με τους οποίους μιλήσαμε πριν από λίγο, δεν θα διαφέρει από το πρόγραμμα τόσο πολύ που κατέθεσε τον περασμένο Μάιο, όταν ανακοίνωσε την Ελπίδα. Θα εμπλουτιστεί μάλιστα με παραπάνω στοιχεία για τους αγρότες, για τη δικαιοσύνη, για τους μικρομεσαίους, ναι, για την εκπαίδευση και για την ασφάλεια, όπως μας είπανε. Θα παρουσιάσει μάλιστα και κάποιους καινούριους συνεργάτες της και θεωρεί το επιτελείο της ότι αυτό θα είναι μια αφετηρία για ένα νέο ξεκίνημα για την κυρία Καριστιανού, η οποία έχει δεχτεί διάφορα πλήγματα από πρώην συνεργάτες οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από το κόμμα της. Όπως λένε τέλος για την κυρία Καριστιανού, θα ξεκινήσει παράλληλα μεγάλο πρόγραμμα περιοδιών στη Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί φαίνεται και στη Θεσσαλία, όπου εκεί φαίνεται ότι το ποσοστό τους, κατά την εκτίμηση της κυρίας Καριστιανού, το ποσοστό της Ελπίδας δεν έχει υποχωρήσει τόσο πολύ όπως στην κεντρική και στην Νότια Ελλάδα, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκη, ο κ. Δημήτρης Νατσιός.
6: Οι καιροί απαιτούν γνώση και σύνεση. Απαιτούν υπευθυνότητα, σοβαρότητα και εθνική αυτοπεποίθηση. Απαιτούν μια πολιτική ηγεσία που να γνωρίζει τι θέλει για την Ελλάδα και να μπορεί να υπερασπιστεί με σθένος και αποφασιστικότητα τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ολοκληρώσει προπολού τον κύκλο της. Το είδαμε και στην πρόσφατη, θλιβερότατη παρουσία της εδώ, κουρασμένη, χωρίς σχέδιο και έμπνευση, χωρίς πολιτικό όραμα και κοινωνική στήριξη.
1: Μάριος Χριστοδούλου μαζί μας, οικονομικές ειδήσεις. Αποκλειστική είδηση εδώ από τα παραπολιτικά 90,1. Ήδη από τα τέλη του Αυγούστου, εδώ στα παραπολιτικά 90,1, ο Βασίλης Κουρής έχει προαναγγείλει την είδηση που θα σας πούμε τώρα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία αναμένεται να αυξήσει τα επιτόκια. Τις λεπτομέρειες έχει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
7: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Καλό μεσημέρι και από μένα. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, αναμένεται σε λίγη ώρα από τώρα, μάλλον μέχρι το τέλος του μαγκαζίνου, Έρη, να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης, ανεβάζοντας το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5% στο υψηλότερο επίπεδο από το Μάρτιο του 2025. Το μεγάλο ερώτημα, Έρη, είναι αν η σημερινή αύξηση θα είναι η τελευταία ή αν η ενεργειακή κρίση θα υποχρεώσει την πρόεδρο Τσεκουτού να κρατήσει τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικά διάστημα. Οι αποφάσεις Λαγκάρντ αποκτούν έτσι πολύ μεγαλύτερη σημασία για τα νοικοκυριά, επιχειρήσεις και φυσικά για τους δανειολήπτες. Έρη, να τονίσω ότι το επιτόκιο καταθέσεων που θα αυξήσει σήμερα ο Τσεκουτού στο 2% δεν είναι το επιτόκιο που μπαίνει ο καταθέσει στην τράπεζά του, είναι το επιτόκιο με το οποίο αμείβονται οι τράπεζες για τα διαθέσιμά τους στην Τσεκουτού και αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για το κόστος χρήματος και κατ' επέκταση για τα δάνεια.
1: Επίσης, να πούμε, Μάριο, ότι είναι, όπως είπες και εσύ, ευστόχα, είναι ένας ενεργειακός χειμώνας, είπε ο κύριος ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Ένας δύσκολος χειμώνας που έρχεται και μάλιστα το κόστος των καυσίμων θα μετακυληθεί και στα τρόφιμα. Το παραδέχθηκε και ο ίδιος αυτό, ενώ ήδη και σήμερα πάνω από τα 100 δολάρια το Brent. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μάριο, για το ρεπορτάζ. Στην Άννα Εμεή από το παραπολιτικά.gr θα βρεθούμε, διότι και δεύτερη σακούλα με οστά βρέθηκε εκεί στην περιοχή της Κυψέλης. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Άννα?
8: Ναι, βρίσκεται ένα θρίλερ σε εξέλιξη στην Κυψέλη μετά τις δύο μακάβριες ανακαλύψεις μέσα σε διάστημα μόλις 24 ωρών και σε απόσταση περίπου 400 μέτρων η μία από την άλλη. Να υπενθυμίσουμε ότι στην πρώτη περίπτωση βρέθηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά ανάμεσά τους και κρανίο δίπλα στο γήπεδο της Αλεπότρυπας. Τα ευρήματα έχουν μεταφερθεί για εργαστηριακή και ιατροδικαστική εξέταση και πλέον το βασικό ζητούμενο για τις αρχές είναι να διαπιστωθεί σε ποιον ανήκουν και πόσο διάστημα βρίσκονταν στο συγκεκριμένο σημείο. Και περίπου 24 ώρες αργότερα, δηλαδή χθες το απόγευμα, το θρίλερ πήρε νέα τροπή, γιατί βρέθηκε και δεύτερη σακούλα. Εκεί υπήρχαν οστά μικρότερου μεγέθους, στυλιγμένα σε προβιά. Η πρώτη εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε οστά ζώου, ωστόσο αυτό μένει να επιβεβαιωθεί από την εξέτασή τους. Τώρα, σε ό,τι αναφορά την πρώτη σακούλα που έχει διαπιστωθεί ότι περιέχει ανθρώπινα οστά, στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει ανοιχτές υποθέσεις εξαφανίσεων. Μεταξύ αυτών των υποθέσεων είναι και εξαφάνιση της 50χρονης Κινέζας μεσήτριας Yu Ting. Να υπενθυμίσουμε ότι έχει εξαφανιστεί αρκετό καιρό από τις 20 Μαΐου. Εγώ μίλησα με τον σύζυγό της, τον Βασίλη Καραβασίλη. Μου είπε ότι όντως εξετάζεται αν ανήκουν στη σύζυγό του. Μου είπε ότι είναι βέβαια ελάχιστες οι πιθανότητες σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει μέχρι στιγμής. Ωστόσο, οι αστυνομικές αρχές διαθέτουν το DNA της Κινέζας μεσήτριας και θα διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν ανήκουν ή δεν ανήκουν σε εκείνη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ.
9: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
12: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
13: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
14: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεονγωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
15: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και κάθε άλλε επιλογέ σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικέ τιμέ. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
16: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 4244 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ακού Κόσμος 938.
18: Ακούτε Ραδιοκόσμος 93,8.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στο Καστέλο ριζοστρέφεται το ενδιαφέρον εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Ακριτικό νησί, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Με το Δήμο να δηλώνει έτοιμος να τον υποδεχθεί και να θέσει στο επίκεντρο μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση και τη στέγαση του προσωπικού που υπηρετεί στη Μεγίστη. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταβεί επίσης στη Ρο και τη Στρογγύλη και να αποτίσει φοροτιμή στην Κυρά της Ρο. Αναμένουμε τον Πρωθυπουργό, είμαστε έτοιμοι, δηλώσει στο Κόσμος ο Δήμαρχος Καστελορίζου Νίκος Ασβέστης, επισημένοντας την ανάγκη να δοθούν λύσεις στα διαχρονικά προβλήματα του νησιού. Σημαντική εξέλιξη, όπως είπε, αποτελεί απόφαση της Βουλής να αναλάβει την επισκευή δύο κατοικιών στο νησί, προκειμένου να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και εκπαιδευτικών. Το συνολικό κόστος των εργασιών ανέρχεται σε 150.000 ευρώ. Παράλληλα, ιδιαίτερα θετική είναι η εξέλιξη σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του Ιατρείου Μεγίστης. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 4 γιατρούς προκειμένου να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο και πλέον απομένει διαδικασία επιλογής. Εφόσον ολοκληρωθεί μετά από πολλά χρόνια, το Ιατρείο Μεγίστης θα διαθέτει 2 γιατρούς. Ωστόσο, ο Δήμος Καστελορίζου ζητά να αντιμετωπιστεί συνολικά και το ζήτημα της στέγασης του προσωπικού. Με τον Νίκο Ασβέστη να θέτει στο τραπέζι την ανάγκη αξιοποίησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δημιουργίας νέων υποδομών. Συγκεκριμένα πρότεινε την κατεδάφιση των 21 εργατικών κατοικιών που βρίσκονται στο Καστελόριζο, καθώς έχουν κριθεί επικίνδυνες, και την κατασκευή νέων κτιρίων στη θέση τους. Στις αρχές του 2027 αναμένεται να είναι διαθέσιμες οι 9 κατοικίες στην ΚΟΠ που προορίζονται για τη στέγαση ιατρών, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος επισκέφθηκε το κτίριο και ενημερώθηκε για την πορεία της διαδικασίας. Οι κατοικίες χρειάζονται εργασίες ανακαίνησης και συντήρησης, με μέλη της Ένωσης Ξενοδοχών ΚΟΠ να δηλώνουν πρόθυμα να συμβάλλουν ως ιδιώτες, προκειμένου να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Απομένουν παράλληλα τα απαραίτητα τυπικά και γραφειοκρατικά βήματα για την αξιοποίησή τους. Ο κ. Χατζημάρκο σημείωσε ότι η παροχή στέγης μπορεί να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον κίνητρο για την προσέλκυση ιατρών στο νησί. Τόνισε πως θα πρέπει να προβλέπεται στις σχετικές προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία της πρότασης για την ένταξη του πιλωτικού προγράμματος που αφορά την επιδότηση των αλλοιών για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεννόηση με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το οποίο συμμετέχει στη σχετική σύμπραξη, με τις διαδικασίες να βρίσκονται πλέον στο τελευταίο στάδιο πριν από την υποβολή της πρότασης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση θα περάσει από την Επιτροπή Περιφερειών προκειμένου να εγκριθεί. Στη συνέχεια θα υποβληθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία βρίσκεται, όπως επισήμανε ο κ. Ζανετίδης, στο τελικό της στάδιο, δεν έχει ακόμα αποφασιστεί πότε ακριβώς θα ξεκινήσει το πρόγραμμα. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί προβληματισμό στους επαγγελματίες αλλοίς της Ρόδου. Ο πρόεδρος των αλλοίων Ρόδου, Μιχάλης Λιμπέρης, υπογράμμισε μιλώντας στο Κόσμος ότι οι αλλοίς περίμεναν πως το πιλωτικό πρόγραμμα θα ξεκινούσε από τέλη Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους αλλοίς, καθώς η παρουσία του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές της Ρόδου είναι πλέον ιδιαίτερα αυξημένη. Την ανάγκη άμεσης στελέχωσης του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου με λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και ψυχολόγο, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Ο κ. Κόνσολας ζητά την κάλυψη των κενών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Την ανάγκη να διασφαλιστεί το δικαίωμα των κατοίκων των μικρών και ακριτικών νησιών να παραμένουν και να ζουν στον τόπο τους, αναδεικνύει με παρέμβασή του ο Δήμαρχος Χάλκης Ευάγγελος Φραγκάκης. Με αφορμή τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τις νησιωτικές περιοχές, ο κ. Φραγκάκης επισημαίνει ότι οι ιδιαιτερότητες της μικρονησιωτικότητας απαιτούν στοχευμένες πολιτικές και ουσιαστική στήριξη. Το πράσινο φως από το Υπουργείο Πολιτισμού έλαβαν οι μελέτες για την αποκατάσταση του ιστορικού ναού του Αγίου Σπυρίδωνα στην πλατεία Αθηνά στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, καθώς και για τη συντήρηση των τοιχογραφιών και των επιχρησμάτων του. Στις 23 έως 25 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Roads Pre Forum Πολιτισμού και Τουρισμού, με στόχο να φέρει πιο κοντά τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την αυτοδιοίκηση αλλά και την τοπική κοινωνία. Η διοργάνωση της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου περιλαμβάνει μελέτη για τη σύνδεση πολιτισμού και τουρισμού, ενώ οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα και την Κύπρο θα γνωρίσουν την πολιτιστική ταυτότητα και την παράδοση του νησιού. Η δράση στηρίζεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Δήμο Ρόδου και τη ΔΕΡΜΑΕ. Ζέστος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
3: Τα
2: πάρα πολύ τι κάπρο ειδοποιούν. Τα κακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική του.
4: Αυτά τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα τη 9. Αυτέ λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτέ φοράνε ψηλά τα πουνια. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσε κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καρδάκη.

0: το πάρκαρα σε μια ανηφόρα. Λέω, ωρε, με την όπισθεν. Είμαι, λέω, μεγάλη γκαζιάρα. Αλλά εντάξει, αφού βρήκα σχετικά δίπλα.
1: Εγώ δεν με νοιάζει.
0: Το είδα, δεν χωρούσε αυτό, το είδα. Ήταν αρκετή ώρα. Γιατί εσύ είσαι μικρούλα. Είσαι μανιτζέρα.
1: Είχε ένα μηχανάκι, ο άλλο. Πήγα να στρίψω και κάνω ένα έτσι και λέω, οπ. Βλέπω ένα κενό.
0: Το είδα εγώ, αλλά λέω, άστο τώρα, λέω, θα τραυματίσω το αυτοκίνητό μου, δεν αντέχω άλλο.
1: Να, εντάξει, είναι μεγάλο ρε το αυτοκίνητο. Εμένα είναι μεγάλο. Τέλεια.
0: Είναι μεγάλο, αλλά να σου πω κάτι. Επειδή ακόμη το αυτοκίνητό μου είναι σε σέρβις, γιατί περιμένουμε από την Ιαπωνία να έρθει το ανταλλακτικό κλπ. Έχω, παιδιά, οδηγήσει το νέο μοντέλο, το οποίο είναι, λέω, καλέ. Και φαντάζω το δικό μου ότι είναι high-tech τεχνολογία. Παιδιά, μιλάμε τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν οι ανέσεις. Καταρχάς, είναι πετάς. Είναι φτερό. Και
1: δηλαδή,
0: είναι μεγάλο.
1: Προσγειώθηκε σήμερα.
0: Τελείως.
1: Ναι.
0: Οι καθρέφτες σε προειδοποιούν ότι περνάει κάποιος δίπλα. Σου λέει αν θέλεις να κάνεις μια στάση για καφέ. Σου λέει ότι το παράθυρο το θέλει σίγουρα ανοιχτό. Δηλαδή, λέω τόσα ερωτήσεις.
1: Καλέ, ναι, γύρισε φίλος με το αμάξι. Λίγο, δεν είναι στα Τέσλα που το οδηγούν σχεδόν μόνοι και κοιμούν διάρκεια. Βέβαια, αυτό δεν είναι. Δεν είναι φτιαγμένο.
0: Σου πατάει φρένο αν υπάρχει εμπόδιο. Σου λέει άνθρωπος αριστερά, δεξιά, μπροστά, πίσω.
1: Έλα!
0: Σφυρίζει, σου σφυρίζει.
1: Τα Τέσλα, λέει, έχουν, είναι τόσο μπροστά, λέει, τα Τέσλα που πηγαίνουν. Το είδα σε βίντεο. Πηγαίνουν. Και επειδή δείχνουν τους ανθρώπους στον δρόμο, σαν φιγούρες δηλαδή που πρέπει να τις αποφύγεις, και πηγαίνουν, λέει, στα νεκροταφεία και πιάνει, λέει, πνεύματα το ραντάρ. Και βλέπει ανθρώπους έξω από τα νεκροταφεία να πηγαίνουν, έρχονται.
0: Πνεύματα πιάνει το ραντάρ.
1: Ότι είναι, λέει, φαντάσματα.
0: Τρομάζω.
1: Υπάρχουν.
0: Αυτό, παιδιά, είναι. Παίρνει και πολύ πράγμα που
1: ωραία, αυτό τώρα δεν
0: είναι. Κορταράκι, κορταράκι.
1: Είμαι στην Τούνη που μίλησε βρε με τον πρωθυπουργό και του είπε τώρα που θα έρχεται στο Παρίσι να βρείτε τον Μακρόν. Περάστε από το φατ, ρατ.
0: Να φάτε ένα κρουασάν στη δική μου κρουασάν.
1: Από το βουράρι, από το τέτοιο και
0: έκανε post. Χιουμοριστικό και ανταποκρίθηκε. Μπράβο του.
1: Και τη είπε, δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε. Τρεις τελίτσες, μάλλον μπορεί και να περάσω.
0: Ναι.
1: Και μετά εκείνη, επειδή είναι πάρα πολύ έξυπνο το χιούμορ της, ανέβαζε σκόρδα. Δεν γαλλίστε με. Αυτά.
0: Μπράβο της πάντως. Δωρεάν διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Έπαιξε πατού ότι άνοιξε κρουασαντερί στο Παρίσι.
1: Ναι, και είναι και μια χαρά ωραίο το μαγαζί.
0: Και μπράβο, παιδιά, και του πρωθυπουργού που ανταποκρίθηκε. Δηλαδή που ανταποκρίθηκε στο διαδικτυακό κάλεσμα.
1: Για να είμαστε και ένα AI, μια φωτογραφία AI Τούνη που είναι με τον πρωθυπουργό και τον κερνάει κρουασάν.
0: Δεν κατάλαβες, έχει γεμίσει το διαδίκτυο, παιδιά, έτσι. Τον πρωθυπουργό που είναι τρώει κρουασάν. Αυτό το ανέβασε η Τούνη ή το ανέβασαν άλλοι για πλάκα.
1: Η Τούν, ποιο?
0: Το δίθεν τάχαμε ότι ο Κυριάκος είναι στην κρουασαντερίτσα.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Απολαμβάνει ένα διαχειροστούνι.
1: Δεν ξέρω. Αλλά μπράβο της, παιδιά, με επιχειρηματικό μυαλό η κοπέλα. Δεν το συζητώ αυτό.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, είδες τι έγινε με την. Πώς το λένε, με την Πατούλενα,
0: Με καλά. Την. Μεγάλη επιτυχία.
1: Ο άνθρωπος ανέβασε ένα βίντεο για να μας πει ότι είναι πάρα πολύ busy αυτή την εποχή. Το δείτε το βίντεο. Είναι πάρα πολύ busy αυτή την εποχή, γι' αυτό δεν κατεβαίνει στην πολιτική, γιατί δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει. Πότε. Τέτοιο δεν μπορεί, πότε ο τέτοιο του πονεί. Και γενικά δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνω. Δεν
0: προλαβαίνει. Πάνε στο γιο.
1: Και
0: του.
1: Δεν θα κατέβω, λέει. Και του έγραψε εκείνη, γιατί. Του και έγραψε εκείνη που βρε κατέβει, βρε κακόμη. Κάνε τι βελούδινο διαζύγιο. Ζήγιο είναι αυτό.
0: Να σου πω, μήπως είχε πιει τα κρασάκια της.
1: Όχι, νομίζω ότι έκανε πάρα. Δεν θυμάσαι που πέταξε και σπότα την προηγούμενη φορά.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά τώρα εντάξει είναι. Αυτό είναι πολύ ξεφτιλήθρα που
1: εντάξει,
0: έγινε τώρα.
1: Όλα αυτά γενικά είναι ξεφτιλήθρες. Και είπε ότι δεν θέλω να. Είπε ο Πατούλης, δεν θέλω να τα ακούτε από άλλους. Αυτά θα σας τα πω εγώ. Ναι, είναι αλήθεια, δεν κατεβαίνω, διότι είμαι πάρα πολύ απασχολημένος σε αυτή την εποχή που είμαι πρόεδρος. Δεν θυμάμαι που είπε ότι είναι πρόεδρος και αντιπρόεδρος και προεδρεύει και χτυπάει τα κουδούνια και δεν ξέρω τι. Και μπορώ από το δικό μου μετερίζει να ασχοληθώ με τα κοινά και να βοηθήσω τον άνθρωπο.
0: Ναι. Θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά, η αλήθεια είναι. Και η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση λίγο τον απομάκρυνε με διαδικασίες Προτετελεσμένου γεγονότος.
1: Ναι, τι να πω, και εγώ συμβαίνουν αυτά. Ρε παιδιά, και στις καλύτερες οικογένειες. Αλλά ήταν.
0: Η πατούλενα πάντως έχει.
1: Έχει ξεσπαθώσει, έχει απασφαλίσει.
0: Ήταν και στη ΔΕΘ, παιδιά. Είχε... Την είδε με τον πρωθυπουργό.
1: Όχι, δεν το είδα αυτό.
0: Του τον πήρε παραμάσκαλα.
1: Κεφαλοκλείδωμα.
0: Βεβαίως, και ανέβασαν πάρα πολλά Instagram story και λοιπά και αυτά. Και μπράβο, Κυριάκο, ήρθε ο καλύτερος. Καλύτερος. Καλύτερος.
1: Πολύ ωραία. Από την άλλη, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πρόβλημα με το που θα τραγουδήσει ο Ρέμος μπροστά από το ιστορικό.
0: Αχ, παιδιά, τροχόμαστε για όλους.
1: Πες το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξανδρού, είναι καλά, έχω καταλάβει.
0: Ναι, του Μεγάλου Αλεξανδρού.
1: Και είπαν γιατί να το στήσουν, το εκεί. Να σου πω εγώ τι πιστεύω. Να σου πω εγώ τι πιστεύω.
0: Τι.
1: Ότι τα έχουν βάλει με τον καλλιτέχνη. Αν ήταν να τραγουδήσει εκεί η Φαραντούρη, δεν θα είχαν πρόβλημα.
0: Σίγουρα!
1: Είναι αναμούσχουρη.
0: Η
1: Σελίν Διόν και να έλεγε. Υπάρχει πάση!
0: Η Σελίν Διόν θα ανέβαινε και στο άλλο.
1: Ναι.
0: Θα κάνει πασία, θα παίρνει και τα γέμια.
1: Τώρα σου πειράζει ο Ρέμος που να πει και το ερωτικό του, θα πει και το μπορεί να βγω και μπορεί να μπω. Μου θα πει και το έτσι ξαφνικά.
0: Νομίζω ότι είναι σαν να βγάζουμε δόντια λίγο.
1: Ναι, ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο.
0: Σαν να έχουμε λίγο νεύρα. Σαν να μας πειράζουν όλα.
1: Μας πειράζουν όλα γιατί παιδιά. Άμα σας πειράζουν οι ειδήσεις, μην τις διαβάσετε. Εγώ μόλις δω μία είδηση με το ένα μάτι.
0: Κάτσε, αυτή τι κακό έχει σαν είδηση. Δεν έχει κανένα.
1: Όχι,
0: κακό,
1: λέω ρε παιδί μου, όλοι είναι εκνευρισμένοι γιατί ανοίγει το διαδίκτυο και σκοτώνουν ο ένας. Παπα, πεθαίνει ο άλλος. Πνίγεται ο τρίτος. Βιάζεται η άλλη. Δηλαδή δεν έχει καλή είδηση να ακούσεις. Οπότε είσαι αγριεμένος, καταλαβές. Παιδιά, άμα σας πειράζουν οι ειδήσεις, όπως εγώ τι κάνω, με το κοιτάω μακριά. Λέει, ας...
0: Σε τι απόσταση το έχει το κινητό, δηλαδή 2 μέτρα.
1: Τη λέξη φιλεοφωνικό δεν το διαβάζω.
0: Ναι.
1: Μόλις δω τη λέξη βουλεοβιασμό δεν το διαβάζω.
0: Ναι. Μπορεί να είναι.
1: Μόλις δω τη λέξη είναι βεβαιέ δεν το διαβάζω.
0: Και η βεβαιέ σε εκνευρίζει.
1: Και η βεβαιέ. Μόλις δω
0: μας
1: τη λέξη.
0: Ήρθαν κάτι λογαριασμό η ΔΑΠ.
1: Είναι εφορία.
0: Περίμενε.
1: Έλα.
0: Η ΔΑΠ ήρθαν κάτι λογαριασμοί σε λίγο.
1: Γιατί τι κάνατε, ρε παιδιά, ποτίζατε.
0: Πλενόμαστον. Αυτά
1: που,
0: κάναμε και βάζαμε
1: Αθήνα.
0: Κανένα πλυντήριο
1: στην...
0: παραπάνω. Στην... Καλοκαίρι, καλέ.
1: Στην Αθήνα.
0: Μπόχα το ρούχο.
1: Τη Αθήνα το.
0: Ναι.
1: Είναι τρίμηνα αυτά, είναι.
0: Έχει ανέβει τώρα.
1: Ανέβηκε.
0: Διπλασιάστηκε.
1: Έλα! Μήπως η Σίτα παραρίχνει νερό στις βεράντες. Παιδί μαζεύει λίγο, βάλτε ένα κόφτη.
0: Περίμενε.
1: Καταρχήν δεν έλειπε η μαμά σου, παιδί μου, διακοπές. Ποιος έριχνε νερά από τον Αύγουστο.
0: Σε πληροφορώ ότι έχει ανέβει το νερό, θα το δεις και εσύ.
1: Αχ, δεν θέλω να το δω. Δεν θέλω να ξέρω. Εμάς που ποτίζουμε και τις πολυκατοικίες και να τα γκαζόν και να αυτό.
0: Αφού δεν έχετε γκαζόν, καλέ.
1: Όχι γκαζόν, τον βραχόκηπο. Και έχετε και κολοκοτρόνι. Κάθε ψαλιδιά και πόνο στην καρδιά, λέω Παναγία μου, τι θα πληρώσω.
0: Γιατί μωρέ, πόσο παίρνει ο Κυπουρός πια.
1: Δεν ξέρω.
0: Ας τον άνθρωπο να παίρνει ένα μεροκάματο.
1: Μωρέ, δεν είπα εγώ. Έρχεται ολόκληρη ομάδα. Έρχονται εκεί με φυσούνες και με αυτά και με τσουγκράνες μιλάμε.
0: Είναι ωραία, παιδιά.
1: Μπα.
0: Οι σκαλιστομάγκες.
1: Όχι, δεν έχω ασχοληθεί, όχι.
0: Τους πληρώνεις ακριβά, νομίζω, γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω, ναι. Και μετά έχουμε και το αυτόματο πότσιμα. Αλλά εμείς το βγάλαμε εμείς στην κρίση. Στην κρίση ερχόντουσαν κάτι λογαριασμοί, παιδιά, λες και ήμασταν, μιλάμε, οι Βερσαλίες. Και είπαμε, παιδιά, να τα βάλουμε κάτω, να κάνουμε μια συνέλευση. Γίνονται και συνελεύσεις, πιάνουν τόπο. Και είπαμε,
0: βρυσίδια,
1: δεν είναι. Καθόλου. Δεν υπάρχει μία και ο μακλαβάς γωνία. Και το νερό είναι ασύφορο. Και είχαμε και γκαζόντρο πάρα μας. Και είπαμε, παιδιά, φταίει τον γκαζόν. Είπαμε τον γκαζόν. Θέλει πόντισμα κάθε τρεις και λίγο και εκείνο και τ' άλλο. Και είπαμε λοιπόν: κάνει ένα πρόβλημα. Θα το ξυλώσω λέω με τα δόντια μου τον καζόν. Δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν το θέλω τον καζόν.
0: Μ' αρέσει, οικολόγος είσαι έτσι.
1: Άσε με καλέ, οικολόγος. Και το βγάλαμε τον καζόν.
0: Βάλτε δέντρα.
1: Βάλαμε, έχουμε βραχόκηπους, μωρέ, που είναι αυτά. Και βάλαμε κάτι δέντρα που είναι αυτά, είναι ξεροσταλιάζουν και αντέχουνε. Πως είναι η ζάμια, είναι αυτό το.
0: Είναι ζάμια,
1: είναι το ακαμάτι, να το πω έτσι. Αυτό δηλαδή του κάνει ένα. Και
0: πλημμυρίζει.
1: Λες, του μη σε ματιάσω και πλημμυρίζει. Στάζει από κάτω νερά.
0: Να σου πω.
1: Τέτοια λουλουδιά.
0: Είναι κι άλλα που έχουν βαθιές ρίζες και παίρνουν από του γείτονα το νερό.
1: Α, να πάρουν. Δεν έχω καμία ρίζα. Δεν έχουμε γείτονα εμείς.
0: Τι έχετε.
1: Δηλαδή, τι εννοώ. Δεν μπορούν να πάρουν από το γείτονα γιατί εμείς είμαστε γωνιακή πολυκατοικία και γύρω-γύρω έχουμε δρόμο. Και πίσω μας που δεν έχουμε δρόμο είναι το πάρκι. Και από πού να πάρουν από το αυτοκίνητο μου βγάλει κλαδί να κάνει βενζίνη. Οπότε το ξυλώσαμε και βρήκαμε την ψυχή μας ισορροπία, παιδιά. Γιατί τώρα είναι χωματάκι και είναι βραχοκυπάκια και είναι αυτά τα ανθεκτικά, κάτι φύκι, κάτι τέτοια που δεν θέλουν πολύ.
0: Πάμε σε break.
1: Αυτά.
0: Κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου, πες τα με το δικό σου, με ένα δικό τρόπο.
1: Αχ, ο Γιάννης Λίδες και η Παναγιώτα, δροσούδι μου, όπως είπες πολύ σωστά.
0: Δροσούδι.
1: Δροσούλη, δροσούδι.
0: Δροσούστηκε.
1: Δροσούδι, χώρισαν όπως είπες πολύ σωστά με ένα χρόνο μετά το γάμο τους στον Παλί.
0: Στον Παλί.
1: Και τα βάλαν κάτω, μου λέει χαρτί, κομπιούτερ, το ιδέριο πρακτορείο, τρεις το λάβει, τρεις το ξύβι και είπαν ότι είναι ένα συνενετικό διαζύγιο και αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι το παιδί μας.
0: Ναι. Ένα χρόνο, πόσο πήγε το μαλλί στον Παλί, είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κορσιών. Πάντως, παιδιά, έχω παρατηρήσει, όσο πιο πολύ έξοδος είναι ένας γάμος, που δεν μπορεί ο γάμος να γίνει στον Παλί, γιατί στον Παλί πώς κάνανε, εγώ τους είδα ότι φορούσαν κάτι σαρικιά, κάτι κορώνες, εκεί δεν παντρεύουν ορθόδοξα. Και κάνανε...
1: Εντάξει, ήταν ρε παιδί μου.
0: Η τελετή.
1: Η τελετή, ακριβώς.
0: Άρα
1: θα παντρεύτηκαν εδώ, ίσως.
0: Πολιτικό γάμο.
1: Φαντάζομαι και κάνανε τελετή εκεί πέρα. Μπαλινέζοι και αυτά με τα λουλούδια, με τα έτσι,
0: αχ,
1: με τα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίες οι τελετές εκεί.
1: Ναι. Αυτά.
0: Και.
1: Εκεί είπαν, ρε παιδί μου, τα παιδιά. Ότι συνεχίζουμε, ότι θα μας ενώνει πάντα το παιδί μας και αυτά συμβαίνουν.
0: Ναι. Αυτό είναι πάρε κάποια χρήματα για το μήνα. Και μη μας κουράζεις ιδιαίτερα.
1: Ναι, ρε παιδιά, δύσκολα τώρα. Τι να λέμε.
0: Ναι.
1: Τι να λέμε.
0: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Λοιπόν,
0: έχει γίνει χαμός.
1: Ναι.
0: Με το Ντεγκρέτσια.
1: Τι έπαθε, Ντεγκρέας.
0: Ο Ντεγκρέας έκαναν τηλεφωνικές απάτες. Πήραν την κυρία Βιβί και είπανε: «Κυρά Βιβί μου,
1: είμαι ο Δεγρές.
0: Είμαι ο Δεγρές. Στείλε μία επιταγουίτα.
1: Ναι.
0: Βάλε λίγα χρηματάκια για τα φιλανθρωπικά. Και τώρα επί το πέος θα μιλήσετε με τον πρίγκιπα».
1: Και επί το πήθηκε αυτή, μίλησε.
0: Τελείως. Τελείως και τάχασε.
1: Το έχουν περάσει στο βασιλικό κομμάτι. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Δυσκολεύει το σπον. Δηλαδή είναι τώρα σαν να με πάρει εμένα κάποιος και να μου πει: «Είσαι σας τέλειο, Μπαρδέμ, να σας μιλήσει».
0: Δεν θα μιλήσεις. Είπες την άλλη φορά ότι θα μιλούσες. Πρόσεξε τι θα πει.
1: Όχι, δεν θα μιλήσω. Γιατί καταλαβαίνω ότι με δουλεύουνε. Αλλά θα το σκεφτώ, θα πω βρελές. Πρέπει να μου μιλήσει ισπανικά. Γιατί η άλλη
0: σιέλη. Τι θα
1: μου πει ότι ξέρω ότι με θαυμάζει πάρα πολύ. Και τι να μου πει όμως, να βγάλω τα λεφτά μου έξω στο μπαλκόνι.
0: Καταγγείλω
1: να του πω: η πλάκα είναι ότι εμένα, μα μου την κάνουν τη φάρσα, θα έχουν πρόβλημα γιατί δεν έχω ούτε κοσμήματα ούτε λεφτά.
0: Θα σου πει: «Ελενάκη, επειδή ξέρω ότι είσαι φαν μου,
1: ναι,
0: θα σου ανοίξω στην Ισπανική National Bank of Spain,
1: ναι,
0: λογαριασμό.
1: Έλα!
0: Και θα πει: στείλε τα πρώτα 2.000 ευρώ.
1: Θα του πω: δεν έχω, μπορεί. Θα του πω:
0: θα του πεις,
1: no tengo!
0: No tengo!
1: Είναι ισπανικά. No tengo!
0: Σαν χορευτικό μοιάζει αυτό. No tengo!
1: No tengo! No tengo! Θα του πω: βάλτε εσύ, να μα γεμίσει το παγκάρι.

0: Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική.
1: Αποταμιεύσουν ούτε 50 ευρώ.
2: Ναι.
1: Τα έλεγα εγώ. Ναι. Δεν είναι. Τέλος πάντων.
2: Το βάζει στο παιδί και κάνει δουλίτσες.
1: Ναι, αυτό. Καθαρίζει την τζάμια. Στα φανάρια. Στα φανάρια με το σμόγκο. Και τα τζάμια. Αυτά, τι άλλο. Σε κανένα μαγαζί γαρδένιες. Τι έχει τελειώσει αυτό.
2: Κάνουν και χορευτικά στους δρόμους.
1: Είναι παλιό αυτό, ελληνικής ταινίας.
2: Κάνουν και χορευτικά στους δρόμους, το έχεις δει?
1: Ποιος?
2: Αχ παιδιά, δίπλα στο Χίλτον. Έχει κάθε βράδυ, ακροβάτες στη μέση του δρόμου. Σταματάνε τα αυτοκίνητα.
1: Και ξυλοπόδαρους.
2: Και ξυλοπόδαρους και ακροβάτες και φωτιές και αυτά. Μιλάμε μόνο βεγγαλικά που δεν
1: έχουν. Τι να κάνουν οι αγίες οι άνθρωποι, τους δίνει κανείς τίποτα?
2: Τα πρώτα αυτοκίνητα δίνουν κάτι.
1: Εδώ εγώ έχω ένα παππούλι που έχουμε πιάσει φιλίες. Όπως κάνεις τη γέφυρα από το νέο κόσμο για να γυρίσεις, να ξαναμπεί συγκρού.
2: Τι κάνει, και αυτός χορευτικά?
1: Όχι καλέ, παππούλι σου λέω. Αυτός μοιράζει, πουλάει.
2: Χαρτομάντιλα.
1: Χαρτοδού δεν τα παίρνουν, δεν τα κάνουν κιόλα. Να έχει κανένα υγρό μαντιλάκι, θα το παίρνω. Τώρα το χαρτομάντιλα.
2: Δηλαδή να σου, το προϊόν είναι ή ότι να βοηθήσει τον άνθρωπο.
1: Το βοηθάω, δεν παίρνω. Αλλά αν είχε ένα υγρό μαντιλάκι, θα το έπαιρνα. Του δίνω λεφτά και του λέω δεν θέλω μαντιλάκια. Αλλά θέλω να του πω κάθε φορά να το φτιάξει το μαγαζάκι, ναι. Να βάλει ένα υγρό μαντιλάκι να έχουμε να σκουπίσουμε λίγο κάτι μέσα στο αυτοκίνητο.
2: Μπορεί ο άνθρωπος να είναι πιο ακριβά τα υγρά τα μαντιλάκια.
1: Μπορεί. Να. Και δεν τα κλέβεις και πολύ. Λέω ενώ δεν τα βρίσκεις και πολύ εύκολα.
2: Ντροπή σου πια. Στις αεροπορικές εταιρείες, παιδιά, έχουν πάρα πολλά και ο κόσμος βάζει και στις τσέπες και στη τσάντα.
1: Αυτά τετράγωνα.
2: Ναι.
1: Αυτά λες εσύ. Που έχουν και άρωμα.
2: Ναι.
1: Αυτά θυμάσαι παλιά λοιπόν αυτά. Δεν ξέρω ακόμα αν τα έχουν. Που τα χάρισε κάτι ψάρο, τα φέρνε ή κάτι μπριζολάδικα.
2: Τα έχουν ακόμη.
1: Τα έχουν ακόμα.
2: Βέβαια, πας να έχεις καιρό να πας.
1: Έχω καιρό να πάω σε μπριζολάδικο τέτοιο τύπου που σου δίνουν.
2: Όχι μπριζολάδικο, κυρίως το δίνουν σε ψαράδικα ρε.
1: Και σε μπριζολάδικο.
2: Σε μπριζολάδικο.
1: Ναι. Ή σου δίνουν πετσετούλα ζεστή. Μια κυρία πήγε να τη φάει.
2: Πήγε να τη φάει.
1: Νόμιζα ότι είναι γλυκό.
2: Έλα καλέ. Στα αεροπλάνα, στην πρώτη θέση σου δίνουν τέτοιο.
1: Στην πρώτη θέση ξέρω σου δίνουν.
2: Με δίσκο, με τσιμπίδα.
1: Ναι, στη δεύτερη μου. Τι πιάνουμε την τσιμπίδα. Και σε βάλω στο κάθισμα.
2: Να σου πω. Και μερικοί καθαρίζουν τα χέρια τους και άλλες καθαρίζουν τα μούτρα τους.
1: Μα την πέτα αυτή.
2: Ναι, αφού είναι αποστηρωμένη και ζεστή και τέτοια. Και κάνεις...
1: Την έχουν χιλιοπρίνει για φορές και μετά τη βάζουν ένα σακούλι ειδικό. Και...
2: Μα είναι αποστηρωμένη. Σε πληροφορώ ότι στα υπερατλαντικά ταξίδια σου δίνουν έτσι για το πρόσωπο και είναι σε ατμό. Και είναι ό,τι πρέπει για να ξεκουράσετε η επιδερμίδα.
1: Εντάξει. Αυτές που έχουν κουράσει τις τέσσερις στην πρώτη θέση, που έχουν μια κρεματά, θέλουν να κάνουν και στη μούρη.
2: Τόσες ωραίες!
1: Πάντα δίνουν στους άλλους που καθόμαστε με τα πόδια έτσι και έχει κατέβει το αίμα, έχουν γίνει τα πόδια μας τζέπελιν. Όχι στην πρώτη θέση που είναι η άλλη ξαπλωμένη στο κρεβάτι, στην πρώτη θέση και αυτό και εκείνο και τα άλλα και μετά τα τη μούρη. Τρελαθούμε!
2: Τι να πω.
1: Αυτά.
2: Πάμε σε τραγούδι.
1: Λοιπόν, κάτσε λίγο, γιατί ο ακροτής εδώ πέρα είπε ότι τα έχει βάλει με το ρέμο. Και εμείς σας θυμίζω ότι αυτό το δεν λέει καλές κουβέντες, δεν μιλάς όμορφα.
2: Όμως,
1: θεολόγε, αυτό το ο ρέμος, όταν και εγώ όταν λέει το μάτι με τα γνωστά αποτελέσματα, έβινε πάρτι στη Μύκονο για Άραβες και δεν σταμάτησε για 5 λεπτά.
2: Τώρα.
1: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Έλα,
1: τι δεν έλεγε στους Άραβες.
2: Ένθιμου και μιλισμόνη, πίνε τσάι με λεμόνι, ντροπή. Τώρα ο καθένας θυμάται ότι να είναι. Και μπορεί να σου πούν και εσύ όταν ήσουν μικρή ήρθε στο σπίτι μου και μου σπάσε ένα βάζο. Και δεν θα ακούω κακά κορίτσια επειδή όταν ήσουν μικρή πήγες σε ποιο εργοστάσιο πήγες που έπεσε με τη σύζυγό.
1: Δεν έπεσε, εγώ που έβαλα το ποδαράκι μου αρθίσανε. Μετά που μεγάλωσα και δεν πήγαινα φανηρίσαν όλοι.
2: Πρωτοχρονιές
1: που βαριόμουν. Έλεγα μπαμπά βαριέμαινα, έκλεινε ένα μετά.
2: Αυτό ήταν.
1: Βέβαια, εγώ κράταγα την αγορά.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Λοιπόν, Κάβουρα λέει και Τζαβέλας από δύο χωριά χωριάτες.
7: Γιατί?
6: Οργιάζουν οι φίλες τους παιδιά μετά τα γεννητούρια και τους γάμους που είχαμε εδώ και 1,5 χρόνο. Έχουμε περάσει τώρα στα διαζύγια.
7: Ναι, ρε, είναι και η εκλήψη, παιδιά. Κάντε λίγο υπομονή.
6: Α, τι, έχουμε απανωτές.
7: Όχι, έγινε η έκλειψη, αλλά δεν είναι έκλειψη. Έγινε η έκλειψη. Πέρασε μια μέρα αυτό. Τώρα αρχίζει και χορεύουμε.
6: Μέχρι πότε θα χορεύουμε?
7: Μέχρι το Φλεβάρι.
6: Βαρέθηκα πια, μόνησαν τα κουκαλά μου από τον πολύ χορό.
7: Φλεβάρι.
6: Δεν θέλω άλλο χορό.
7: Εντάξει, μου λέει, δεν μας έχεις, ας επηρεάζει και εσένα, ναι. Εσένα και εσένα και εσένα και εμένα και οροσκόπο και ζώδιο. Δεν βάριες μια χαρά, μια ζωή.
6: Μέχρι το πότε?
7: Φλεβάρι. Εντάξει, ανάλογα τώρα, αν είναι πρώτος ημερών αυτά και εκείνο και τ' άλλο.
6: Αλλά
7: και
6: η έκλειψη τόσο καιρό, αφού τελείωσε.
7: Τι τελείωσε?
6: Δεν το είπες ότι τελείωσε?
7: Παιδί μου, αστρολογικά σου μιλάω, δεν σου λέω σαν φυσικό φαινόμενο. Σαν φυσικό φαινόμενο, φαινόμενο. Φαινόμενο, κάνει έτσι, κάνει κουκουτσά, κρύβεται, τελειώσαμε, πάει. Αστρολογικά, αυτό το πράγμα έχει ουρά.
6: Ναι.
7: Ναι, είναι απλό.
6: Σου λέει ένα Φλεβάρι Μάρτιο,
7: αλλά, αλλά είναι ανάλογα τα δεκαήμερα που είσαι. Είναι ολόκληρη ιστορία τώρα που είναι σαν
6: εξηγώ. Το μελέτσε εσένα, μέχρι πότε σε χτυπάει εσένα?
7: Με χτυπά τώρα, εμένα ό,τι χτύπημα, ό,τι μπουνιά είναι να φάω, την τρώω τώρα.
6: Α,
7: εντάξει.
6: Και θα διαρκέσει πόσο?
7: Μέχρι τον Οκτώβριο εγώ είμαι.
6: Α, ναι. Έλα.
7: Μετά πάει στους άλλους.
6: Να φύγει, να πάει αλλού. Λοιπόν, οργιάζουν οι φήμες για το γάμο αυτό που διαλύεται.
7: Ναι.
6: Του διεθνούς ποδοσφαιριστή, με την εντυπωσιακή ηθοποιό.
7: Λοιπόν, να σου πω εγώ τώρα μια τρελή είδηση. Το ξέρεις, βρε, που το διάβασα στον ξένο τύπο ότι ο αγαπητικός της Τζένιφερ Άνιστον, αυτός ο Κόουτσοθ.
6: Έρχεται στην Ελλάδα.
7: Αυτό το λιγότερο. Αυτός ο κότς, αυτός που υποτίθεται ότι ξέρει από σχέσεις, που υποτίθεται ότι κάνει ομ και γίνεται κυρίως του εαυτού του και στο κέντρο του, τη έχει βάλει όρο και τον χαλάει επειδή μιλάει πολύ συχνά με τον Μπρατ Πιτ.
6: Δεν σε πιστεύω.
7: Αμέ. Και της είπε ότι ή εγώ ή ο Μπρατ. Δεν τη το είπα ακριβώ έτσι, τη το είπε λίγο.
6: Αφού είναι καλή φίλη,
7: λίγο κόουτσικα τη το είπε. Κόουτσικα. Τη είπε λοιπόν ότι κοίταξε να μπει κάτι, επειδή αυτό το πράγμα εμένα με πληγώνει.
6: Αυτό ο πολύ άνετο.
7: Ο πολύ άνετο.
6: Ο πολύ φιλοσοφημένο.
7: Ότι σήμερα έρχεται να μπει. Νιώθω ότι αυτό ο άνθρωπο μπαίνει με στη σχέση μα και τη χαλάει την ενέργεια και φέρνει τα πάνω κάτω, τα γιν τα κάνει γιάν, τα γιάν τα κάνει γιν. Και γενικότερα υπάρχει πρόβλημα. Και έχει θέμα η κοπέλα, διότι πάντα διατηρούσε μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον Brad Pitt, τη μάνα του Brad Pitt, φαντάζομαι, και το σκύλο του Brad Pitt.
6: Αυτό όμως ισχύει, είναι δημοσιογραφικά.
7: Είναι από ξένο site, το οποίο είναι πάρα πολύ έγκυρο. Ό,τι κουτσομπολίκι.
6: Πώς τα μαθαίνουν, ρε
7: παιδιά. Είναι πρώτο.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Πώς τα μαθαίνουν αυτοί, μπορείς να μου πεις.
7: Έχουν και αυτοί τα κονέ τους.
6: Έχουν πιάσει με τα δουλικά, ναι, που έλεγε ο πατέρας σου παρέα.
7: Και έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα η κοπέλα τώρα, γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, ένα νορμάλ θα γνωρίσω. Που κοντεύω να φτάσω 60 και έχει, θα μου πει ο άλλος με ποιον θα μιλάω. Και με ποιον θα μιλάω και θα μιλάω με τον πρώην μου, που μιλάω με τον πρώην μου 300 χρόνια.
6: Έχει το μαγνήτη πάντως.
7: Η καημένη κι αυτή. Ναι. Και κρίμα.
6: Γιατί τον... δεν γυρίζει ο Πιτάκος πίσω.
7: Ο Πιτάκος είναι, θέλει φρέσκο κατσικάκι. Είναι αυτή η κατηγορία. Τώρα που είναι 50 something, κοντεύουν τα 60 και θέλουν οι άλλοι να είναι.
6: Εγώ προβλέπω ότι θα γεράσει με την άνεση των μαζί.
7: Ναι, μετά από τον φίλο θα θέλει την ξεμασάλια μα, την βασιλιάνη το θα πάει. Τόσο μπορεί και το χρησιμοποιεί. Κατάλαβε. Όσο πιάνει το Viagra, να το πω έτσι.
6: Έλα. Μιλές τέτοια για τον beat μα.
7: Γιατί ο beat μα τον αγαπώ, τον λατρεύω, αλλά έτσι είναι. Μόλις θα τον βαρεθεί η μικρούλα και θα φέρει κάτι άλλο, γιατί αυτό σας έρνεται στο οριζόντιο και στο κάθετο, θα την πάρει τηλέφωνο και θα της πει, θα είναι για γεροκόμιση έτοιμος, δηλαδή θα είναι. Θα θέλει να του μετράει, θα βάλει το φωτοκουτάκι με τη, που είναι τα χάπια της εβδομάδας, θα του φτιάχνει το πρωί το φλαμούρι του να πιει. Θα τον πηγαίνει να κάτσει σε ένα παγκάκι να κάτσουν να τα πούνε λιγάκι και να του χαϊδεύει την καράφλα.
6: Έλα μωρέ, αγάπη από να.
7: Δεν θέλω να με θυμάται ο άλλος στα στερνά του, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν
6: θέλω να θυμηθεί και σένα.
7: Δεν θέλω καθόλου.
6: Θα σου πει Ελενάκι, θα θυμάσαι.
7: Όχι, θα πω, δεν θυμάμαι, έχω Αλτσχάιμερ.
6: Βρε, θα περάσει και θα σου χτυπήσει την πόρτα και κάτι θα ραγίσει, θα φτερουγίσει μέσα σου.
7: Θα φτερουγίσει για να φύγει. Θα φτερουγίσει προς την πόρτα. Άσε με σε παρακαλώ τώρα, τους μάθαμε.
6: Ναι.
7: Δεν μπορώ.
6: Δηλαδή σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο και σου λέει, Ελενάκη.
7: Τους κάποιους τώρα, κάποιους.
6: Κάποιους από την ατζέντα.
7: Παλιό.
6: Και σου λέει, ναι, θα έρθω, Ελενάκη.
7: Έχει γίνει γερομπιμπισμπίκη κι αυτό τώρα.
6: Περίμενε.
7: Ναι.
6: Θα έρθω να πιούμε καφέ μαζί, να θυμηθούμε τα παλιά.
7: Να τα θυμηθούμε.
6: Ναι. Και θα σου πει, να σου πω κάτι, δεν σε έβγαλα το μυαλό μου ποτέ.
7: Ναι.
6: Και θέλω, ρε παιδί μου, η συντροφικότητα μετράει.
7: Ναι.
6: Τι θα
7: σπίτι
6: θέλω.
7: Σου, σπίτι μου και καπαλού.
6: Ναι. Ένα πλίτσι, πλίτσι, πλίτσι.
7: Τέλος πάντων. Ούτε πλήτσι πλήτσι, εδώ οικονομία παιδιά με τα νερά. Τα έχουμε πει και τα υγρά γενικά.
6: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση στον κήπο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου με ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις, με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μπενού. Ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά πιάτα με μπαχαρικά και γεύση από διάφορες χώρες του κόσμου, που μεταμορφώνεται για το στομάχι μας σε μοναδικά φαγητά. Λοιπόν, με ένα ποτήρι κρασί μπύρα ή αναψυχτικό και γλυκάκι, μόνο 19 ευρώ το άτομο, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Αυτά, λοιπόν, Ρίτζες Καζίνο Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. No fighting.

0: Στην Κυψέλη γενικώς λέμε.
1: Έχει την ποιητική της. Βρήκανε... πτώμα, βαλίτσα, κόκαλα.
0: Βρήκανε, λέει, βαλίτσα με σακούλα με ανθρώπινα οστά, ναι, ναι, σε γήπεδο στην Αλεό.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Αλεπότρυπα.
1: Δεν ξέρω γενικά. Και μας έχει φάει μούτζα η περιοχή. Δεν ξέρω. Και από τότε με τον. Ξεκίνησαν όλα από τότε με το Μετροπόντικα. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν... Είδες του άλλου του superstar. Αχ, πώς λέγεται, παιδιά. Που είχε παντρευτεί και την κόρη του Elvis Presley. Την. Αχ. Που έκανε τρύπα μπροστά από την πόρτα του σπιτιού του στο Λος Άντζελες.
1: Ναι.
0: Άνοιξε μια τρύπα και κατάπιε την πόρτα και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Άνοιξε μια τρύπα μόνη της.
0: Ναι.
1: Ναι, νόμιζα ότι αυτός άνοιξε την τρύπα και δεν καταλαβαίνω τι μου λέει.
0: Άνοιξε μια τρύπα μόνη της και ξαφνικά αυτός δεν μπορεί να μπει ο Χριστιανούλης στο σπίτι του. Παιδιά, τι είναι αυτά που γίνονται.
1: Είναι περίεργα. Τώρα να δεις με τα Ελνίνιο και αυτά τι έχει να γίνει με την κλιματική αλλαγή που κρίνει και με
0: την κλιματική. Τι θα γίνει. Δεν θα ανεβαίνουν οι ορειβάτες, θα κάνουν πιπί στο χιόνι.
1: Αυτό είναι το λιγότερο καλέ. Θα έχουμε ανεμοστρόβιλους και τέτοια πράγματα. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και είναι άλλη που γελάει και λέει: σιγά λέει καλέ, λέει αστεία. Μια χαρά. Το καλοκαίρι λέει πάντα ζέστη κάνει. Ό,τι να είναι.
0: Η ζέστη που κολλάει.
1: Ε?
0: Η ζέστη που κολλάει.
1: Τι εννοείς?
0: Ότι το καλοκαίρι πάντα ζέστη κάνει.
1: Άρα, παιδί μου, ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία του πλανήτη γενικά. Τι είναι η ζέστη που κολλάει.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε πολύ. Γενικά μπορεί να έχουμε ακραίο χειμώνα, αλλά.
0: Κοίτα, επειδή είναι λίγα και ψεύτικα τα σπιτάκια μας στα νησιά, τα βλέπω να κολυμπάνε.
1: Τι είναι ψεύτικα, μόνο ψεύτικο. Εμένα δεν είναι καθόλου ψεύτικο το σπιτάκι. Είναι όλο πέτρα μέσα.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Το πήρατε έτοιμο ή το φτιάξετε? Γιατί αν κρίνω από την πόρτα που ήταν πόρτα σαν σε.
1: Αφού φτιάχτηκε, παιδί μου, το σπίτι.
0: Α. Ρίξατε πράγμα.
1: Το σπίτι το βασικό, το μεγαλύτερο κομμάτι του σπιτιού, δηλαδή το μπάνιο φτιάξαμε εμείς, αυτό φτιάξαμε. Υπήρχε. Ήταν από τον προπάπου μου. Είναι φτιαγμένο με πέτρα. Είναι χτισμένο, είναι παλιό σπίτι. Λοιπόν, ο Μάρκος Εφερνής και η εταιρεία.
0: Να σου πω.
1: Έλα.
0: Με πέτρα, αλλά χωρίς τσιμέντο τότε. Όλα ήταν έτσι τα παλιά. Ωραία, αλλά αυτά είναι πιο γερά.
1: Είναι πολύ γερά τα σπίτια αυτά.
0: Αυτά είναι πιο γερά, ναι.
1: Αλλά έχουν επιζήσει το σεισμό στα κύθυρα και τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν, στοιχείο, παιδιά, είδα κάτι σπίτια παλιάρχοντικά τα οποία δεν έχουν καθόλου τσιμέντο. Είναι πέτρα και χώμα, αλλά έβαζαν τότε κάτι

0: σίδερα. Καλά, απίστευτο. Και το έκαναν και τώρα στην αναπαλαίωση. Από τη μία πλευρά στην άλλη και έστριβαν κάτι βίδες. Δηλαδή από κάτι σίδερα αυτά στηρίζονται.
1: Ωραία, μια χαρά.
0: Τι να πω.
1: Λοιπόν, ο Σεφερνής έβαλε μια αγγελία γιατί ψάχνει ηθοποιό. Ηθοποιού, γυναίκες ηθοποιούς.
0: Έλα, πήγαινε.
1: Λοιπόν, λέει, αναζητούμε νεαρή ψέματα, ηθοποιό 18+, με ιδιαίτερη νεανική και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία. Για βασικό γυναικείο ρόλο, ο οποίος απαιτεί έντονη θηλυκότητα, glamour sensual σκηνική εικόνα.
0: Αυτά τα βάλε σε Βερλίς,
1: ναι.
0: Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
1: Κομική αντίληψη, δυνατότητα του σχεδιασμού και θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα χορευτικές, εγώ γελάω, χορευτικές και φωνητικές ικανότητες. Και να στείλετε σύντομο βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφίες, πορτρέτο και ολόσωμη. Και αν υπάρχει, λέει, και οπτικοακουστικό υλικό. Να έχει sensual σκηνική εικόνα.
0: Μάλιστα. Μπορεί να ψάχνει για κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Πάντως ο Σεφερλής έχει το κοινό του, η αλήθεια είναι.
1: Βρε, παιδί μου, δεν είπα εγώ το κοινό του, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ χάλια αυτή η.
0: Η αγγελία.
1: Τώρα μην λέμε τώρα. Θέλουμε.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr αρχίζουν. Τι μέρα έχουμε σήμερα, σε δύο μέρες στα σχολεία, ε. Πάνε Παρασκευή.
1: Καλά, δεν τα αφήνουν τα παιδάκια τη Δευτέρα. Πάνε την
0: τι
1: Παρασκευή.
0: Τι θες, μωρέ και εσύ.
1: Αμάρμωρε μου πια.
0: Θα κάνουν την πρώτη μέρα, θα πάρουν τα σκουλικά του και θα γυρίσουν. Δεν θα κάνουν μάθημα την Παρασκευή, φαντάζομαι. Και
1: δεν θα είναι, δεν
0: για να μπουν σιγά-σιγά. Άντε τώρα από τα ξενύχτια και από τα τέτοια. Και από τα γλέντια ολημερίες και ολενυχτής να γυρίσουν στην καθημερινότητα.
1: Αχ, ναι, η μαμά μου έλεγε με μεγάλη χαρά. Τώρα! Κάθε κατεργάρι στα μπάγκα του! Παναγία με φιά. Και το λέγε δηλαδή. Τώρα θα την βάλω τα πόδια του.
0: Κάτσε, να σου πω όμως κάτι. Αν την είχε πρίξει.
1: Εγώ δεν είχα πρίξει.
0: Και ήταν συνέχεια στις ρούγες.
1: Τη γιαγιά μου είχα πρίξει. Όχι, τη μαμά μου. Μάμα μου ήταν στην Αθήνα και φρόντιζε τον μπαμπά μου που δούλευε. Είναι του μαγειρά και ένα σιδερωμένο που κάμισε και ένα φαγητό. Γιατί τότε ήταν και κουλή. Δεν μπορούσαν να κάνουν, και τίποτα. Μόνο ήταν γυναίκες μαμάδες. Λοιπόν, και ήμουν με τη γιαγιούλα μου εγώ. Τη γιαγιούλα μου έπριζα.
0: Την άλλη γιαγιούλα τη γνώρισε.
1: Ποια.
0: Τη
1: γνώρισα.
0: Καλή ήτανε.
1: Καλά είναι εκεί που είναι, νομίζω.
0: Δεν είχατε. Πάντα τα παιδιά έχουνε με τις γιαγιάδες από την πλευρά της μάνας.
1: Εντάξει, μωρή, καλή ήτανε και άλλοι, απλά δεν είχαμε. Δηλαδή, δεν είναι. Τι να λέμε τώρα, δεν είχα τη χημεία που είχαμε τη γιαγιά της μαμάς. Ναι, συνήθως γιατί αυτές βοηθάνε συνήθως.
0: Ναι.
1: Και αυτές βοηθάνε συνήθως, αλλά και να τα λέμε και όπως είναι. Και καμιά φορά τώρα. Δεν θέλει τώρα η νύφη να έρθει πεθερά με στα πόδια, της θέλει τη μάνα της, ρε παιδί μου.
0: Γιατί μπαίνει πεθερά, σου μαγείρεψε καλά, ναι. Έκανε αυτό, να και το δάσει τα άρια.
1: Ναι,
0: το παιδί δεν το μεγαλώνει σωστά.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό, ρε παιδί μου. Νιώθεις και καλή να είναι η πεθερά σου. Γιατί υπάρχουν και πεθερές που είναι πάρα πολύ καλές. Να μας δείξει σε φωτογραφία, τις έχουμε, τις βαρκορνιζάρουμε. Δεν νιώθεις και καλά. Άγια να υπήρχε πεθερά σου. Δεν νιώθεις, ρε παιδί μου, καλά το ίδιο όταν είσαι τώρα εσύ. Έχεις γεννήσει, είσαι λεχόνα, έχεις τα νεύρα σου. Έχουν το στήριο του σώμα σου είναι χάλια. Θες να κλαίσεις συνέχεια, δεν μπορεί να έχεις την πεθερά σου. Στη μάνα σου θα τα πεις.
0: Να. Καμιά φορά.
1: Ή στην αδερφή σου, ή δεν ξέρω, ή καλύτερα σε μια. Αν δεν έχεις, δεν μπορεί κάποιος να μην έχει γονεί. Σε μια κοπέλα που την πληρώνεις καλύτερα, νιώθεις.
0: Εκτός αν είναι πάρα πολύ καλή η πεθερά. Γιατί έχω κάποιες φίλες που η πεθερά είναι σαν μάνα
1: του. Μα σίγουρα, δεν αφιβάλλω εγώ. Αλλά άμα έχεις επιλογή τη μάνα την πεθερά που άγια να είναι η πεθερά.
0: Θες το δικό
1: σου άνθρωπο. Μαμά σου, ρε παιδί μου, ναι.
0: Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα, παιδιά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Μηνυματάκια από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, είχε λέει πολύ καλό φαγητό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της ΔΕΘ.
1: Μπράβο.
0: Μαγείρο τσακουκαλίσανε καλά. Τι λέει, υλικά, καρπούζι, φέτα, τι είναι αυτό, δροσιστικό πιάτο για απαιτητικούς ουρανίσκους, σάλτσα φιστίκι. Η συνταγή του σεφ Δημήτρη Τσανάκα για τους φίλους που ήταν στη ΔΕΘ.
1: Η Μπέσερ Γεράκη έχει κάνει glow out, να το πω έτσι εγώ.
0: Ολική επαναφορά.
1: Glow up και λέω glow out, ναι. Έχει εξομολογήθηκε, είχε πάει σε μια εκπομπή και είπε ότι ο άνθρωπος είναι γυναικολόγος της.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και όταν δεν ζηλεύεις, ρε παιδί μου, λες στην αρχή λέει μάλλον. Δεν ζηλεύεις που ήξερες ότι ο άντρας σου. Εντάξει, παιδί, δεν ζηλεύει.
0: Δουλεύει εκεί που οι άλλοι διασκεδάζουν.
1: Και είπε, όχι, δεν. Βέβαια.
0: Λεφτά να έρχονται στο σπίτι και τα
1: εντάξει, μόνο στην αρχή λέει δεν ζηλεύεις. Είπε ότι το είχαμε συζητήσει μαζί του, όχι, δεν ζήλευα. Εντάξει, ξέρεις τι επάγγελμα κάνει ο άλλος.
0: Έλα, παιδιά, τώρα τι να ζηλέψει. Που πάει η άλλη και ξεβρακώνεται και τη βάζει το ξυλάκι για να τη κάνει pap test.
1: Πω, τώρα που το περιγράφεις είναι για να ζηλεύεις.
0: Σιγά μου, ρε.
1: Είπε τώρα πάει άλλη ξεβρακώνεται και τη βάζει και το, στο ξυλάκι κάπω δεν φτιάξει το πράγμα.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτοί τα αντιμετωπίζουν όλα.
1: Έτσι νομίζω κι εγώ. Ναι, λογικό δεν είναι. Έχουν μπει τα πάντα οι άνθρωποι.
0: Ίσα-ίσα που ψηλωτά απομυθοποιείς.
1: Εντελώς.
0: Λοιπόν, επίσης να πούμε, παιδιά, ακολουθεί διαφήμιση επιστροφή στην τάξη. Με τα public σημαίνει ότι είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανά τάξη. Ντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών, βιβλία κολογίων, top τσάντες και κασετήρες ζηλεύω. Απίθανα τετράδια γραφική ύλη και είδη ζωγραφική και χειροτεχνία. Και όλα αυτά στα public.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στο Καστέλο ριζοστρέφεται το ενδιαφέρον εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Ακριτικό νησί, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Με το Δήμο να δηλώνει έτοιμος να τον υποδεχθεί και να θέσει στο επίκεντρο μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση και τη στέγαση του προσωπικού που υπηρετεί στη Μεγίστη. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταβεί επίσης στη Ρο και τη Στρογγύλη και να αποτίσει φοροτιμή στην Κυρά της Ρο. Αναμένουμε τον Πρωθυπουργό, είμαστε έτοιμοι, δηλώσει στο Κόσμος ο Δήμαρχος Καστελορίζου Νίκος Ασβέστης, επισημένοντας την ανάγκη να δοθούν λύσεις στα διαχρονικά προβλήματα του νησιού. Σημαντική εξέλιξη, όπως είπε, αποτελεί απόφαση της Βουλής να αναλάβει την επισκευή δύο κατοικιών στο νησί, προκειμένου να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και εκπαιδευτικών. Το συνολικό κόστος των εργασιών ανέρχεται σε 150.000 ευρώ. Παράλληλα, ιδιαίτερα θετική είναι η εξέλιξη σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του Ιατρείου Μεγίστης. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 4 γιατρούς προκειμένου να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο και πλέον απομένει διαδικασία επιλογής. Εφόσον ολοκληρωθεί μετά από πολλά χρόνια, το Ιατρείο Μεγίστης θα διαθέτει 2 γιατρούς. Ωστόσο, ο Δήμος Καστελορίζου ζητά να αντιμετωπιστεί συνολικά και το ζήτημα της στέγασης του προσωπικού, με τον Νίκο Ασβέστη να θέτει στο τραπέζι την ανάγκη αξιοποίησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δημιουργίας νέων υποδομών. Συγκεκριμένα πρότεινε την κατεδάφιση των 21 εργατικών κατοικιών που βρίσκονται στο Καστελόριζο, καθώς έχουν κριθεί επικίνδυνες, και την κατασκευή νέων κτιρίων στη θέση τους. Στις αρχές του 2027 αναμένεται να είναι διαθέσιμες οι 9 κατοικίες στην ΚΟΟ που προορίζονται για τη στέγαση ιατρών, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος επισκέφθηκε το κτίριο και ενημερώθηκε για την πορεία της διαδικασίας. Οι κατοικίες χρειάζονται εργασίες ανακαίνησης και συντήρησης, με μέλη της Ένωσης Ξενοδοχών ΚΟΟ να δηλώνουν πρόθυμα να συμβάλλουν ως ιδιώτες, προκειμένου να επιταχυνθεί ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Απομένουν παράλληλα τα απαραίτητα τυπικά και γραφειοκρατικά βήματα για την αξιοποίησή τους. Ο κ. Χατζημάρκο σημείωσε ότι η παροχή στέγης μπορεί να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον κίνητρο για την προσέλκυση ιατρών στο νησί. Τόνισε πως θα πρέπει να προβλέπεται στις σχετικές προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία της πρότασης για την ένταξη του πιλωτικού προγράμματος που αφορά την επιδότηση των αλλοιών για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανατίδης. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεννόηση με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το οποίο συμμετέχει στη σχετική σύμπραξη, με τις διαδικασίες να βρίσκονται πλέον στο τελευταίο στάδιο πριν από την υποβολή της πρότασης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση θα περάσει από την Επιτροπή Περιφερειών προκειμένου να εγκριθεί. Στη συνέχεια θα υποβληθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία βρίσκεται, όπως επισήμανε ο κ. Ζανατίδης, στο τελικό της στάδιο, δεν έχει ακόμα αποφασιστεί πότε ακριβώς θα ξεκινήσει το πρόγραμμα. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί προβληματισμό στους επαγγελματίες αλλοίς της Ρόδου. Ο πρόεδρος των αλλοίων Ρόδου, Μιχάλης Λιμπέρης, υπογράμμισε μιλώντας στο Κόσμος ότι οι αλλοίς περίμεναν πως το πιλωτικό πρόγραμμα θα ξεκινούσε από τέλη Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους αλλοίς, καθώς η παρουσία του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές της Ρόδου είναι πλέον ιδιαίτερα αυξημένη. Την ανάγκη άμεσης στελέχωσης του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου με λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και ψυχολόγο, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Ο κ. Κόνσολας ζητά την κάλυψη των κενών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Την ανάγκη να διασφαλιστεί το δικαίωμα των κατοίκων των μικρών και ακριτικών νησιών να παραμένουν και να ζουν στον τόπο τους, αναδεικνύει με παρέμβασή του ο Δήμαρχος Χάλκης Ευάγγελος Φραγκάκης. Με αφορμή τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τις νησιωτικές περιοχές, ο κ. Φραγκάκης επισημαίνει ότι οι ιδιαιτερότητες της μικρονησιωτικότητας απαιτούν στοχευμένες πολιτικές και ουσιαστική στήριξη. Το πράσινο φως από το Υπουργείο Πολιτισμού έλαβαν οι μελέτες για την αποκατάσταση του ιστορικού ναού του Αγίου Σπυρίδωνα στην πλατεία Αθηνά στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, καθώς και για τη συντήρηση των τοιχογραφιών και των επιχρησμάτων του. Στις 23 έως 25 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Roads Pre Forum Πολιτισμού και Τουρισμού, με στόχο να φέρει πιο κοντά τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την αυτοδιοίκηση αλλά και την τοπική κοινωνία. Η διοργάνωση της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου περιλαμβάνει μελέτη για τη σύνδεση πολιτισμού και τουρισμού, ενώ οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα και την Κύπρο θα γνωρίσουν την πολιτιστική ταυτότητα και την παράδοση του νησιού. Η δράση στηρίζεται από την Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου, το Δήμο Ρόδου και τη ΔΕΡΜΑΕ. Ζέστος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
8: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
7: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
8: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
7: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
8: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
7: Πάνες ακράτειας Ελωμάς, μόνο 4,76.
8: Χαρτί υγείας Τενέρο, τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
11: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
12: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αμπολιές.
11: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
12: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
11: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια.
13: Να είστε ο κακά

0: παίζει το σήμα μας.
1: Παίζει το σήμα μας. Είδες που πουλήθηκε η χρυσή τηλεκάνη του Κατελάνε 12 εκατομμύρια δολάρια.
0: Παιδιά, ποιος πήρε μια χρυσή λεκάνη με τα χρυσά μπιρμπιλόνια που μπαίνει το κολοπέιπερ?
1: Αυτή θα τη χρησιμοποιήσει τώρα, ή θα τη βάλει σε κάποιο σαλόνι?
0: Αυτό θα το βάλει, αυτό είναι έργο τέχνης.
1: Εγώ θα το έβαζα στο σκαμλάκι με το τζάκι να κάθομαι και να σπάω κάστανα.
0: Πού, στη λεκάνη?
1: Ναι, στα σκαμνή.
0: Ναι. Και άμα ήθελα να καθίσουν κι άλλοι. Αυτό δεν είναι να το γρατζουνίσεις, 12 εκατομμύρια.
1: Θα έβαζε ένα μαξιλαράκι από πάνω.
0: Παιδιά, μια λεκάνη χρυσή, δηλαδή επειδή φέρει την υπογραφή του Κατελάν.
1: Εντάξει, άρα είναι ολόκληρη, δηλαδή, είναι λεφτά,
0: Ναι, αλλά ο Κατελάν δηλαδή τι έκανε σε αυτό το έργο? Είπε, κάντε τη λεκάνη χρυσή.
1: Κοίταξε να σου πω τι πιστεύω εγώ. Σκέφτηκε ο Κατελάν ότι πολλές φορές λέμε τη λεκάνη θρόνο. Έτσι. Με τη λέμε ότι που είναι ο άλλος είναι στο θρόνο. Και σου λέει, θα τον κάνω εγώ το θρόνο χρυσό. Και έκανε τη λεκάνη χρυσή.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι αυτός την έκανε, ότι βρέθηκε κόσμος να την αποθεώσει, είναι το ερώτημα.
0: Και πες ότι θέλει ο ιδιοκτήτης, είναι συλλέκτης, θέλει αργότερα επενδυτικά να το παίρνει επενδυτικά και θέλει να το πουλήσει. Πόσο μπορεί, ρε παιδιά, όταν έπιασε 12 εκατομμύρια να το πουλήσει?
1: Μα έλαντε. Λοιπόν, υπάρχει, λέει, στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, μία Ελληνίδα, η οποία είναι η Ελληνίδα προξενήτρα.
0: Να τα! Α, ναι, το διάβασα.
1: Ναι, ναι, λέγεται Μαρία Αυγητίδου, είναι προξενήτρα.
0: Τι κόνε κάνει?
1: Και έχει στο ενεργητικό...
0: Για όλους κύκλους.
1: Για άπερκλα, θα σου εξηγήσω τώρα. Έχει στο ενεργητικό της, λέει, 7.000 συνοικέσια.
0: Όπα! Αυτά είναι.
1: Λοιπόν,
0: κάνουμε φίλοι μας το κορίτσι αυτό.
1: Αμέ, λοιπόν, βέβαια δεν δραστηριοποιείται, από ό,τι έχω καταλάβει, μόνο στην Αμερική. Πήγε και τους κάνει
0: ματσαρίδες. Ομογενείς, έτσι.
1: Ναι, ναι, ομογενείς. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι παίρνει. Θες εσύ να θέλω εγώ να βρω έναν σύντροφο.
0: Ναι.
1: Και
0: θες
1: είμαι
0: να βρεις έναν σύντροφο ή θες να βρεις έναν κούστα, ας πούμε?
1: Θέλω να βρω, θα της πω τι θέλω εγώ.
0: Ναι.
1: Τι νοιάζει έναν, θα κάνουμε ένα ραντεβού και θα της πω το θέλω έτσι, έτσι, έτσι. Έτσι και γιουβέτσι. Πρέπει να πληρώνω μία συνδρομή 5.000 δολάρια το μήνα.
0: Α, το μήνα κιόλας.
1: Το μήνα για να είμαι ενεργή.
0: Κράτα τα και είσαι μια χαρά.
1: Και να με ματσάρει.
0: Συγγνώμη, και αν δεν ευοδοθεί τίποτα.
1: Τίποτα, συνεχίζω εγώ να πληρώνω 5.000. Γιατί ήταν 5.000, δεν είναι πετσετάκια.
0: Παιδιά, είναι ναι. Πάρα πολύ το χρήμα. Έτσι.
1: Αν λέει σε περίπτωση που βγω με κάποιον και πάει καλά. Μετά πρέπει να μας κανονίζει το γραφείο της κυρίας Αυγητίδου μέσα σε 72 ώρες. Γιατί μετά λέει, πάει πέταξε το πουλάκι κυριολεκτικά. Να ξαναβγούμε για να τσεκάρουμε ότι ταιριάζουμε.
0: Ναι. Μήπως είναι και κάμερα την πρώτη νύχτα που γίνεται η πράξη?
1: Δεν ξέρω. Πάντως λέει και λέει.
0: Μπράβο η κυρία!
1: Και υπάρχει.
0: Η κυρία προξενήτρα.
1: Έχει site εννοείται που πηγαίνει και κάνει εγγραφή κλπ. Που λέγεται Αγάπη.
0: Αγάπη.com. Αγάπη από νάιλον.
1: 18 χρόνια λειτουργίας μετράει.
0: Την είδα στην αναβίση που φοράει τα ροζ της και την εξάνθια περούκα. Και μας λέει, έρχεται το ΑΚΑ η μεγάλη βραδιά το Σεπτέμβρη.
1: Ναι, το είδα.
0: Ναι.
1: Γιατί τι κάνανε ροζ το σωρόζ, τι έγινε κάτι?
0: Γιατί το ροζ είναι πάρα πολύ της μόδας. Εσύ που παρακολουθείς τη μόδα, το έχεις πάρει χαμπάρι?
1: Είναι.
0: Βεβαίως.
1: Φέτος είναι της μόδας το ροζ.
0: Γυναικεία, παιδική, ανδρικεία, σε όλες τις ηλικίες. Το ροζ είναι το απόλυτο χρώμα.
1: Πάλι ρε παιδί μου, πριν 3 χρόνια ήταν το φούξια μας είχαν.
0: Πες εγώ τι φορώ.
1: Ναι.
0: Ροζούλιε.
1: Και το πρόπερσι, πριν 3 χρόνια ήταν το φούξια.
0: Θέλουμε να είμαστε σε ένα.
1: Πουλάνε φούξια το μεταξύ, έχουν ξεμείνει στις ντουλάπες.
0: Τώρα πια είναι το φούξια?
1: Όχι, ήτανε. Και επειδή έγινε και το ένα φούξια και ένα μόφι, θυμάσαι που ήταν πολύ ναι. Μόφι, ήταν κάτι σακάκια φούξια.
0: Το νεκρό τέτοιο.
1: Ναι, το φούξια ήταν ωραίο. Αλλά παιδιά, πάρεις ένα σακάκι φούξια, δεν είναι το all time classic, αφού το παίρνεις τώρα για να κάνεις δουλίτσα σου. Να πεις ότι είσαι μες στη μόδα. Που ήμουν εγώ που δοκίμασα τότε ένα φούξια.
0: Και αυτό το δοκίμασες?
1: Το δοκίμασα.
0: Πώς ήσουν, α? Έτοιμη να σπρώξεις το φέρετρο?
1: Σαν κουφέτο. Όχι φούξια σου λέει, όχι μόβ.
0: Α.
1: Τραγική κατάσταση.
0: Το ρο σου πάει.
1: Εντάξει, normal.
0: Τι χρώματα θες, μωρέ? Δεν έχεις συνηθίσει τον εαυτό σου με χρώματα? Γίνε λίγο σαν τη Μελιτσούλα. Σαν τη Μελιτσούλα που πάει στα χρώματα στα λουλουδάκια.
1: Δεν μου πάνε κάτι μπλε σκούρα, κάτι γαλάζια, κάτι.
0: Έτσι έχεις συνηθίσει τον εαυτό σου. Βάλε κίτρινο. Βάλε ένα πορτοκαλί.
1: Άμα βάλω εγώ κίτρινο, έσβησα ολόκληρη. Δεν υπάρχει μουρή μου.
0: Γιατί?
1: Η όχρα και το κίτρινο με σβήνει. Δεν μου πάει, δεν με τονίζει.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω τώρα. Αυτά λοιπόν είναι το. Θα μπω στο αγάπεmatch.com. Μπορεί η γυναίκα αυτή να έχει καμιά προσφορά για τους Έλληνες φτωχούς. Να έχει το Έλληνα πας.
0: Πας.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. και σου κάνει. Αλλά εντάξει, αυτή τώρα απευθύνεται σε άλλο κοινό. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, ο Γιώργος Πατούλης που του πήγανε και του είπανε να πάει. Παιδιά, πάει δημοσιογράφος.
0: Είμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι.
1: Μα ναι. Τι λέω... απαντά, λέει ο Γιάννης Πατούλης που είπε η Μαρίνα Σταυράκη. Ο Γιώργος Πατούλης, συγγνώμη. Που είπε η άλλη αύριο κακομοίρη που πας να κατέβεις. Μα είναι...
0: Και τι απήντησε?
1: Ότι ο καθένας κρίνεται από τα λεγόμενά του. Μια χαρά.
0: Δηλαδή
1: απάντησε.
0: Πήγε δημοσιογράφος και είπε η πρώην σύζυγό σας θέτει αυτό το.
1: Ναι, σας είπε αύριο κακομοίρη. Τι έχετε να απαντήσετε? Γιατί μπορεί να του έλεγαν τι έχετε να απαντήσετε και να έλεγε αυτός που, τι δεν ξέρω. Θα έλεγε εκείνη λοιπόν η δημοσιογράφος, σας είπε κακομοίρη που πάτε να κατέβετε στην. Που δέσκε να κατέβει στην πολιτική. Άσχημο,
0: έχει
1: παιδί.
0: Γίνει λίγο η δημοσιογραφία ένα τελείωτο κουτσομπολίκι.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: με
1: εντάξει.
0: Την επίφαση της ενημέρωσης.
1: Μα δεν είναι τώρα αυτό να πας να ζητήσεις από τον άλλον απάντηση.
0: Έλατε. Λοιπόν, Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Να σας θυμίσουμε. Επιστροφή στα public, αυτό είναι διαφήμιση. Σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ, με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει, ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public για να είσαι εντάξει.
1: Λοιπόν, λέει ο Ηλίας, καλησπέρα κοριτσάρες από το δροσερό Ελσίνκι.
0: Α, τι ωραία.
1: Ναι. Quiz, πέθανε ένας καρδιολόγος. Τα στεφάνια στην κηδεία του ήταν όλα στολισμένα με καρδούλες. Με τι θα ήταν στολισμένα τα στέφανα στην κηδεία του γυναικολόγου? Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Ρώτησα τη γυναίκα μου, λέει, να κάτσω Σαββατοκύριακο σπίτι να κάνουμε παιχνίδι ή να πάω για ψάρεμα. Και μου πρότεινε να πάρω μαζί μου και πουλόβερ.
0: Ελσίνκι θα έχει.
1: Έχει δροσιά, λέει. Ναι, εντάξει, τη δροσιά θα έχει. Τι θα έχει?
0: Θα έχει.
1: Εδώ τώρα σήμερα και δρόσου, είναι καλύτερα.
0: Παιδιά τα βράδια, κρυώνει λίγο.
1: Σιγάμπι, βάλε και τη
0: σεντονάκια. Συγγνώμη, δεν θέλεις εντονάκι όταν έχεις. Κοιμάσαι με κλειστά παράθυρα.
1: Μα ανεμιστήρα είμαι εγώ ακόμα.
0: Με κλειστά παράθυρα.
1: Ναι.
0: Άμα κοιμάσαι με ανοιχτά παράθυρα, ένα δροσό το έχει.
1: Α, εντάξει, μπορεί.
0: Και άμα έχεις και 2-3 παράθυρα ανοιχτά, θες και σεντόνι.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Εσύ με τον ανεμιστήρα είσαι χωρίς σεντονάκι.
1: Με σεντονάκι.
0: Εντάξει, σε κλειστό δωμάτιο, παιδιά, με κλειστό παράθυρο, έχει ζέστη. Ναι. Αλήθεια είναι.
1: Με τον ανεμιστήρα να αφήσει μια χαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σε έναν τύπο, λέει, στο Ηράκλειο στην Κρήτη, του είχε μία κλίση υπερβολική ταχύτητα που είχε βεβαιωθεί το Μάρτιο του 2014.
0: 14?
1: Ναι. Και δεν ξέρω το πληρώνει τώρα αυτό, δηλαδή.
0: Υποτίθεται να έχει γίνει απόσβεση. Το 14 πάνω από 10 χρόνια είναι.
1: Δεν υπάρχει, λέει, δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία.
0: Δεν ξέρω. Περίεργο.
1: Πάντως του ήρθε, λέει, στο πολύ παλιά, λέει, κλίση.
0: Χαρά που θα έκανε.
1: Αυτό μας λείπει, παιδιά.
0: Λοιπόν, υπάρχουν και πολύ ωραίες πρωτοβουλίες που έχουν δήμοι και περιφέρειες. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Δημήτρη Γιαννόπουλο, δήμαρχο Δωρίδος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, να πούμε που είναι ο δήμος σας. Το ψάχναμε για να είμαστε ειλικρινείς.
2: Ο δήμος μας είναι Φωκίδα, το όνομα Φωκίδος είμαστε. Είμαστε στις εκβολές του Μούρνου, να ξέρετε και να γνωρίζετε ότι είμαστε εμείς που ιδρεύουμε την Αττική. Είναι η λίμνη του Μούρνου.
0: Μας δροσίζετε δηλαδή.
2: Ναι, εμείς σας δροσίζουμε.
0: Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, είχατε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Δώσατε βιβλία
1: και γραφική ύλη και σχολικά ήδη,
2: Ναι, ναι.
1: Σε όλους τους μαθητές της περιοχής, για ποιες τάξεις μιλάμε τώρα?
2: Θα σας πω ότι ήταν μια πρωτοβουλία και μια απόφαση της Δημοτικής Αρχής να δώσουμε όλη τη γραφική ύλη από τον Παιδικό Σταθμό, Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, χωρίς να επιβαρυνθούν οι γονείς το παραμικρό.
0: Μπράβο
1: πολύ
0: σας!
1: Πολύ ωραία!
0: Άρα τι τους δώσατε?
2: Ό,τι χρειάζεται το σχολείο, ότι το έχουμε πάρει στη συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς. Όχι μόνο δώσαμε αυτά που θέλανε οι εκπαιδευτικοί, τους δώσαμε και περισσότερα. Δηλαδή το πακέτο ήταν πολύ πλούσιο για τα παιδιά.
0: Έχει παραδοθεί ήδη ή αύριο?
2: Σήμερα, όχι, σήμερα παραδώσαμε τα υλικά στα σχολεία, σε όλα τα σχολεία που έχουμε, και στον αγιασμό θα γίνει τη διανομή στα παιδιά.
0: Έρε χαρά τα
1: πολύ
0: παιδιά.
1: Πόσα σχολεία έχει ο Δήμος σας?
2: Έχουμε μεγάλα. Είναι το Λύκειο Γυμνάσιο. Σε τρεις περιοχές. Έχουμε τρία Λύκεια και τρία Γυμνάσια.
1: Και δημοτικά.
2: Και δημοτικά σε διάσπαρτα, ναι, έχουμε.
1: Εσείς, κύριε Γιαννόπουλε, βλέπετε λιγότερα παιδιά αυτή τη χρονιά που λένε ότι οι μαθητές έχουν λιγοστέψει στα σχολεία?
2: Θα σας πω ότι η απόφαση αυτή που πήρα ήταν γι' αυτό το λόγο. Για να μπορέσω να κρατήσω τα παιδιά να μην φύγουν σε άλλες περιοχές. Αλλά θα σας πω ότι με ενημερώσανε ότι έχουν έρθει και έχουν κάνει εγγραφή παιδιά, νέες εγγραφές στα σχολεία τα δικά μας.
0: Που σημαίνει ότι ήρθαν από Αθήνα, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω ακριβώς από πού έχουν έρθει, αλλά έχουν καινούριες εγγραφές.
1: Άρα είναι πιο πολλοί μαθητές φέτος από πέρυσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ ευχάριστο.
0: Πώς αντιμετώπισαν οι γονείς την προσφορά του Δήμου?
2: Εντάξει, με μεγάλη χαρά, γιατί θεωρώ ότι ήταν μια πρωτοβουλία που ανακουφίζει τους γονείς. Να σας πω ότι η περιοχή δικιά μας είναι περιοχή κτηνοτροφική, αγροτική. Είχαμε πολλά προβλήματα με τις θανατώσεις των ζώων, καταλαβαίνετε, η οικονομία. Είχαμε και τελευταία ένα μεγάλο γεγονός με φωτιές και κατασταθήκαν κάποιες περιουσίες. Και έτσι αποφασίσαμε να βοηθήσουμε τους γονείς, αλλά αυτό θα το τηρήσουμε και τα επόμενα χρόνια. Δεν θα σταματήσουμε δηλαδή για μια χρονιά.
0: Αυτή τη γραφική ύλη και όλα τα προϊόντα που έχουν να κάνουν με τα σχολεία, τα εφοδιαστήκατε σε ειδικές τιμές από κάπου?
2: Αυτή έγινε προμήθεια με χρήματα του Δήμου, δηλαδή δεν είμαστε από προγράμματα. Είναι από χρήματα που έχει εξοικονομήσει ο Δήμος με την σωστή διαχείριση των οικονομικών που έχουμε κάνει.
0: Υπάρχει κάποιο συγκινητικό περιστατικό, μια γιαγιά που σας έπιασε στο δρόμο και σας είπε «Μπράβο βρε Γιαννόπουλε που έκανες αυτή την κίνηση», γιατί η αλήθεια είναι ότι περνάμε δύσκολα?
2: Θα σας πω ότι δεν βρήκα μια γιαγιά, αλλά έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλέφωνα και μηνύματα για την κίνηση αυτή που κάναμε. Ήταν κάτι που δεν το περιμένανε, αλλά έγινε πραγματικότητα.
0: Δήμαρχε, τι προβλήματα αντιμετωπίζει η περιοχή σας? Μας είπατε, ας πούμε, ένα την κτηνοτροφία,
2: ναι,
0: και τη θανάτωση, ας πούμε, των ζώων που είναι...
2: Είναι σοβαρά αυτά.
0: Είναι γιατί... πάρα πολύ σοβαρά, γιατί ναι, είναι τα χρήματα που ζουν οι οικογένειες.
2: Η περιοχή μας, κατά κύριο επάγγελμα, είναι κτηνοτρόφοι, είναι αγρότες, αλλά έχουμε και ένα... Ο Δήμος μας είναι και παραλιακός και ορεινός. Έχουμε ορεινό Δήμο, ο οποίος έχει και μεγάλη ιστορία, Μακρυγιάννης, Μαρία Πενταγιώτησα, ο Αθανάσιος Διάκος, είναι από την περιοχή μας. Είναι ωραία χωριά. Μπορούν να επισκεφθούν και να τα δουν από κοντά, είναι χωριά όμορφα. Αλλά έχουμε και ένα παραλιακό μέτωπο, μεγάλο μέτωπο, από τις εκβολές του Μόρνου που συνορεύουμε με την Αύπακτο και φτάνουμε μέχρι το Δήμο Δελφών. Δεχθήκαμε φέτος πάρα πολύ κόσμο, επισκέπτες πάρα πολύ. Είναι από τις καλύτερες παραλίες της περιοχής. Έχουμε 9 σημαίες γαλάζιες που η Στερεά Ελλάδα έχει 24 και τις 9 τις έχει ο Δήμος ο δικός μας.
0: Υπάρχουν όμως οι ξενοδοχειακές υποδομές.
2: Αυτό τώρα, εκεί στηριζόμαστε να γίνει μια ανάπτυξη στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο. Προσπαθούν έτσι ώστε να αναπτυχθούν και να δεχτούν πιο πολύ κόσμο.
0: Ναι, όταν υπάρχει τέτοια ομορφιά, είναι κρίμα.
1: Και δεν φανταζόμαστε ότι δεν είστε μόνο καλοκαιρινός προορισμός, και το χειμώνα και φθινόπωρο σίγουρα. Έχετε πολύ κόσμο.
2: Θα σας πω μόνο κάτι, ότι εμείς έχουμε το μοναδικό νησί στο Δήμο μας, που είναι τα Τριζόνια, είναι το μοναδικό νησί που κατοικείται στο Κορινθιακό. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε τα Τριζόνια, είναι ένα φανταστικό, ένα όμορφο νησί που δέχεται πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλά σκάφη.
1: Mm-hmm. Και έχετε και πολλές, και επειδή έχετε και, πώς το λένε, έχετε και πολλές ορεινές διαδρομές, πεζοπορία, εκτός από το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι?
2: Έχουμε πάρα πολλές πεζοπορίες στα ορεινά. Είναι όμορφα τα χωριά, όπως σας είπα, πέτρινα σπίτια, καταπράσινα, μέσα στο δάσος. Και φημίζεται η περιοχή μας για τα κρέατα, για τα φαγητά.
1: Το κρέας είναι φοβικά. Το κοντοσούβλι είναι συγκλονιστικό.
2: Προβατίνα στα ορεινά, προβατίνα.
0: Δήμαρχε, πέστε μας κάτι. Επειδή διαβάζουμε ότι σε πολλές επαρχιακές πόλεις υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τους γιατρούς, τους δασκάλους κλπ. Που δεν βρίσκουν σπίτια.
2: Θα σας πω και γι' αυτό. Εμείς έχουμε πάρει και μια πρωτοβουλία για τους εκπαιδευτικούς. Το Λιδωρίκι, που είναι η έδρα του Δήμου, το έχουμε χαρακτηρίσει δυσπρόσιτο. Δηλαδή, να δεχτεί καθηγητές εκπαιδευτικούς στην περιοχή με αύξηση των μορίων για αυτούς, και εμείς τους χορηγούμε σίτηση και στέγαση, οι οποίοι έρχονται και σπράττουν 200 ευρώ για στέγαση και 150 για σίτηση, και αυτό το κάνουμε και σε γιατρούς του Κέντρου Υγείας του Λιδωρικίου.
0: Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό είναι δική σας πρωτοβουλία.
2: Δική μας, ναι, ναι.
0: Μακάρι να σας ακολουθήσουν και άλλοι δήμοι.
2: Και βλέπετε. Ναι. Όχι, συνεχίστε γιατί σας διέκοψα.
0: Και βλέπετε, ας πούμε, ότι είναι πιο θετική στο να έρθουν στην περιοχή σας.
2: Βέβαια, είναι θετική. Δεν υπάρχουν κενά στα σχολεία. Δεν υπάρχουν κενά στο κέντρο υγείας. Είναι σοβαρό, γιατί είναι ορεινό. Το Λιδωρίκι είναι ορεινό χωριό.
0: Μάλιστα. Ευχόμαστε πάντως αυτό το παράδειγμα να το ακολουθήσουν κι άλλοι.
2: Εμείς έχουμε προχωρήσει και σε κάτι άλλο, στο οποίο θα είναι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Χρηματοδοτούμε τις μετέρες οι οποίες το πρώτο παιδί που θα φέρουν στη ζωή θα παραλάβουν 1.000 ευρώ, το δεύτερο 2.000 ευρώ, το τρίτο 3.000 ευρώ και το τέταρτο 3.000 ευρώ. Μητέρες οι οποίες είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Δωρίδος.
0: Μάλιστα. Έχετε δει να αυξάνεται η γεννητικότητα.
2: Αυτή, να σας πω, υπήρχαν η χρονιά που μας πέρασε, γεννήσεις είχαμε όντως πολλές. Τώρα από εδώ και πέρα, γι' αυτό έκανα την κίνηση αυτή, να κρατήσω και να αυξήσω τον πληθυσμό της στο Δήμο μας. Το δημογραφικό γνωρίζετε ότι είναι τεράστιο πρόβλημα για την Ελλάδα και έτσι ακουμπάει και το Δήμο το δικό μας. Προσπαθούμε με τα λίγα πιχρά οικονομικά που έχουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη Δωρίδα.
1: Πέρα από τα παιδιά, τα μικρά και τις γεννήσεις κλπ, τα παιδιά που μετά τα 18 τους μένουν εκεί ή φεύγουν συνήθως, ή φεύγουν και ξαναγυρνούν.
2: Κοιτάξτε να δείτε, παιδιά που
1: πάνω 20 χρονών, λέμε,
2: περνάνε πανεπιστήμια, ναι, έχουν φύγει, διατηρούν όμως επιχειρήσεις και εδώ, γιατί σας είπα ότι το παραλιακό μέτωπο είναι ζωντανό και μπορεί να κάνει κάποιος μια επιχείρηση. Μένουν στην περιοχή μας.
1: Είναι η βάση τους,
2: υπάρχουν,
1: δηλαδή.
2: Υπάρχουν και κάποιες επιχειρήσεις που είναι σοβαρές επιχειρήσεις και έχουν κρατήσει πάρα πολύ κόσμο εδώ. Εργοστάσια και άλλες μονάδες που μπορούν να δουλέψουν και να παραμείνουν στον τόπο μας.
0: Ευχόμαστε πάντως να μένει κόσμο στην επαρχία και να στηρίζει και την υπόλοιπη Ελλάδα, μια και η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα.
2: Ναι, το ευχόμαστε αυτό. Το ευχόμαστε και να γίνει πραγματικότητα. Και σας είπα, η προσπάθειά μας είναι προς τα εκεί. Να κρατήσουμε τη Δωρίδα ζωντανή.
0: Κύριε Γιαννόπουλε, για ποιο λόγο αξίζει να έρθουμε στην περιοχή σας αυτή την εποχή? Ένας τουρίστας δηλαδή, τι μπορεί να χαρεί?
2: Αυτή τη στιγμή θα χαρεί το παραλιακό μέτωπο που υπάρχει λίγος κόσμος, υπάρχει ηρεμία, αλλά και τον ορεινό όγκο, ο οποίος και εκεί θα μπορέσει να κάνει την πεζοπορία του, τη διαδρομή του. Δηλαδή έχουμε και μοναστήρια που μπορεί να επισκεφθεί. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Πάντα ωραίες πρωτοβουλίες να έχετε.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας.

0: σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Βακάρ. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
6: Ο πρωθυπουργός έχει κορμάρα, τον βλέπω στο κόκκινο χαλί στα Ηλίσια. Ναι, ωραίο.
2: Τελεία.
6: Και ωραίο ποπουδάκι. Να το
2: πού
6: πω
2: το
6: έτσι.
2: Βλέπεις μόνο το ποπουδάκι?
6: Το είδα που τον είχε τραβήξει και ανάποδα πηγαίνοντας στα Ηλίσια παιδεία. Άσε που είμαστε πιο ψηλοί και πιο ευθυτενείς από τον
2: Χάνο. Όχι, ωραίο παράστημα. Αλλά εμένα μου αρέσει ο μακρό μου, τη βαράει αυτό το μη πόσο σπιρτούλης.
6: Πραγματικά σπιρτούλη είναι.
2: Κάνει εμένα αυτό το κοντούτσικο.
6: Κοντούτσικο με μεγάλο παπούτσια. Το
2: ναι,
6: έχει δει.
2: Μου τη δει.
6: Είναι κοντό με ένα παπούτσι να με το συμπάθειο. Δηλαδή πρώτα βγαίνει το παπούτσι και μετά εμφανίζεται.
2: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω, παιδιά.
6: Και
2: αυτό
6: τα φοράει και σαν μητερά.
2: Ναι.
6: Σιγά μου ρε σπιρτούλη με την καουμπόι και την πότα.
2: Κάτι μου κάνει παιχνιδιάρικο, μου κάνει.
6: Αυτό σου κάνει
2: βρωμουτσουνιάρικο, μου κάνει τέτοια.
6: Βρωμουτσουνιάρικο μπορεί να είναι. Να έχει ιστορίες περίεργες.
2: Δεν εννοώ άπλητο.
6: Ούτε και εγώ ναι, εννοώ.
2: Άλλο εννοώ. Είναι όλο τέτοια.
6: Η Μακρόν, εσά τι σου κάνει? Ναι. Η κυρία Δασκάλα που του τραβάει και μια μπάτσα.
2: Λοιπόν. Το must have αξεσουάρ του φθινοπόρου.
6: Το
2: must, αυτό που πρέπει να έχουμε, το αξεσουάρ του φθινοπόρου.
6: Τι?
2: Μπανάνα.
6: Τι μπανάνα?
2: Εδώ, μπανάνα.
6: Αυτό που βάζουμε τα πορτοφόλια μας και τα
2: τέτοια. Μαντίλι.
6: Τι μαντίλι, να κλάψουμε.
2: Να κάνουμε τη...
6: Δεν έχουμε μαντίλι να κλάψουμε.
2: Άμα βάλω και μαντίλι.
6: Είναι πάρα πολύ chic.
2: Είναι
6: πάρα πολύ chic.
2: Ναι, να μου πηγαίνει.
6: Μετάξω το, όχι να βάλει ένα από το χωριό μαντίλι.
2: Δεν μπορεί να μου βάλει να είναι πάνω μεταξωσκόλικα και τα χωράφι με γάλια.
6: Δεν μπορεί, παιδί μου. Δεν έχει λυθεί στον εαυτό σου. Βάλει και ένα φιόγκο εδώ κάτω.
2: Είμαι λε και μου λείπει και ένα γαϊδούρι και ένα κοφίνι και να πάω και μια στάμνα να παραβάλω νερό.
6: Ναι.
2: Στα ζάρα να τα ποτίσω.
6: Γιατί?
2: Τι στενή κατάσταση. Ούτε καν.
6: Άκου,
2: και ζώνες φοράω.
6: Θα καθίσεις απέναντι από τον καθρέφτη σου.
2: Ναι.
6: Θα πάρεις πόζα, θα βάλεις τα τακουνάκια
2: ό,τι
6: σου.
2: Ό,τι και να κάνω δεν αλλάζει κατάσταση.
6: Θα μακιγιαριστείς.
2: Δεν μου πάρεις το κεφάλι πράγματα εμένα γενικά. Δεν μου πάνε.
6: Τι δεν σου πάνε?
2: Δεν μου πάνε μαντήλια, δεν μου πάνε καπέλα, δεν μου πάνε στέκες, δεν μου πάνε αυτά.
6: Να σου πω κάτι. Ένα κασκέτο, ας πούμε, δεν σου πάει.
2: Κασκέτο?
6: Ναι.
2: Τι είμαι καλέ, ο Τόμ Σόγερ?
6: Όχι. Σε πληροφορεί γιατί έχουν βγει καπελάκια που είναι κασκετάκια πάρα πολύ μοχάτα.
2: Δεν μου πάει εμένα, σε άλλους που το βλέπω, το καμαρώνω και το ζηλεύω. Αν με βρεις εμένα με κασκέτο, άστα να πάνε. Κατάσταση.
6: Ούτε άλλο καπέλο.
2: Δεν μου πάνε τα καπέλα.
6: Εσύ έχεις ψυχολογικό από μικρή.
2: Δεν μου πάνε.
6: Επειδή σου βάζει μάνα τα ημίψηλα.
2: Δεν βολεύουν. Δεν μου πάνε. Πού να με βρεις με σκουφί. Είμαι σαν αμυγδαλωτό.
6: Έλα μωρέ.
2: Χάλια.
6: Πάντως δεν υπάρχει.
2: Έχω και μικρό κούτελο και είναι λες και με έχει σκεπάσει όλη. Είναι τραγική κατάσταση. Πρέπει να βρω παιδικό να βάλω. Μετά θα είμαι σαν αυτά τους Εβραίους φοράνε. Το τέτοιο με πάρω παιδικό. Καλή μακάκια.
6: Έχει και κάτι άλλο που έχει αυτουλάκια και τέτοια, το έχει. Τι.
2: Εκεί να πιστεύω. Γι' αυτό φοράω εγώ κακομοίρα κατά αυτιά μου που έχω πρόβλημα. Αυτά που είναι σαν ακουστικά. Γιατί τουλάχιστον αυτά που είναι και βγαίνουν, πάνε και πίσω από το σβέρκο και μαγκώνουν και βλέπομαι. Μία φορά είχα πάρει κάτι γούνινα. Γιατί κρύωναν τα αυτιά μου, έχω ευαισθησία στα αυτιά. Κρύωναν τα αυτιά μου και βγήκα στην κλειβάδα. Να πάω το σκύλο βόλτα, τότε παλιά τώρα.
7: Και ήταν κάτι παιδάκια. Και είχα, όταν λέμε ότι κακάριζαν, είχαν ξεκαθαρίσει το γέλιο που βλέπανε εμένα με τα γούρια.
6: Έλα μωρέ τώρα τα παιδάκια.
7: Τέλος πάντων.
6: Σιγά, τα παιδάκια κοροϊδεύουν τα πάντα.
7: Τέλος πάντων. Λοιπόν, προβλήματα ο πρίγκιπας Χάρι βρε. Πήγε στη Μεγάλη Βρετανία, τα έχουμε πει από χθες ότι ξουξουξούνε, δεν έχει δει ακόμα τον βασιλιά Κάρολο. Δύο, έχει στείλει γράμμα, έχει στείλει περιστέρι, έχει στείλει mail, έχει στείλει τέλεξ, έχει στείλει ό,τι μπορεί να είναι παλιό και καινούρια τεχνολογία. Και δεν, ακόμα δεν τον έχει συναντήσει ο πατέρας του.
6: Πού μένουνε,
7: που μένουνε.
6: Σε νοικιάρικο, σε Airbnb.
7: Σε ένα χάνι, ξέρω εγώ.
6: Παιδιά, κρίμα!
7: Κρίμα, ας προσέχανε όμως και οι άλλοι τσούρδο πια.
6: Τα κάνανε
7: λύσαξε.
6: Πολύ.
7: Και άλλον άλλο να τον σέρνει από τη μύτη. Μα για όνομα του Θεού.
6: Μύτη.
7: Ναι.
6: Όπως θυμάσαι, πως περιμέναμε τα ντοκιμαντέρ που λέγανε.
7: Ναι.
6: Βγήκαν εκεί, είπανε πόπο. Είπε και για τον πατέρα του πολύ χοντράδα, ρε παιδιά.
7: Ναι.
6: Αλλά η γιαγιά η κακομοίρα του είχε αδυναμία και σαν το συγχώρεσε ένα πράγμα. Η Λιλιμπέτ.
7: Εντάξει, αυτά και στα τερνά τη, στου χώρα γιόλου για να, να πάρει, να πάρει ρούμπου για πάνω.
6: Στο μάτα μου, ρε κι εσύ.
7: Α τη χωρέσουμε τώρα. Γιατί
6: point system.
7: Ήρθε, τι είναι. Τι είναι. Τι λέει η θρησκεία ότι είναι. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι. Λοιπόν, από την άλλη, υπάρχει ένα βίντεο, λέει, που κάποια στιγμή ο βασιλιάς Κάρολος. Μάλλον ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε ένα μονταρισμένο βίντεο που ο Τραμπ τώρα, έτσι, που εμφανίζει παραπλανητικά τον βασιλιά Κάρνο να απομακρύνεται αδιάφορος από έναν εργαζόμενο που λιποθύμησε μπροστά του.
6: Να, να.
7: Λιποθύμησε μπροστά από τον βασιλιά Κάρολο σε μια επίσκεψή του ένας εργαζόμενος και το βίντεο δείχνει ότι τον αγνόησε και περπάτησε μπροστά και το ανέβασε αυτό ο Τραμπ τώρα. Και βγήκε στην δημοσιότητα το κανονικό βίντεο που ο βασιλιάς Κάρολος του δίνει και το χέρι του και προσπαθεί να τον σηκώσει και να τον συνεφέρει. Ο τραπέδια έχει, δεν ξέρω, έχει παραδώσει την πινακίμα τελείως.
6: Έχεις δει το μαλλί. Το μαλλί που έχει γίνει άλλο χρώμα και φούντος
7: δηλαδή
6: ξαφνικά.
7: Είναι δυνατόν πια.
6: Τι του βάζουν περουκίνη.
7: Δεν ξέρω τι του βάζουν, πάντως είναι τραγική κατάσταση.
6: Ναι.
7: Απ' την άλλη βγήκε ο Άφενος Γεωργιάδης και είπε αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα αυτή την περίοδο είναι, λέει, η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας ευρωπαϊκής χώρας τις τελευταίες δεκαετίες. Μωρέ παιδί μου,
6: τι, πρέπει να υπάρχουν. Δεν έχουν πολύ επαφή με το περιβάλλον. Ναι,
7: παιδιά, είναι δυνατόν να βγαίνει τώρα και να λέει τέτοιο πράγμα.
6: Ναι.
7: Και ο κόσμος να μην μπορεί να μένει αφράχος από τις 15 του μήνα. Πάει το 20. Πάμε στις 15 τώρα σιγά σιγά.
6: Α, πού θα φτάσουμε,
7: στο 10. Στο 5. Θα πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας μετά και θα πέσουμε τις πλεφαρίδες μας. Θα κοιταζόμαστε.
6: Πραγματικά δηλαδή, πληρώνεις το λογαριασμό.
7: Ναι,
6: και
7: ρε,
6: το
7: παιδιά.
6: Επόμενος δηλαδή. Δεν
7: και
6: υπάρχει.
7: Και είναι όλα
6: αυτό.
7: Πανάκριβα, ρε παιδί μου.
6: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε. Σε μηνυματάκια να πούμε ότι το Regency Casino Montparnasse, και αυτό είναι διαφήμιση, έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food. Πολύ ωραίο φαγητό κάθε Παρασκευή και Σάββατο 9 το βράδυ και την Κυριακή στις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας. Απολαμβάνετε πολύ ωραίο φαγητό με ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί μόνο με 6 ευρώ. Λοιπόν, ποτάκι υπέροχο, θα κάνετε τη βόλτα σας, θα οξυγονώσετε τα πνευμόνια σας και θα παίξετε με σύνεση. Η συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών επιτρέπεται, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΕΠ. Αυτά.

0: Μασό έδωσε συναυλία στη Θεσσαλονίκη, αποθεώθηκε. Κοίτα εδώ, φουστάκι.
1: Μπράβο στο μαρσουδάκι.
0: Σαν νοσοκόμα, σαν αυτά που φοράνε όταν κάνουν την εγχείρηση
1: του Λεβίτη. Είναι τις αυτές οι μόνοι κάλτσες.
0: Αυτές οι ελαστικές.
1: Αυτές είναι μετεχνητικές που σου βάζουν για να μην τρέξει τα πέταλα. Είναι κάμερα σε κάποιες ηλικίες
0: για να μην πάθεις, ναι, για θρόμβωση.
1: Ναι. Επίσης το ξέρεις ότι αν βγάλεις μελανιά, είχα χτυπήσει κάπου το πόδι μου, είχα κάνει μια μελανιά, είχε πριστεί όλο.
0: Ναι, και.
1: Και μπαίνω στο ChatGPT και λέω τι να κάνω.
0: Που έβγαλε και τι σου είπε, βάλε κάλτσα.
1: Και μου λέει αν έχεις αυτές τις κάλτσες, μου λέει βάλεις και τις είχα εγώ από τη χοληστεκτομή και τις έβαλα, παιδιά, ξεπρίστηκε το πόδι μου.
0: Έλα!
1: Σε ένα τριώρο.
0: Είναι καλές δηλαδή αυτές.
1: Ναι,
0: αλλά,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά τραβάς για να τη βάλεις αυτή την κάλτσα.
1: Βάζεις
0: το τέτοιο και τραβάς. Εντάξει, πρέπει να έχεις ένα τοίχο να τραβάς αντίσταση.
1: Εντάξει, αλλά είναι πολύ. Να σου πω κάτι.
0: Έλα,
1: είναι τρομερό γιατί τις φοράς και σε ανακουφίζουν.
0: Τι σε ανακουφίζουν.
1: Εμένα με ανακουφίζουν.
0: Όσοι τα φοράνε έχουν μεγάλη δυσκολία να τα βάλουν και να τα βγάλουν.
1: Εγώ
0: και ειδικά
1: έχω.
0: Καλοκαίρι ζέστη.
1: Ναι.
0: Η γιαγιά σου που έλεγες ότι τα φορούσε καλοκαίρι.
1: Μου είχε. Δηλαδή. Πες το. Θρόμβωση. Καμία σχέση. Είχε πρόβλημα σοβαρό. Δηλαδή πάρα πολύ σοβαρό.
0: Τα έβγαζε μόνο για να κάνει μπάνιο, φαντάζομαι.
1: Βέβαια, είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
0: Και την ανακούφιζε.
1: Πολύ.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα καλά κορίτσια θα είναι εδώ έως τις 4.
1: Ο Tom Jones λέει ότι μας χαιρετισμούς φοινικούς, τη φτωχολογιά της Γλυφάδας και ότι δεν είναι παραμύθι ότι ξεκινάει από 15 του μήνα η πείνα. Εντάξει, μπορεί να μην είναι από 15, αλλά από 17. Αλλά να το πούμε
0: τώρα.
1: Αλλά επίσης παιδιά, όποιος μένει στη Γλυφάδα ή στο Μαρούσι ή στη
0: Λευσιά,
1: δεν είναι πλούσιος. Μπορεί να έχει βγει ένα σπίτι για τους γονείς του. Δεν λένεστε.
0: Θέλω να αισθάνεσαι ότι είσαι μια πελούσια.
1: Λάρωθε που λένε και οι λέει. Λάρωθε.
0: Λάρωθε, τι σημαίνει λάρωθε.
1: Λάρωθε πάρα πολύ ο Tom Jones στο τραγούδι. Ευχαριστούμε πολύ. Θα βάλουμε και άλλα. Ωραία τραγούδια. Αύριο τώρα δεν προλαβαίνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αποζημίωσε από το ξενοδοχείο που διέμενε στα Χανιά της Κρήτης, ήρθε ένας τουρίστας από την Ουγγαρία.
0: Α, τι. Τζαμπατζία.
1: Ναι, το ισχυρίστηκε πως τον τζίπησαν κουνούπια εντός ξενοδοχειακής μονάδας.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Το τζίπησαν κουνούπια εντός, δηλαδή θα πάω εγώ στο Νέο Ντέλχη που πήγα και με είχαν καταφάει τα κουνούπια και θα κάνω μήνυση στο ξενοδοχείο. Έχει η περιοχή κουνούπια. Τι να κάνει το ξενοδοχείο. Για πες μου.
1: Ναι, και το ξενοδοχείο του έβαλε ειδικούς, έστειλε και αυτός ειδικούς και είδαν ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στο χώρο. Α. Και είπε εντάξει, μιλ μπαρντών, το παίρνω πίσω και θα ξανάρθω να σας επισκεφτώ. Να βρω κάτι άλλο να σας κάνω παράπονα. Είναι και μερικοί δηλαδή.
0: Σε πληροφορώ ότι υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι έχουν κονέ με δικηγορικά γραφεία και λένε έλα να κάνουμε ας πούμε ότι πήραμε το τάδε προϊόν και πάθαμε κάτι. Υπάρχουν στην Αμερική και στο Λονδίνο άνθρωποι που ζουν από αυτή τη δουλειά. Κάνουν συνέχεια καταγγελίες και φτάνουν στα δικαστήρια και σε κάποιες περιπτώσεις παιδιά παίρνουν αποζημιώσεις.
1: Ναι.
0: Τι να πω.
1: Ισχύει αυτό. Είναι και καλά και στην Αμερική αυτό που λες. Εγώ θυμάμαι ότι είχαμε πάει τότε που είχαμε πάει Νέα Υόρκη να φάμε κάπου και ξυλώθηκε. Είχε μία πρόκα η καρέκλα στο πλάι και λίγο ξυλώθηκε, ρε παιδί μου, τίποτα τώρα. Δηλαδή πιάστηκε λίγο το ρούχο μου, γι' αυτό ήταν. Και είπα, όχι. Και ήρθαν από πάνω μου, φοβάζομαι να κάνω μήνυση. 15 άτομα, είστε καλά. Λέω, καλέ. Πήγα στην Ελλάδα να δει.

0: Καθόμαστε, τα καρδιά καθόμαστε.
1: Έπρεπε να πεις ότι κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πήρα μια σύγχυση. Φέρτε μου την τάδε σαμπάνια, τη συλλεκτική τη τάδε χρονιά, και με λίγο χαβιαράκι θα τα ξεχάσω όλα.
0: Ναι, δεν το σκέφτηκα. Με βγαίνει καφέ είχαμε πάει, για μπραντζάκι είχαμε πάει.
1: Σε αλλά μια φίλη μου στο Σαντροπέ που τρώγαμε,
0: ναι,
1: τη έπεσε πάνω, παιδιά, δεν ξέρω, κάποιο στραβοπάτσε και τη έπεσε πάνω τη δίσκο με μακαρόνια με αστακό, με κόκκινη σάλτσα. Έγινε καλά, εντάξει.
0: Χαμός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το Facebook λέει θεωρείται πλέον το πιο, εκτός από το πιο γερασμένο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και το πιο γεριατρικό, γιατί πολλοί από τους χρήστες του είναι κάποιες ηλικίες.
1: Είναι αλήθεια.
0: Και
1: αυτό.
0: Πιο επιρρεπείς στο μοιραίο, και κάθε χρόνο, κάθε μήνα κλαίμε και έναν.
1: Κλαίμε πολλούς. Καταρχάς η κλαψαδούρα όλη εκεί μέσα είναι.
0: Μα παιδιά είναι.
1: Η μανούλα μου, ο πατερούλης μου, ο τάδες, αποχαιρετώ φίλε μου, συνάδελφοι,
0: ναι,
1: και αυτά.
0: Δεν πώς το λένε, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι εκεί. Οι νέοι είναι TikTok, Instagram, παιδιά.
1: Ναι, γιατί το Facebook είναι πολυλογία. Η άλλη, ας πούμε, βαριέται και έχει μπει να γράψει την ιστορία της ζωής της,
0: ναι,
1: στο Facebook.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι για πιο μεγάλες ηλικίες.
0: Ναι, για πολύ πιο μεγάλες.
1: Βέβαια, το Facebook ήταν αυτό που μας έβαλε στα social media.
0: Ισχύει.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ισχύει. Και είχε κάνει πάταγο τότε.
1: Ναι. Εγώ το TikTok δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Σ' αρέσει. Αλλά η νεολαία το παρακολουθεί,
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Έχει βίντεο, μωρέ μου, τι να σ' αρέσει. Χαζεύει διάφορα βίντεο.
1: Ναι.
0: Το Instagram και είναι και έτσι και γιουβέτσι. Έχει βάλει και κάτι τα threads που γράφει ο καθένας. Τύπου να το κάνει Facebook λίγο, να γράφει και ο καθένας ή κανένα στάτο εκεί πέρα.
1: Εγώ γράφω και στο Instagram. Καμιά φορά έχω και λίγο πιο μεγάλο κείμενο. Ενώ είναι φωτογραφία.
0: Εγώ το γράφω το Instagram. Μπήκα σήμερα να δω. Έχω να κάνω ανάρτηση από το.
1: Έφυγε κι άλλο.
0: Από τον Οκτώβριο του 25.
1: Α. Έφυγε κι άλλο.
0: Όχι, είμαστε σταθεροί τώρα.
1: Α.
0: Σταθεροί μειωμένοι.
1: Πόσοι έχεις χάσει από την αρχή της σεζόν?
0: Από την αρχή της σεζόν, 4.
1: Α, εντάξει, μωρέ.
0: Του είναι πάρα πολύ, γιατί μικρή, εγώ έχω 2,5.
1: Μικρή η φύλλα, η φύρα.
0: Χαμός. Και όλο κατεβαίνουμε, προχωράμε.
1: Εγώ, παιδιά, έχω φτάσει 32.000. Τι θα γίνει, δεν θα γίνονται, δεν το κάνω 35.
0: Έλα, πάμε, στράβα μαλλί.
1: Έλα, πάμε, παιδιά. Λεμονιά μαρ. Λοιπόν. Αυτό ήτανε. Πρέπει να αποχαιρετήσουμε το κοινό σου και τους 4 followers που σε αποχαιρέτησαν και αποχαιρέτησαν.
0: Αυτή πάει τώρα, αφού φύγανε γενικά.
1: Πρέπει να πεις, ακούστε παιδιά, εγώ δεν το αντέχω αυτό.
0: Αχ, καλές κασίλα μου.
1: Δεν το αντέχω. Για να παρατηρήσω όμως ότι έφυγαν 4.
0: Όταν μπαίνω να χαζέψω, γιατί εγώ μπαίνω και χαζεύω άλλους. Μ' αρέσει να μπαίνω στο Instagram για τους άλλους, να χαζεύω άλλους.
1: Ναι.
0: Μπροστά μου είναι, το βλέπω.
1: Ναι.
0: Και είναι. Πώς είναι τώρα, κάτσε να δεις, ήταν.
1: Βάλε στάτους και ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα.
0: Καλέ, ούτε που με νοιάζει. Κάτσε λίγο να σου πω. Όμως είχα 2. Περίμενε, 2.400. Όχι, 2.295 ήταν και είναι 2.291. Αύριο, όποτε μας τραβάει βίντεο, κάτσε να πεις. Αύριο θα είμαστε λιγότεροι.
1: Δηλαδή, τι τους χαλάει στο βίντεο?
0: Δεν τους αρέσει η μούρη μου, ξέρω εγώ.
1: Αποκλείεται.
0: Αύριο, κάτσε και με. 2.291, θα θυμηθείτε. Αύριο να πεις πώς θα είμαστε. Μπορεί να έχουμε πάρει 2.288.
1: Θα μπουν τα πλήθη, βρε. Θα μπουν τα πλήθη.
0: Αχάσαμε καλά.
1: Και θα σε αποθεώσουν.
0: Δεν θέλω να με αποθεώσουν.
1: Θα ανεβάσω. Θεά των Ερτζιανών.
0: Αφού δεν έχω ανεβάσει κάτι για να αποθεώσουν, κακόμοιροι. Σου λέω τελευταίο τέτοιο το βλέπα. Γιατί το συζητάγαμε, είναι Οκτώβριο του 25. Εκεί έχω σταματήσει.
1: Να. Τι να πω. Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια τέλος. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
3: Μαγειρεύεις κάθε μέρα, όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
6: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2 επί 1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
7: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
8: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
9: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
10: Τυρί Adam σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
11: Κρέμα γάλακτος Arla Pro, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
12: Vitam Soft, 2 κιλά, μόνο 6,75.
13: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
14: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές.
15: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
16: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Τώρα, η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες ιταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
18: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
19: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν. Βαριέμαι από τώρα.
20: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
19: Rodion τι?
20: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
19: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
20: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
19: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
21: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
0: Ακού Κόσμος 938.
22: She's crazy like a fool.

0: στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο Καστέλο ριζοστρέφεται το ενδιαφέρον εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Ακριτικό νησί προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Με το Δήμο να δηλώνει έτοιμος να τον υποδεχθεί και να θέσει στο επίκεντρο μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση και τη στέγαση του προσωπικού που υπηρετεί στη Μεγίστη. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταβεί επίσης στη Ρο και τη Στρογγύλη και να αποτίσει φοροτιμή στην κυρά της Ρο. Αναμένουμε τον Πρωθυπουργό, είμαστε έτοιμοι, δηλώσει στο Κόσμο ο Δήμαρχος Καστελορίζου Νίκος Ασβέστης. Επισημένοντας την ανάγκη να δοθούν λύσεις στα διαχρονικά προβλήματα του νησιού. Σημαντική εξέλιξη, όπως είπε, αποτελεί απόφαση της Βουλής να αναλάβει την επισκευή δύο κατοικιών στο νησί, προκειμένου να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και εκπαιδευτικών. Το συνολικό κόστος των εργασιών ανέρχεται σε 150.000 ευρώ. Παράλληλα, ιδιαίτερα θετική είναι η εξέλιξη σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του Ιατρείου Μεγίστης. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 4 γιατρούς προκειμένου να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο και πλέον από μένει διαδικασία επιλογής. Εφόσον ολοκληρωθεί μετά από πολλά χρόνια, το Ιατρείο Μεγίστης θα διαθέτει 2 γιατρούς. Ωστόσο, ο Δήμος Καστελορίζου ζητά να αντιμετωπιστεί συνολικά και το ζήτημα της στέγασης του προσωπικού. Με τον Νίκο Ασβέστη να θέτει στο τραπέζι την ανάγκη αξιοποίησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δημιουργίας νέων υποδομών. Συγκεκριμένα πρότεινε την κατεδάφιση των 21 εργατικών κατοικιών που βρίσκονται στο Καστελόριζο, καθώς έχουν κριθεί επικίνδυνες, και την κατασκευή νέων κτιρίων στη θέση τους. Στις αρχές του 2027 αναμένεται να είναι διαθέσιμες οι 9 κατοικίες στην ΚΟΟ που προορίζονται για τη στέγαση ιατρών, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος επισκέφθηκε το κτίριο και ενημερώθηκε για την πορεία της διαδικασίας. Οι κατοικίες χρειάζονται εργασίες ανακαίνησης και συντήρησης, με μέλη της Ένωσης Ξενοδοχών ΚΟΟ να δηλώνουν πρόθυμα να συμβάλλουν ως ιδιώτες, προκειμένου να επιταχυνθεί ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Απομένουν παράλληλα τα απαραίτητα τυπικά και γραφειοκρατικά βήματα για την αξιοποίησή τους. Ο κ. Χατζημάρκο σημείωσε ότι η παροχή στέγης μπορεί να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον κίνητρο για την προσέλκυση ιατρών στο νησί. Τόνισε πως θα πρέπει να προβλέπεται στις σχετικές προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία της πρότασης για την ένταξη του πιλωτικού προγράμματος που αφορά την επιδότηση των αλλοιών για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, όπως δήλωσε στο Κόσμο ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα Φιλίμωνας Ζανατίδης. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεννόηση με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το οποίο συμμετέχει στη σχετική σύμπραξη, με τις διαδικασίες να βρίσκονται πλέον στο τελευταίο στάδιο πριν από την υποβολή της πρότασης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση θα περάσει από την Επιτροπή Περιφερειών προκειμένου να εγκριθεί. Στη συνέχεια θα υποβληθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία βρίσκεται, όπως επισήμανε ο κ. Ζανετίδης, στο τελικό της στάδιο, δεν έχει ακόμα αποφασιστεί πότε ακριβώς θα ξεκινήσει το πρόγραμμα. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί προβληματισμό στους επαγγελματίες αλλοίς της Ρόδου. Ο πρόεδρος των αλλοίων Ρόδου, Μιχάλης Λιμπέρης, υπογράμμισε μιλώντας στο Κόσμο ότι οι αλλοίοι περίμεναν πως το πιλωτικό πρόγραμμα θα ξεκινούσε από τέλη Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους αλλοίοι, καθώς η παρουσία του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές της Ρόδου είναι πλέον ιδιαίτερα αυξημένη. Την ανάγκη άμεσης στελέχωσης του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου με λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και ψυχολόγο, αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Ο κ. Κόνσολας ζητά την κάλυψη των κενών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Την ανάγκη να διασφαλιστεί το δικαίωμα των κατοίκων των μικρών και ακριτικών νησιών να παραμένουν και να ζουν στον τόπο τους, αναδεικνύει με παρέμβασή του ο Δήμαρχος Χάλκης Ευάγγελος Φραγκάκης. Με αφορμή τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τις νησιωτικές περιοχές, ο κ. Φραγκάκης επισημαίνει ότι οι ιδιαιτερότητες της μικρονησιωτικότητας απαιτούν στοχευμένες πολιτικές και ουσιαστική στήριξη. Το πράσινο φως από το Υπουργείο Πολιτισμού έλαβαν οι μελέτες για την αποκατάσταση του ιστορικού ναού του Αγίου Σπυρίδωνα στην πλατεία Αθηνά στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, καθώς και για τη συντήρηση των τοιχογραφιών και των επιχρησμάτων του. Στις 23 έως 25 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Roads Pre Forum Πολιτισμού και Τουρισμού, με στόχο να φέρει πιο κοντά τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την αυτοδιοίκηση αλλά και την τοπική κοινωνία. Η διοργάνωση της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου περιλαμβάνει μελέτη για τη σύνδεση πολιτισμού και τουρισμού, ενώ οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα και την Κύπρο θα γνωρίσουν την πολιτιστική ταυτότητα και την παράδοση του νησιού. Η δράση στηρίζεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, το Δήμο Ρόδου και τη ΔΕΡΜΑΕ.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο Κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, με το κεφάλαιο τουρισμός θα ασχοληθούμε στην σημερινή εκπομπή, αλλά πώς θα σας εξηγήσω, με δύο τρόπους. Καταρχήν μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στο θέρος, μέσα στον Αύγουστο πριν της Παναγιάς, υπεγράφει από ό,τι έτσι γνωρίζουμε το νέο χαροταξικό του τουρισμού. Για το οποίο χωροταξικό υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξαν στάσεις, υπήρξαν αν θέλετε προσπάθειες για να αλλάξουν κάποια δεδομένα. Το συνυπέραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου, με την Υπουργό Τουρισμού, την κυρία Κεφαλογιάννη. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Το νέο χωροταξικό, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει την πορεία, την εξέλιξη, την ανάπτυξη στην Ρόδο σε σχέση με τις ξενοδοχειακές μονάδες και όχι μόνο δηλαδή. Γενικότερα τη λειτουργία του νησιού. Στο δεύτερο μέρος θα μείνουμε στον τουρισμό και θα ασχοληθούμε με την εκπαίδευση, δηλαδή την τουριστική εκπαίδευση. Να δούμε τι γίνεται με μία από τις δύο σχολές που έχουμε από την εποχή που η Ρόδος πρωτοπορούσε στον τουρισμό, αναφέρομαι στη δεκαετία του 50 και μετά, δηλαδή αναφέρομαι στην ΑΣΤΕΡ, αλλά και όπως λέγεται πλέον στην ΣΑΕΚ, δηλαδή στην επαγγελματική κατάρτιση, και αυτό είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο, διότι αυτό το οποίο έχει ανάγκη όταν ο τουρισμός εξυγχρονίζεται, τρέχει, αναπτύσσεται, είναι ανθρώπους οι οποίοι έχουν κατάρτιση, έχουν ειδικότητα, έχουν γνώση. Αυτό είναι βασικό, δεδομένου ότι φεύγουν πάρα πολλοί από τον τουρισμό, λόγω βεβαίως της εποχικής εργασίας, καταγράφονται πολύ μεγάλα κενά, φέρνουμε ακόμη και εργαζόμενους από τρίτες χώρες και κρίνεται πάντα αυτό που λέμε ότι είναι το μεγάλο κεφάλαιο της χώρας, το μεγάλο όπλο της χώρας, η λέξη φιλοξενία, από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν, αν θέλετε, την αντίληψη που είχε ο Ξένιος Ζεύς. Λοιπόν, αυτά τα δύο θέματα, αλλά ξέρετε, η ζωή ανατρέπει κάποια δεδομένα, θα αναγκαστούμε να έχουμε τηλεφωνικά κάποιους από τους προσκεκλημένους, πάντα εδώ κοντά μας, ο γνωστός σε όλους μας, το λέω και τρομάζει ο κόσμος, έτσι. Ο αρχιτέκτονας, πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ, συνεργάτης μόνιμος πλέον του κόσμου.
3: Από τι τρομάζει.
2: Θα υπογράψει. Τρομάζει, λέει, τι θα πει τώρα ο Χατζηγιάννου. Ενώ εγώ θέλω να μιλήσω για τον Πάνο τον Βενέρη, ο οποίος, εγώ το λέω και δημόσια, είναι από αυτούς τους ανθρώπους που εκτιμώ όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, από την ώρα που είναι πλάκιν που λένε σε αυτό που λέγεται δημοσιογραφία, πριν πάρα πολλά χρόνια, έχει άποψη, έχει θέση, έχει γνώσεις. Είναι αυτό που χρειάζεται κανείς και νομίζω ότι αυτό διεφάνηκε από την πορεία του, την υπηρεσιακή δηλαδή. Έτσι. Καλησπέρα Πάνο, καλώς ήρθες.
3: Και αμοιβαία τα αισθήματα.
2: Βεβαίως. Λοιπόν, και να πω το εξής, ότι ενώ είχαμε προγραμματίσει να είναι εδώ κοντά μας, δηλαδή να έχουμε τη δυνατότητα διαζώσεις, αυτά τα οποία συμβαίνουν καμιά φορά στη ζωή, έχουμε ανατροπές, θα έχουμε τηλεφωνικά, αλλά θα είναι κοντά μας από την πρώτη ώρα, την κυρία Τσαμπίκα Διαμαντή. Η κυρία Διαμαντή είναι αρχιτέκτονας, όπως νομίζω ξέρει η ροδιακή κοινωνία, και βεβαίως είναι και η επικεφαλής στον τομέα χωροταξίας και προδρομικού σχεδιασμού της ανοιχτής ατζέντας. Λοιπόν, θα έχουμε την δυνατότητα έστω να βλέπουμε τη φωτογραφία της κυρίας Διαμαντή, να μας ακούει για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Οφείλω να πω τώρα, χαρτολογώντας κύριε Βενέρη, ότι είναι εντυπωσιακή η φωτογραφία, και, αλλά και η κυρία Διαμαντή.
3: Κοιτάξτε, θα μου επιτρέψετε να λέω Τσαμπίκα, γιατί έχουμε χρόνια πολλά κιόλα. Γιατί έχουμε συνεργαστεί χρόνια στο τεχνικό επιμελητήριο, ήταν μέλος της δικού σας επιτροπής κτλ. Επομένως, για μένα είναι ένα πάρα πολύ οικείο πρόσωπο, με θέσεις, απόψεις κτλ. Παρότι δεν είμαστε στην ίδια παράταξη, αλλά μάθαμε να συνεργαζόμαστε, να ακούμε ο ένας τον άλλον και να βγάζουμε το. Όσο μπορούσαμε, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ναι. Επομένως, Τσαμπίκα είναι ένα πάρα πολύ οικείο πρόσωπο για μένα.
2: Λοιπόν, χρόνια πολλά και από εμάς, διότι όταν είναι κυρία, γιορτάζει για 49 ακόμη μέρες. 40 υπόλοιποι. Κυρία Διαμαντή, Τσαμπίκα.
4: Ευχαριστώ και τους δυο σας πολύ για τις ευχές. Είστε πολύ καλοί. Ευχαριστώ για τον πρόλογο. Όντως, Πάνο, συνεργαστήκαμε στο τεχνικό μελητήριο αρκετά χρόνια μαζί και νομίζω ότι κάναμε πράγματα. Πιστεύω ότι τα αναγνωρίζουν και οι συνάδελφοί μας. Και βέβαια έγινε και αυτό που θα συζητήσουμε και τώρα, έγινε και το αίτημα πολλών χρόνων δικών μας, το χωροταξικό τουρισμού, έχει υπογραφεί και είναι πια γεγονός. Οπότε συζητάμε γι' αυτό. Γι' αυτό που τόσα χρόνια σχεδιάζαμε, κάναμε προτάσεις, λέγαμε διάφορα και τελικά αναπτυσσόταν η Ρόδος χωρίς τίποτα από αυτά. Τώρα θα αναπτυχθεί και με το χωροταξικό που για μας... ο Πάνος ξέρει πολύ καλύτερα από μένα, είναι ένα πολύ θετικό, γιατί έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια με τη χωροταξία και την πολεοδομία, εγώ πολύ λιγότερα, εγώ σαν αρχιτέκτονας μόνο μπορώ να μιλήσω, σαν μελετητής και όχι σαν χωροτάκτης. Μπορώ να πω λοιπόν ότι...
2: Πριν πάμε σε αυτό, κυρία Διαμαντή, να πω το εξής, ότι δεν θέλω να αναιρέσω ούτε να μειώσω τη δουλειά των υπολείπων, οποίοι στη συνέχεια παρέλαβαν το ΤΕΕ, αλλά η αλήθεια είναι, και η αλήθεια ξέρετε καμιά φορά είναι σκληρή, αν δεν μπορεί να την αντιμετωπίσεις, ότι την εποχή που στην θέση του Προέδρου του ΤΕΕ ήταν ο κύριος Πάνος Βενέρης, ο αγαπητός Πάνος, γινόταν μια εξαιρετική δουλειά, όχι μόνο από παρεμβάσεις που έχει ανάγκη αυτής ο φορέας, η πολιτεία δηλαδή να τον ακούει να μιλάει για όλα αυτά τα ζητήματα που απαιτούν γνώση, αλλά λέω και στην εκπαιδευτική δραστηριότητα, γιατί βγήκανε μοναδικές εκδόσεις που αφορούν τη ιστορία του τόπου μας, που τη ζητούν τώρα να τις επανεκδώσουν. Και καλό θα κάνει και η νέα διοίκηση του ΤΕΕ, κύριε Βενέρη, πολλά από αυτά τα εξαιρετικά βιβλία που είναι αποτέλεσμα της δουλειάς πολλών έτσι συναδέλφων σας, να τα ξαναδώσει και να τα ξαναβούν στη δημοσιότητα.
3: Να σας πω για να το ξέρει ο κόσμος, και ελπίζω να πραγματοποιηθεί. Είχαμε βγάλει μια πολύ καλή έκδοση για την πόλη, για την αρχιτεκτονική εκτός των τυχών.
2: Ναι.
3: Για τα ιταλικά κτίρια, τα οθωμανικά κτλ. Αυτά που βρίσκονται στην πόλη της Ρόδου, αλλά όχι στην παλιά πόλη της Ρόδου.
2: Η πόλη αυτός των τυχών.
3: Η πόλη
2: μια φοβερή
3: έκδοση. Αυτή ήταν μια πάρα πολύ καλή έκδοση, η οποία εξαντλήθηκε αμέσως. Αυτή λοιπόν βγήκε το 2005-2006 και έκτοτε εκκρεμούσε η επανέκδοση. Υποσχεθήκανε τώρα από τη Διοικούσα Επιτροπή ότι θα το επανεκδώσουν. Ελπίζω να γίνει, γιατί αυτό το βιβλίο πρέπει να σας πω ότι το ζητάει πάρα πολύ κόσμο. Μένα από ότι με βρίσκουν στον δρόμο μου λένε ότι θα επανεκδοθεί, θα κάνει αδείξη. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά θα επανεκδοθεί.
2: Και ένα άλλο εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο έχει να κάνει με τη βιομηχανική κληρονομιά της Ρόδου, το οποίο είναι φοβερό εργαλείο για όλους εμάς οι οποίοι συμμετέχοντας στα κοινά, είτε δημοσιογραφώντας, ψάχνουμε να βρούμε έτσι, background δηλαδή, στοιχεία, ταυτότητα για διάφορα, είτε
3: εκεί
2: αυτό
3: περιέχεται...
2: αφορούν σπίτια, είτε αφορούν έτσι, βιομηχανικά κατάλοιπα, το λέω γιατί πλέον έχουν καταλήξει ως κατάλοιπα.
3: Εκεί περιέχεται όλος ο βιομηχανικός πλούτος. Της Ρόδου αλλά και της Δωδεκανήσου, διότι αυτός ο τόμος προέκυψε από ένα συνέδριο που είχαμε κάνει το 2008 περίπου με την Νατάσα, τη Μαριέ, τη Φωτεινή, τη Χαλβατζή, γιατί πρέπει να λέγονται και τα ονόματα που πρωτοστάτησαν σε αυτή την διαδικασία. Εμείς το αγκαλιάσαμε, ήρθε όλη η Ελλάδα εδώ και γίνανε εισηγήσεις καταπληκτικές. Αυτές οι εισηγήσεις λοιπόν περιέχονται μέσα σε αυτόν τον τόμο στοιχειοθετημένα και με σειρά που να είναι ευανάγνωστες.
2: Λοιπόν, βλέπω να κάνουμε εκπομπή για να πιέσουμε και το ΤΕΕ, δηλαδή και την νυν Πρόεδρο να τρέξει λίγο, έχοντας και τους τόμους αυτών των δύο φοβερών πραγματικά βιβλίων εδώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί εδώ μιλάμε για το χωροταξικό τουρισμό, αυτό το οποίο περιμέναμε τόσα χρόνια. Βεβαίως, εμείς δεν έχουμε γενικό χωροταξικό, αλλά τέλος πάντων. Ας κάνουμε κάποια βήματα σε αυτή τη χώρα. Μία πέφτουμε στα βαθιά, μετά βγαίνουμε στον αέρα. Είναι ένα βήμα. Λοιπόν, ακούστηκαν πάρα πολλά. Και λέω ότι θα ήθελα να συμμετάσχει σε αυτό το διάλογο η κυρία Διαμαντή, διότι ήταν από τους λίγους που το καλοκαίρι αρθρογράφησαν έτσι, και κατέθεσαν την άποψή τους για αυτά τα ζητήματα. Είχαμε ακούσει τι λέει η Ένωση Ξενοδόχων της Ρόδου. Έτσι. Και βεβαίως και άλλοι φορείς που ήταν στο ίδιο πνεύμα. Τώρα θέλω να ξεκινήσω ένα σχόλιο από σένα πάνω και μετά να πάμε στην κυρία Διαμαντή και να τη ρωτήσω και εκείνη και εσένα, εάν τελικά από τις ενστάσεις που είχαμε, από αυτά τα οποία θεωρούσαμε ότι πρέπει να αλλάξουν, έγιναν αλλαγές, δηλαδή αποδεχτές από τα δύο συναρμόδια υπουργεία, γιατί πλέον είναι ΦΕΚ, έτσι, είναι νόμος του κράτους.
3: Γενικά βελτιώθηκε κάπως το αρχικό σχέδιο εκείνο που είχαμε κουβεντιάσει εκτενώς το καλοκαίρι, νομίζω και στην εκπομπή σας.
2: Και βεβαίως, μία αναφορές κάναμε.
3: Έχουμε κάνει αναφορές. Η Τσαμπίκα η Διαμαντή είχε τοποθετηθεί τότε δημόσια με μια ωραία έτσι, ένα ωραίο λόγο για το χωροταξικό αυτό. Αυτό το χωροταξικό είπαμε ότι καθορίζει την πορεία του τουρισμού σε επίπεδο χωροταξίας, σε επίπεδο στοχεύσεων για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Όλα τα υποκείμενα σχέδια, το τοπικό πολεμικό σχέδιο, τα ερημοτομικά σχέδια κτλ. Πρέπει στον τομέα αυτό να εναρμονίζονται με το χωροταξικό του τουρισμού. Είναι πάνω από αυτά. Άρα λοιπόν οι κατευθύνσεις οι οποίες θεσμοθετούνται με το σχέδιο αυτό όπως και με τα υπόλοιπα εθνικού επίπεδου σχέδια, γιατί αυτά είναι εθνικού επίπεδου σχέδια, είναι εξαιρετικά σημαντικές και πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός κάποιος όταν τα θεσμοθετεί, διότι μετά δεν μαζεύονται εύκολα. Έτσι. Ποια ήταν η ιδιαιτερότητα αυτού του χωροταξικού, κατά την άποψή μου, λανθασμένη.
2: Ναι, για πάμε.
3: Ενώ κατά τα λοιπά δεν ήταν ένα κακό σχέδιο και ιδιαίτερα αυτό το οποίο θεσμοθετήθηκε εμπεριέχει και πάρα πολλές περιβαλλοντικές παραμέτρους και τα λοιπά που δεν υπήρχαν στην αρχική έκδοση. Πήρανε στοιχεία από τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τα ενσωμάτωσαν στην τελική απόφαση. Κατά την άποψή μου αυτό δεν είναι λάθος. Τώρα, ποια ήταν η ιδιαιτερότητα, όπως για την οποία εγώ έχω μια πάγια αντίρρηση. Αυτά τα σχέδια είναι στρατηγικού χαρακτήρα. Δεν μπορούν να έχουν κανονιστικούς όρους. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε με αρτιότητες και συντελεστές δόμησης και τα λοιπά στα σχέδια αυτού του επίπεδου. Αυτή είναι μια πάγια άποψη.
2: Ναι. Αυτό έγινε όμως, έτσι.
3: Αυτό έχει γίνει και όχι μόνο με αυτό το σχέδιο. Γενικότερα γίνεται. Λοιπόν, με αυτό λοιπόν το σχέδιο τότε είχαν καθοριστεί 5 ζώνες από την πιο κορεσμένη έως τη λιγότερο κορεσμένη, 5 διαβαθμίσεις είχαν, να μην τα επαναλαμβάνουμε. Στην πρώτη διαβάθμιση που περιελάμβανε το πρώτο, αν μιλήσουμε για τη Ρόδο, αν θέλετε να επεκταθούμε στα νησιά να το κάνουμε και αυτό.
2: Όχι, να μείνουμε στη Ρόδο,
3: για να μιλήσουμε για τη Ρόδο.
2: Εδώ είναι η Νευαρχίδα, εδώ είναι πολύ μεγάλη.
3: Όλο το βόρειο τρίγωνο του νησιού, όλο το βόρειο τρίγωνο του νησιού, πρώην παλιά είχε οριστεί ως κορεσμένη περιοχή, υπήρξαν διάφορες, μπας περιπτώσει εκεί, διάφορες θεωρίες. Ποια ήταν η ιδιαιτερότητα, ότι δεν μπορούσαν να νέες μονάδες να κτιστούν πάνω από 100 κλίνες. Οριζόταν αρτιότητα τα 16 στρέμματα, αν θυμάμαι καλά, και δεν μπορούσαν να κτιστούν πάνω από 100 κλίνες και τετράστερα και πεντάστερα ξενοδοχεία συνήθως. Σε αυτό έχει αντιδράσει και οι ένας ξενοδόχων, είχαν αντιδράσει και πολλοί φορείς, νομίζω και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
2: Ναι, νομίζω το σύνολο των φορείων είχαν αντιδράσει και το Περιφερειακό Συμβούλιο, είχε πάρει απόφαση ότι δεν συνενεί σε αυτό το οποίο ήθελε να κάνει το
3: τώρα, στα υπουργεία. Σε αυτό που δημοσιεύτηκε, αυτό το έχουν μετριάσει κάπως. Τι λέει λοιπόν η καινούργια απόφαση, ότι αφού η αρτιότητα είναι 16 στρέμματα, μέσα σε αυτά τα αρχικά 16 στρέμματα μπορούν να κτιστούν μόνο 100 κλίνες, όμως εάν το γήπεδο είναι μεγαλύτερο για τα υπόλοιπα μπορούν να κτιστούν και άλλα. Με ένα
2: σημείωση κρίσιμο έχει το γεγονός εάν αυτό που αφορά το τι μπορεί να χτιστεί συνδέεται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
3: Ακριβώς. Μπαίνουν λοιπόν ζητήματα βιωσιμότητας επιχείρησης γιατί έχουν αλλάξει πια τα δεδομένα. Δεν είναι οι κλίνες στο παν. Ναι. Είναι ο τρόπος διαχείρισης των κλίνων. Καταλάβατε, περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά, με τις συνθήκες της αγοράς κτλ. Το πώς κάποιος διαχειρίζεται αυτές τις κλίνες. Δεν είναι μόνο το κτηριακό. Είχε επικεντρωθεί μόνο στο κτηριακό λοιπόν αυτό η πρώτη version. Νομίζω τώρα ότι βελτιώθηκε κάπως. Δεν ξέρω αν αυτό ικανοποιεί
2: τους φορείς. Πάμε να ρωτήσουμε. Πάμε να ρωτήσουμε και την κυρία Διαμαντή.
3: Θα πούμε και άλλα μετά.
2: Εάν βελτιώθηκε, τι βελτιώθηκε η κυρία Διαμαντή και από τις ενστάσεις ή από την τοποθέτηση που είχατε κάνει μέσα στο καλοκαίρι, τι άλλαξε. Αν θυμάμαι καλά, 16 Μαρτίου βλέπω το δημοσίευμα εδώ στην Εφημερίδα Δημοκρατική. Τι άλλαξε.
4: Σωστά. Επί της ουσίας δεν άλλαξαν πολλά πράγματα. Κρατήθηκε το νησί στην κατηγορία 1.
2: Ναι.
4: Η κατηγορία 1 είναι maximum 350 κλίνες σε ολόκληρο το νησί. Απλώς άλλαξαν οι αρτιότητες περίπου παρέμειναν οι ίδιες. Δηλαδή ήταν στη ζώνη Α που είναι η αλυσός Καλυθέα Φάντου, όπως είπε και ο Πάνος, έχουμε τα 16.000 στρέμματα, αλλά μετά βάζει και περίπου αναστρέμμα πάνω από τα 16 που έχουμε τις 100 κλίνες. Ανά ένα στρέμμα βάζει 6 κλίνες. Επί της ουσίας δηλαδή φτάνουμε στα 50 στρέμματα να έχουμε 350 που είναι το μάξιμο των κλίνων. Αυτό έχει αλλάξει και αυτό που είπε και ο Πάνος πολύ σωστά. Στην κατηγορία Β έχουμε τα 12 στρέμματα που εκεί έχουμε την Ρόδο, την πόλη της Ρόδου, τις Πεταλούδες, τον Αρχάγγελο και τη Λίνδο. Αυτές είναι οι περιβόητες αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές και έχουμε τις αναπτυσσόμενες περιοχές που είναι η Κάμερος και η Νότια Ρόδος και βάζουμε μια αρτιότητα στα 8 στρέμματα και υπάρχει ο Ατάβυρος, ο οποίος αντιμετωπίζεται σαν περιοχή που βρίσκεται σε πιο πρώιμο στάδιο τουριστικής ανάπτυξης αυτό. Το maximum όμως των 350 κλινών ισχύει για όλο το νησί της Ρόδου. Για όλο το νησί, γιατί το νησί της Ρόδου μπαίνει στην κατηγορία 1 που έχουμε maximum κλινών 350.
2: Αυτό το οποίο έγινε
4: εγώ
2: στη Ρόδο,
4: από την γνώση μου και την ενασχόληση μου με τα ξενοδοχεία πολλά χρόνια, ότι μία ξενοδοχειακή μονάδα 50, στα 50 στρέμματα, που σημαίνει δηλαδή αρκετά αραιοδομημένο το οικόπεδο, δεν είναι βιώσιμο.
2: Άρα αυτό τώρα δεν είναι ένα τεράστιο θέμα. Εάν φτιάξαμε ένα χωροταξικό το οποίο διασφαλίζει ή μάλλον δεν διασφαλίζει την βιωσιμότητα μιας επένδυσης, τότε ανώφελο δεν είναι, δεν ξέρω, προσπαθώ να καταλάβω.
3: Κοιτάξτε, δεν έχω εγώ μπροστά μου την αυτό τώρα για να το εγώ σας λέω από τη θυμάμαι από τότε που εκδόθηκε η απόφαση. Αυτό το 350 για όλο το νησί.
4: Το βάζει για όλο το νησί πάνω, γιατί λέει.
3: Δεν το θυμάμαι, παρότι
4: η Νότια Ρόδος κατατάσσεται στην κατηγορία Γ, δηλαδή στις αναπτυσσόμενες τουριστικές περιοχές, η Ρόδος συνολικά ανήκει στην κατηγορία 1 των μεγάλων νησιών. Επομένως, για ένα συνηθισμένο κύριο κατάλημα εφαρμόζεται και στη Νότια Ρόδο το ανώτατο όριο των 350 κλίνων.
2: Ναι, αλλά χτίζοντας μία μονάδα στη Νότια Ρόδο που υπάρχει, αν θέλετε, και παρθένα γη, η οποία έχει συγκεκριμένα όρια, πώς μπορεί να ανταπεξέλθει, πώς μπορεί
4: τώρα,
2: να είναι βιώσιμο.
4: Μένει να δούμε κατά πόσον τα τούπου σου μπορούν να διαφοροποιήσουν λίγο αυτά, έτσι δεν είναι πάνω.
3: Κοιτάξτε,
4: ότι το τούπου σου μπορεί να διαφοροποιήσει, αλλά όχι το maximum των κλινών, δεν μπορεί να τις διαφοροποιήσει αυτές.
3: Να σας πω, όταν γενικότερα μπαίνουν κανονιστικοί όροι, γιατί αυτός είναι ένας κανονιστικός όρος, τα 350 και τα 16 στρέμματα κτλ. Γι' αυτό σας είπα, είναι λάθος σκεπτικό αυτό. Ξεκινάμε από μία λάθος βάση. Άλλα έπρεπε να εξετάζαμε.
4: Σωστά, έχεις δίκιο σας.
3: Λοιπόν,
2: σαν τι, ναι. για να αναφέρεις πάνω.
3: Έπρεπε να εξετάζαμε τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Έπρεπε να εξετάζαμε τη φέρουσα ικανότητα της κάθε περιοχής. Αυτά δεν έχουν, μόνο ακροθυγώς έχουν εξεταστεί. Έπρεπε να εξετάζαμε τις υποδομές της κάθε περιοχής. Έπρεπε να εξετάζαμε σε τι γυτνιάζει η κάθε περιοχή. Εδώ μιλάμε αναδημοτική ενότητα που οι ίδιες οι δημοτικές ενότητες μεταξύ τους έχουν πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις.
2: Σωστά, έτσι.
3: Όμως αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο στο σύνολό τους. Άρα λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι ξεκινάμε από μια λάθος βάση.
2: Με, αν είναι δεσμευτικό κείμενο και είναι υπεράνω των τούμπου σου, τότε με συγχωρείς, είναι σαν να κάναμε μια τρύπα στο νερό. Γιατί θέλω να ρωτήσω και τι ακριβώς συμβαίνει, αν τελικά ίσχυσαν κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Είναι ενοχλητικό, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Ευχή στην Κρήτη, κυρία Διαμαντή, κύριε Βενέρη.
3: Να το τελειώσω και
2: ναι, βεβαίως.
3: Να σας πω για να μιλήσουμε μετά η Τσαμπίκα. Ασφαλώς και είναι δεσμευτικό. Λέει όμως ο νόμος τώρα εκεί. Μέχρι την εκπόνηση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων. Λοιπόν, αυτό όμως στην ουσία είναι μια πλασματική παράγραφος. Διότι ποιο του που σου θα τεκμηριώσει και θα πάει κόντρα στο παραπάνω σχέδιο. Καταλάβατε. Θεωρώ λοιπόν αυτή είναι μια πλασματική ρήτρα που βάζει μέσα και ότι είναι δεσμευτικό στο σύνολό του. Τώρα από εκεί και πέρα το τι θα συμβεί στην πράξη με το του που σου μέλη να το δούμε. Πάντως εγώ κρατάω μια μικρή επιφύλαξη για αυτό το 350 επί του συνόλου. Αφού όμως η Τσαμπίκα το έχει διαβάσει πρόσφατα κτλ.
4: Πάνω δεν υπάρχει, να σου πω την αλήθεια, δεν υπάρχει ακριβώς, δεν διευκρινίζεται ακριβώς, αλλά αυτό υπονοείται. Δηλαδή εάν το διαβάζεις, αυτό ακριβώς υπονοείται. Δηλαδή υπονοούνται ότι η Ρόδος πάει στα 350 και βέβαια αυτό μου κάνει και προφανώς δεν ξέρω κατά πόσον τα πόσα αυξάνονται, αν έχουμε παραπάνω από τα 50 στρέμματα και τι γίνεται.
3: Τέλος πάντων, εγώ έχω μια διαφορετική
2: πάντως από την άλλη πάρα πολύ περίεργο πως κάθισε σκόνη. Δηλαδή αν είχαμε αντιδράσει, είχαμε βγάλει ανακοινώσεις, αποφάσεις Περιφερειακού Συμβουλίου κτλ. Και στη συνέχεια δεν άλλαξε τίποτα, παρά άφησαν λίγο σε μία εκκρεμότητα και σε μία, αν θέλετε, δική μας ανάγνωση, τότε απορώ πως κάθεσε η σκόνη.
3: Τότε, να σας πω, τότε η μεγάλη αντίδραση ήταν για το Βόρειο Τρίγωνο. Εκεί εντοπιζόταν η μεγάλη αντίδραση. Έτσι δεν είναι.
4: Σωστά.
3: Λοιπόν, εκεί λοιπόν άλλαξε αυτό που σας είπα, ότι ναι, στα 16 στρέμματα αρτιότητα χτίζουμε 100 κλίνες, στα υπόλοιπα όμως συν 5-6 κλίνες αναστρέμα, όπως είπε και η Τσαμπίκα προηγουμένως. Άρα δεν είναι στο σύνολο του γηπέδου 100 κλίνες. Είναι κάτι περισσότερο ανάλογα με την έκταση αυτά. Αλλά εγώ σας επαναλαμβάνω, είναι λάθος όλο αυτό το σκεπτικό. Εν πάση περιπτώσει, αυτό προκρίνουν από το Υπουργείο. Η άποψή μου είναι ότι εύκολες λύσεις. Με εύκολες λύσεις δεν κάνουμε χωροταξία.
4: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Πάνο στο γεγονός του δεν μετράει πόσες κλίνες έχουμε, αλλά μετράει πού βρίσκονται και πώς λειτουργούν και τι υποδομές εξυπηρετούν αυτές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πιστεύω ότι εγώ πιστεύω ακόμα ότι τα του που σου μπορούν, βέβαια το στρατηγικό σχεδιασμό και
3: το στρατηγικό σχέδιο
4: δύσκολα θα μπορούν να το παρακάμψουν, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Όμως βρίσκεται ένα μεγάλο στοίχημα εδώ σε ό,τι αφορά το ειδικό χωροταξικό και τα τοπικά, τα του που σου, που τα περιμένουμε να γίνει διαβούλευση μέσα στο Σεπτέμβριο. Μπορούν να μας πούν πολύ συγκεκριμένα πού θα έχουμε τουριστική ανάπτυξη, πού θα έχουμε κατοικία, ποιες περιοχές θα προστατεύονται.
2: Κυρία Διαμαντή, επειδή είναι μια δύσκολη συζήτηση αυτή και ξέρετε είναι τεχνική, δηλαδή θα νομίζω ότι είμαι αρχιτέκτονας, εγώ θέλω να τα κάνω απλά.
3: Λύθηκε
2: υπόψη.
4: Πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε και λίγο και πιστεύω ότι μέσα στο χωροταξικό αυτό δεν έχει.
2: Η βραχυχρόνια μίσθωση, ξέρω εγώ, εξετάζεται.
4: Με τη μακροχρόνια μίσθωση.
2: Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Ακριβώς αυτό εξετάζεται.
4: Δεν ξέρω αν ξέρουμε πόσα καταλήμματα έχουμε σε βραχυχρόνια μίσθωση.
2: Λοιπόν, και να το συνδέσουμε αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τον Πάνο, σχετικά και με αυτό το οποίο δεν εξελίχθηκε και ανέτρεψε τα δεδομένα, που έχει να κάνει και με την περίφημη πολεοδομική μελέτη της Μεσογειακής Πόλης. Από την ώρα που μελετούνταν και ήταν σε μια δεύτερη φάση, άλλαξαν τα δεδομένα και πλέον έχουμε 300-400 κατοικίες στη Μεσογειακή Πόλη που είναι Airbnb, που σημαίνει ότι αλλάζουν και χρήσεις.
3: Πολύ σωστά.
2: Έτσι, αυτά όλα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη. Γι' αυτό...
4: Βέβαια, γιατί όχι μόνο οι ξενοδοχειακές κλίνες καταναλώνουν νερό και οδικό δίκτυο και απορρίμματα, αποχέτευση και ενέργεια, καταναλώνουν όλοι οι επισκέπτες. Άρα γι' αυτό θα έπρεπε να μελετηθεί και να πιστεύω ότι στο χωροταξικό το είδαμε μόνο σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη τη ξενοδοχειακή και όχι σε ό,τι αφορά την εξέλιξη. Εγώ πιστεύω όντως αυτό που είπε ο Πάνος προηγουμένως και για τη φέρουσα ικανότητα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό Και για μένα είναι μια λέξη που πρέπει να φύγει από το επίπεδο της θεωρίας και να γίνει ένα πραγματικό εργαλείο σχεδιασμού, γιατί η φέρουσα ικανότητα δεν είναι μόνο πόσα ξενοδοχεία χωράνε, είναι πόσο νερό έχουμε, πόση απογέντευση μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, πόση ενέργεια χρειαζόμαστε και τελικά πόσο τουρισμό μπορεί να δεχθεί ένας τόπος.
2: Αυτό είναι το μείζον.
4: Ποιότητα που τον έκανε ελκυστικό.
2: Λοιπόν, αυτό νομίζω είναι
4: το... Για αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Το μείζον ότι θα πρέπει να δούμε τι νησί θέλουμε. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι η ξενοδοχεία είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο και βεβαίως ο τουρισμός ή ο μύθος του Ρόδου δεν έγινε τυχαία. Αλλά από την άλλη, δεν είναι και βαγή ιδρύματα. Το λέω και το ξαναλέω και είναι και ενοχλητικό. Πρέπει να δούμε και την εξέλιξη του νησιού δηλαδή.
3: Κοιτάξτε,
2: τι κύριε, κάνουμε και οι υπόλοιποι.
3: Κύριε Χωατζημαν, ναι. Εάν το δείτε στη θεωρία, δηλαδή αν δείτε το προήμιο της απόφασης, για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό ο τουρισμό, θα δείτε ότι πολλά ωραία πράγματα περιγράφονται. Εκεί.
2: Ναι.
3: Έτσι, η βιωσιμότητα, το ένα, τα άλλα.
2: Περιγράφονται. Όμορφες έννοιες.
3: Είναι πάρα πολύ ωραία. Εάν αυτά όμως συνδυαστούν με το, με το πραγματικό κείμενο εκεί, εκεί που μπαίνει το δάκτυλο επί του τύπου των ύλων, εκεί τα πράγματα αρχίζουν και διαφοροποιούνται. Ανάλογα και με το τι μάτι έχει ο καθένας για να τα δει. Έτσι.
2: Ένα ερώτημα, κυρία Διαμαντή. Αυτά τα οποία σε εμάς δεν επιτράπησαν να γίνουν ή τέλος πάντων δεν τα αποδέχτηκαν όλα ως αλλαγές, ίσχυσαν και στην Κρήτη ή εκεί ίσχυσε.
4: Ίσχυσαν
2: στην Κρήτη δηλαδή, έτσι.
3: Η Κρήτη, εξαιρέθηκε από τις νησιωτικές περιοχές.
2: Ναι.
3: Εξαιρέθηκε από τις νησιωτικές περιοχές. Τώρα μιλάμε για, όπως είπε και η Τσαμπίκα, για αυτά τα 350 και τα λοιπά και τα 100. Αυτά ισχύουν για τις νησιωτικές περιοχές. Η Κρήτη λοιπόν εξαιρέθηκε από τις νησιωτικές περιοχές στο σύνολό της.
2: Είναι ήπειρος δηλαδή η Κρήτη.
3: Είναι ήπειρος και ενώ ορίστηκε και εκεί μια περιοχή ως κορεσμένη. Στην πάνω-πάνω βαθμίδα που θα ίσχυαν τα 100.
2: Φαντάζομαι ότι ζώνη γύρω-γύρω από το Ηράκλειο.
3: Δεν ισχύουν για την Κρήτη.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, εδώ ο μουσικός σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ούτως ή άλλως όμως η Κρήτη και σε πολλά άλλα σχέδια εξαιρούνταν των νησιωτικών περιοχών, διότι έχει άλλα δεδομένα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι νησιωτική περιοχή και ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο του Αιγαίου.
2: Λοιπόν, θα επαναλάβουμε αυτή τη συζήτηση όταν πλέον έχουμε πιο συγκεκριμένα, έτσι, και έχουμε τη δυνατότητα να το πάμε με άλλο, έτσι, με άλλη προσέγγιση, να ακούσουμε και τους υπόλοιπους επαγγελματίες, δηλαδή οι οποίοι μπορεί να μην αφορά το τουριστικά, αλλά επηρεάζεται η πορεία εξέλιξη των ατόμων μας, και ελπίζω ότι την επόμενη φορά έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε από κοντά την κυρία Διαμαντή. Νομίζω εξαιρετικά τα πήγα. Κύριε Βενέα, κυρία Διαμαντή, ευχαριστούμε.
3: Μακάρι να
2: τα ξαναδώσουμε. Δεν μπορεί.
3: Με μεγάλη ευχαρίστηση.
2: Λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε για να πάμε στην εκπαίδευση, την τουριστική, αφού θα έχουμε κοντά μας τον διευθυντή των ΣΑΕΚ της Ρόδου, νομίζω είναι και Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Στεφανακίδη.
5: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
10: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
11: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
10: Ζηλεύεις?
11: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
10: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
11: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
10: Χώρο?
11: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
13: Ακού Κόσμος 938.

0: σχολή εκπαίδευσης κατάρτισης που ήταν σε ένα δεύτερο μέτωπο, παράλληλα σε αυτό που λέμε ότι ο τουρισμός είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και θέλει πυλώνες. Και είναι και ένα πρόβλημα των καιρών, διότι τα τελευταία χρόνια μετά την πανδημία πάρα πολλοί αναζήτησαν αλλού την ευκαιρία να εξελιχθούν, να μάθουν, να επενδύσουν, να καταρτιστούν, που σημαίνει ότι το μεγάλο κεφάλαιο που είναι ο τουρισμός στην Ελλάδα, ο τουρισμός ναυτιλίας, ό,τι για να κάνει τον τουρισμό, εξυπηρετείται, αν εξυπηρετείται, και από εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Κώστα Στεφανακίδη. Ο κύριος Στεφανακίδης είναι ο διευθυντής της ΣΑΕΚ, έτσι λέγεται, έτσι. Δηλαδή Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία είναι και πειραματική τουρισμού, είναι υπό την ευθύνη του Υπουργείου Τουρισμού, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και νομίζω η αρμόδια είναι η κυρία Κεφαλογιάννη, η κυρία Καραμάλη στο δικό σας το τομέα.
1: Κυρία... Υπουργός Τουρισμού είναι η κυρία Όλγα.
0: Ναι.
1: Αρμόδια είναι για θέματα τουριστικής.
0: Ατζέντα Καραμαλή.
1: Η κυρία Άννα Καραμαλή.
0: Μάλιστα. Εντάξει, άμα έχετε Καραμαλή, κάτι θα κάνετε. Λοιπόν, το λέω χαρτολογώντας. Να σας ρωτήσω, πώς πάει αυτή η υπόθεση? Δηλαδή, εννοώ ότι καταρχήν ξεκινάνε πότε όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν και ποιες είναι οι διαδικασίες? Βάρτε μας λίγο στο κλίμα, κύριε Στεφανακίδη.
1: Τρέχουμε αυτή τη στιγμή την περίοδο των αιτήσεων των σπουδαστών. Η σχολή μας είναι η διάδοχη κατάσταση έτσι της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων. Για όσους μας βλέπουν, μας ακούνε, μπορεί τα ονόματα να μπερδεύουν. Παλαιότερα ονομαζόταν και ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αλλά είναι η γνωστή Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων. Και όπως είπατε, μαζί με την ΑΣΤΕΡ είναι αυτές που χτίσαν τουριστική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή γίνονται αιτήσεις για την εισαγωγή στη σχολή. Στη σχολή μας έχουμε τρεις ειδικότητες που είναι ξενοδοχειακές, αρτοπία, ζαχαροπλαστικής, μαγειρικής τέχνης και στελεχών μονάδων φιλοξενίας που απευθύνονται σε αυτούς που θέλουν να γίνουν, να ασχοληθούν είτε με το εστιατόριο είτε με την υποδοχή. Μέχρι τις 15 του μηνός γίνονται αιτήσεις ηλεκτρονικά, είναι πολύ εύκολο, χρειάζεται μόνο ένα πολιτήριο λυκείου και από εκεί και πέρα μοριοδοτούνται ανάλογα με τα προσόντα τους. Για παράδειγμα, αν έχουν αγγλικά, παίρνουν περισσότερα μόρια, ή αν έχουν προϋπηρεσίες στο επάγγελμα. Και συνεχίζονται οι αιτήσεις μέχρι τις 15 του μηνός και εσείως στα μέσα του Οκτωβρίου ξεκινά εκπαιδευτική περίοδος, διαιτήσει φίτηση.
0: Προϋποθέσεις.
1: Εννοείται για τη φίτηση.
0: Ναι.
1: Είναι 4 εξάμηνα και κάνουν μαθήματα κυρίως επαγγελματικά, δηλαδή εφαρμογής πάνω στον τουρισμό ανάλογα με την ειδικότητα. Από τον Οκτώβριο, όπως είπα, μέχρι το Μάιο, και το καλοκαίρι κάνουν πρακτική άσκηση σε ξενοδοχεία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι όλα τα παιδιά τοποθετημένα σε ξενοδοχεία 5 αστέρων και μεγάλες μονάδες και κάνουν την πρακτική τους άσκηση. Και χαίρομαι κιόλας, περνώντας τώρα το καλοκαίρι από τα ξενοδοχεία, που βλέπω ότι οι ξενοδόχοι τους κάνουν προτάσεις να μείνουν μετά και ως επαγγελματίες. Δηλαδή, έχετε δίκιο ότι η ζήτηση είναι τεράστια και η κατάρτιση βοηθά πάρα πολύ.
0: Πόσους σπουδαστές είχε πέρυσι η σχολή?
1: Είχαμε 130 παιδιά.
0: 130 παιδιά.
1: Ναι. Λιγότερα από το παρελθόν. Γιατί στο παρελθόν οι σχολές αυτές πρόσφεραν φιλοξενία.
0: Τα λεγόμενα οικοτροφία τα οποία είχαν, έτσι.
1: Και οι ανώτεροι.
0: Και οι ανώτεροι, βεβαίως. Και
1: η ασθενή εκπαίδευση.
0: Δηλαδή, ναι, παιδιά... Μα πείτε και χωροταξικά που έχετε πάει τώρα. Γιατί ξέρετε, όσοι έχουμε βιώσει αλλαγές σχολών, αναλόγως ποια είναι ή ποια είναι η κυβέρνηση ή ποιος είναι υπουργός. Έρχεται ο άλλος και λέει το ΑΕΔ για τη ΔΥΠΑ. Αλλάξει ο υπουργός, αλλάξει πάλι και αυτό το όνομα. Αλλά για να καταλάβουμε χωροταξικά τα που βρίσκεστε εσείς. Είστε στο ξενοχείο απέναντι στο θέρμα, είστε πιο πάνω εκεί που ήταν οι λεγόμενες εγκαταστάσεις που έχουμε χαθεί και εκεί μεταξύ ΕΤΑΔ που ανήκουν Υπουργείου Τουρισμού, κατά καιρούς ακούμε η αξιοποίηση. Πού βρίσκεστε εσείς?
1: Είμαστε στο πρώην ξενοδοχείο Θέρμα. Λέω συγκρότημα κτίριο Θέρμα, γιατί έχει την ιστορική ονομασία από το 1937 που το χτίσαμε οι Ιταλοί.
0: Είναι ανάμωσο ότι από εκεί ξεκίνησε να κάνει καριέρα και να τραγουδάει στην πισίνα του Θέρμε.
1: Είναι νεότερο μνημείο. Είναι
0: ανάμουσκορη.
1: Και ο Κωνσταντάρας με την ταινία.
0: Όλες παντού. Εκεί το οποίο θα παίζαμε και εμείς, μας έκανε στο Χόλιγουντ. Ναι, τέλος πάντων. Άρα εκεί βρίσκεστε, έτσι.
1: Συνδυάζουμε λοιπόν και την ιστορία, αλλά γίνει και ξενοδοχείο, που σημαίνει ότι έχει όλες τις εγκαταστάσεις ενός ξενοδοχείου. Υποδοχή, μπαρ, εστιατόριο, μαγειρία και δωμάτια, τα οποία βέβαια τώρα τα μισά έχουν χρησιμοποιηθεί ως αίθουσες, τα υπόλοιπα είναι κενά και τα χρησιμοποιούμε πιο πολύ για την εργαστηριακή, έτσι, άσκηση των παιδιών. Δηλαδή να μάθουν να στρώνουν και το καθεξής.
0: Άμεση επαγγελματική.

0: κατάσταση και ειδικά σε κάποιους τομείς όπου έχουν να κάνουν δηλαδή ενώ με την εστίαση, έτσι, ή την Παρασκευή, οι ζαχαροπλάστες, οι αρτοποιοί, μιλάμε στα φόρτα τους ως επάγγελμα. Παντού.
1: Τι λέτε, είμαι καινούριος εδώ στη Ρόδο εγώ, με κάποιους μήνες, δεν έχω κλείσει χρόνο και το φαινόμενο Ρόδος μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση και μάλιστα έχω να πω και μια λέξη ότι είναι brand name. Δηλαδή, χτίστηκε ο τουρισμός εδώ, έχει ιστορία, έχει το μέρος, δηλαδή ο λόγος για να έρθει κάποιος να φοιτήσει εδώ δεν είναι μόνο ότι θα πάει σε μια σχολή, είναι ότι όλη η περιοχή εδώ είναι γαλουχημένη στον τουρισμό. Μπορεί να τον υποστηρίξει, δηλαδή δεν έρχεσαι μόνο να εκπαιδευτείς τον τουρισμό, τον ζεις τον τουρισμό από μέσα. Αυτό το πράγμα γίνεται μόνο στη Ρόδο, πουθενά άλλου εδώ στην Ελλάδα. Είναι τυχερά δηλαδή τα παιδιά που έρχονται, απλά σίγουρα τώρα η νεολαία, μια καινούρια γενιά, έχει και άλλες προτιμήσεις, επαγγελματικά ενδιαφέροντα, σίγουρα η τουριστική εκπαίδευση έχει ανοίξει, δεν παρέχεται μόνο από το Υπουργείο μας, υπάρχει και από το Υπουργείο Παιδείας, από το ΔΥΠΑ, υπάρχουν ιδιωτικές σχολές, οπότε υπάρχουν πολλές επιλογές για τα παιδιά.
0: Να σας ρωτήσω, έχουν προνόμια, δηλαδή εννοώ ότι όταν εγώ έχω ένα πτυχίο το οποίο είναι από μια συγκεκριμένη σχολή του κράτους που διασφαλίζει ότι ακολουθώ την κατάλληλη εκπαίδευση από ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί, αυτό μου δίνει τη δυνατότητα προτιμησιακά να είμαι πρώτη επιλογή για σημαντικές θέσεις σε μια ξενοδοχειακή μονάδα ή είναι ότι θέλει το αφεντικό. Το λέω με αυτόν τον τρόπο.
1: Η αγορά εργασίας δεν ενδιαφέρεται για τα τυπικά προσόντα, τα ακαδημαϊκά. Αυτά τελικά καταλήγουν μόνο αν πρόκειται για κάποιον που θέλει να κάνει ακαδημαϊκή καριέρα ή για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί στο δημόσιο. Στην αγορά μετράει η αποτελεσματικότητα.
0: Είναι σκληρή.
1: Δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και κουλτούρα, τουριστική συνείδηση. Αυτά τα τρία. Δηλαδή γνώσεις σίγουρα που χρειάζονται, δεξιότητες να ξέρει να κάνει κάτι, αυτόν τον ενδιαφέρει και να έχει και τουριστική συνείδηση, δηλαδή επαγγελματισμό, ευγένεια, να μπορεί να στέκεται απέναντι σε, να προσφέρει φιλοξενία δηλαδή.
0: Βλέπω διαφορές και σε αυτό, έτσι, δηλαδή εννοώ ότι καταλαβαίνεις από έναν άνθρωπο ο οποίος επαγγελματικά μαθαίνει τη δουλειά, ποια είναι τα στάνταρ, ποια είναι η συμπεριφορά του και καταλαβαίνεις και από έναν ο οποίος ξαφνικά μπήκε στο επάγγελμα ή το κάνει ως έκτακτο βοήθημα και έχει, το λέω με συγχωρείτε, black night, η μαύρα μεσάνυχτα, midnight θα λέγα, σχετικά με το πώς διαχειρίζει τον πελάτη. Δηλαδή εδώ είναι ουσιαστικές διαφορές, αλλά ισχύει αυτό.
1: Αυτό είναι το στίχημα.
0: Γιατί, λέμε για τη φιλοξενία, έτσι. Η φιλοξενία έχει χαθεί όταν αναγκάζεσαι να έχεις προσωπικό και δεν είναι τίποτα το μειωτικό, αλλά δεν έχουν την κουλτούρα αυτή την επαγγελματική, ποιος είναι ο ξένος σεφ και τι κάνει δηλαδή.
1: Και ξέρετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο στη φιλοξενία. Όλα συμμετέχουν. Από το αεροπλάνο που θα κατέβει, τον ταξιτζή που θα το πάρει, τον καθαριστή που θα δει στο δρόμο, το φανάρι που θα σταματήσει και θα περάσει ένας υπάλληλος. Όλοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαμόρφωση αυτής της εικόνας φιλοξενίας. Άρα όλοι έχουν συλλογική ευθύνη. Αλλά πολύ περισσότερο αυτοί που εργάζονται πίσω από αυτό. Και αυτό θέλει ο επιχειρηματίας. Ο εργοδότης θέλει κάποιον που να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος. Και αυτές οι σχολές, επειδή έχουν αυτή την κουλτούρα την τουριστική που έχει γεννηθεί εδώ και ένα αιώνα, παραμένουμε σε αυτές τις αρχές και τις υπηρετούμε πάρα πολύ πιστά.
0: Ναι. Πάντως συζητάμε γιατί πρόσφατα είχα ανθρώπους οι οποίοι περάσαν από την Αστέρ. Και η Αστέρ γνωρίζει
1: ιστορική
0: μια απίστευτη, ναι, ιστορική, αλλά μια απαξίωση. Δηλαδή χτυπούσαν τα κεφάλια τους άνθρωποι οι οποίοι είτε έχουν διδάξει είτε έχουν περάσει από την Αστέρ και έχουν γίνει σημαντικά στελέχη. Αυτό το κομμάτι σε μια χώρα, σας ρωτάω γενικά, δεν θέλω να το επιρρύψω οποιαδήποτε ευθύνη σε οποιαδήποτε κυβέρνηση ή την παρούσα κυβέρνηση, ιστορικά να έχει τον τουρισμό να είναι μεγάλη, δεν άρεσε και στον Αβραμόπουλο, τι να κάνουμε κύριε Αβραμόπουλε, το μεγάλο κεφάλαιο του τουρισμού, μεγάλη βιομηχανία που ενοχλείται ο κύριος Αβραμόπουλος. Και να μην έχει μια ανώτερη σχολή ή να μην έχει κάνει ακόμα κάποια βήματα, αυτό πώς ερμηνεύεται κύριε Στεφανακίδη, γιατί είστε μέρος αυτού, έτσι, του προσωπικού το οποίο θέλει μια, έχει γνώση γύρω από τον τουρισμό.
1: Εντάξει, αυτά σίγουρα είναι οι επιλογές πολιτικές.
0: Κανονίστε με σας στείλουν στον Εύρο, από εκεί δεν ήρθατε.
1: Να βάζουμε.
0: Μη σας στείλουμε και τον Πάνο, τον οποίο είναι άνετος για τον Εύρο.
2: Μακάρι, πότε.
0: Ναι.
1: Για να λειτουργήσει, οι σχολές αυτές γενικώς είναι σύνθετες, δεν είναι θεωρητικό το πλαίσιο τους. Επειδή έχουν εργαστήρια, έχουν ανάγκες λοιπόν σε υποδομή, εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό. Κάτι τα οποία, πράγματα τα οποία έχουν κόστος. Εγώ νομίζω ότι έχασε ένα μέρος της έγκλης της, γενικά η δική μας τουριστική εκπαίδευση, από την οικονομική κρίση και μετά. Λόγω της έλλειψης πόρων, λόγω του περιορισμού δηλαδή των πόρων, οι οποίοι σιγά σιγά ξανάρχονται βέβαια, αλλά με πιο διαχειρίσιμο τρόπο. Μπαίνουμε δηλαδή ίσως τώρα σε ένα πιο σωστό πλαίσιο, όπως έπρεπε να είχαμε χρόνια μπει.
0: Πάντως εσείς δεν έχετε την ίδια αγωνία με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς έχουμε και εμείς δημοσιογράφους. Δηλαδή μιλάμε ChatGPT, κάθε μέρα διαβάζετε κείμενα, μέχρι και θιά μου η οποία έχει μία ηλικία, παίρνει το κινητό, μπαίνει στην εκκλησία και μου δίνει αναλυτικό ρεπορτάζ. Δεν είναι και κατά γειτόνισσα. Γράφει και στο ChatGPT απίστευτα κείμενα.
1: Το AI μπορεί να δώσει την
0: δεν
1: συνταγή.
0: Δεν έχετε τέτοια προβλήματα δηλαδή.
1: Θέλετε συνταγή,
0: χέρια.
1: Δεν μπορεί να μαγειρέψει.
0: Ναι, ακριβώς. Θέλετε χέρια. Δηλαδή πράκτης, όπως λέμε. Εφαρμογή.
1: Σίγουρα το επάγγελμα αυτό, όσο και να θα έλεγα ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να είναι εργαλείο στα χέρια μας, που σίγουρα χρησιμοποιείται για το marketing.
0: Έτσι
1: χρησιμοποιείται πάρα πολύ στα ξενοδοχεία, φυσικά για το πελατολόγιο, γενικά για ψηφιακές
0: λειτουργίες. Ναι, οι αλγόριθμοι είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν.
1: Αλλά η προσωπική επαφή είναι αναντικατάστατη. Είναι αντικατάσταση.
0: Να σας πω κάτι. Δεν από αυτό, τα στοιχεία εσωτερικά έχετε μία εικόνα, δηλαδή ενώ σχετικά με τις αιτήσεις παρακολουθείτε, έχετε μία εικόνα τι γίνεται για το ενδιαφέρον.
1: Κεντρικά, στην κεντρική πλατφόρμα έχουμε αιτήσεις για όλα τα τμήματα. Δεν έχουμε πιάσει το όριο βέβαια. Πάντα ως Έλληνες σίγουρα όλοι περιμένουν τις τελευταίες μέρες δυστυχώς.
0: Ναι. 15 του μήνα λίγη προθεσμία.
1: Μπορεί δηλαδή και τις 2-3 τελευταίες μέρες να έχουμε μια σειρά.
0: Λάς μινουτάδες είμαστε στην Ελλάδα.
1: Οπότε καλό είναι που ενημερώνεται ο κόσμος και τα παιδιά που ενδιαφέρονται να ξέρουν ότι υπάρχει αυτή η σχολή, ειδικά με τις μετονομασίες και όλες πολλά μπερδεύονται δηλαδή τώρα πλέον. ΣΑΕΚ τουρισμού Νοτίου Αιγαίου. Προσθέσαμε και τη λέξη πειραματική και κάναμε μια.
0: Ναι, αυτό τώρα πειραματική σχολή.
1: Εγώ γι' αυτό το είπα στην Αλέξανδρα.
0: ΨΑΕΚ δηλαδή. ΨΑΕΚ πειραματική σχολή. Έτσι, ανώτερη επαγγελματική κατάρτιση. Τουρισμού Νοτίου Αιγαίου δηλαδή. Πολλοί τίτλοι.
1: Θα μπούμε σε μια φάση έτσι. Η πειραματική σημαίνει ότι θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε.
0: Σε τι πειραματική
1: Πειραματική σημαίνει ότι έχουμε τώρα τη δυνατότητα να αναπτύξουμε άλλες ειδικότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς.
0: Όπως.
1: Ήδη λειτουργεί μια ειδικότητα η οποία αφορά αποκλειστικά και μόνο το room division, μόνο την υποδοχή και το housekeeping. Μια αντίστοιχη μπορεί να δημιουργηθεί για τη γαστρονομία, ελληνική γαστρονομία, δηλαδή μαγειρική με εξειδίκευση στην ελληνική γαστρονομία. Ή το F&B, την εστίαση, την πολυτελή εξυπηρέτηση πελατών στο εστιατόριο. Αυτά όλα θέλουμε να τα δουλέψουμε, εμείς τουλάχιστον στη σχολή της Ρόδου, σε συνεργασία με τους φορείς. Δηλαδή σήμερα κιόλας που μιλάμε, το απόγευμα έχω μια συνάντηση με το επιμελητήριο Δωδεκανήσου και θα έχω και με την Ένωση Ξενοδόχων, με σκοπό αυτό να αποκτήσουμε θεσμικά ρόλο και εμείς, αλλά να αντλήσουμε και τις ανάγκες της αγοράς. Ναι. Μπορούμε και εμείς να κουμπώσουμε την εκπαίδευση στην πράξη.
0: Ναι. Ότι θα πρέπει και ήδη λίγο να ανασκουμποθούμε, διότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθεί το ΕΒΕΔ να τρέξει το περίφημο Aegean Cuisine. Εάν δει κανείς τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν συνολικά, είναι από τη μία έχει το αισιόδοξο, από την άλλη απογοητευτικό. Όταν ακούσω ότι έχουμε 10.000 π.χ. επιχειρήσεις εστιατόρια και από αυτές συμμετέχουν 300 στο Aegean Cuisine. Δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Ενώ η γαστρονομία είναι μια τάση η οποία παγκόσμια κάνει τη διαφορά και τρέχουμε και διεκδικούμε την παρουσία μας, τη συμμετοχή μας, την ίδια ώρα όλοι μία πατάτα δίνουν σε κάποια από τα μαγαζιά.
1: Πρέπει η ενημέρωση να είναι διαρκής. Είμαστε στον αιώνα της πληροφορίας και επειδή ο κόσμος δέχεται πολλή πληροφορία, πρέπει συνεχώς να επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Δηλαδή πρέπει να επιμένουμε. Η επιμονή φέρνει το αποτέλεσμα. Δεν είναι σαν να κάνουμε ένα νόμο και να περιμένουμε να εφαρμοστεί μόνος του. Πρέπει να όλοι να συντελούν στην ίδια κατεύθυνση.
0: Φαντάζομαι μια ζωή στον τουρισμό, αν σας έλεγε κανείς ποια είναι τα στρεβλά και έχοντας πλέον και τη δυνατότητα 10 μήνες να αξιολογείτε την πορεία της Ζώδου. Πέρα από το σημαντικό, το μεγάλο, υπάρχει και μια καθημερινότητα, υπάρχει και μια τριβή, υπάρχουν και πολλά ζητήματα τα οποία, αν θέλετε, δεν βαίνουν καλώς. Ποια είναι αυτά, ποια είναι τα τρωτά σημεία?
1: Η Ρόδος, μιλάμε τώρα για ένα νησί που έχει περίπου, αν δεν κάνω λάθος, ο συνάδελφος να μου πει 150.000 κρεβάτια.
0: Ναι, 150.000 κατοίκους, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι.
1: Κρεβάτια.
0: Και κρεβάτια, βεβαίως. 829, προσπαθώ να επικοινωνήσουμε τα στοιχεία.
1: Πόσες επιχειρήσεις.
0: Ξενοδοχείες και μονάδες,
1: ναι,
0: ή καταλήμματα.
1: Βάζετε και τις λιγότερων αστέρων.
0: Ναι, δεν έχω λιγότερο. Δεν βάζω τα Airbnb, δεν βάζω άλλο κομμάτι.
1: Ναι, μιλάμε τώρα. Το νούμερο ένα θέμα είναι η διαχείριση γενικώς του πληθυσμού,
0: ναι,
1: και όχι μόνο του προσωπικού, η διαχείριση του πληθυσμού, δηλαδή το πώς κινείται, πού μένει, με τι πόρους ζει όλους αυτός, έτσι, ακόμα και το νερό, ακόμα και οι αποχετεύσεις, όλα αυτά είναι, νομίζω δεν είναι εύκολο για μια πολιτιακή αρχή να τα διαχειριστεί και,
0: ναι,
1: και αυτό μετά επιφέρει και άλλα προβλήματα τα οποία φαίνονται στους τουρίστες, η καθαριότητα, η ασφάλεια, τα συγκοινωνιακά μέσα. Νομίζω ότι εκεί είναι το διακύβευμα, το πώς θα διαχειριστούμε, όχι το πώς θα μειώσουμε, γιατί και αυτό είναι μια πάντα μια πρόταση, ότι μήπως αντί για την ποσότητα πρέπει να εστιάσουμε στην ποιότητα, να κάνουμε niche marketing, να εστιάσουμε δηλαδή.
0: Ναι, αλλά αυτό πώς μπορεί να γίνει όταν συνεχώς υπάρχουν περιθώρια στο νησί, ότι
1: μόνο αν δεν δίνονται καινούργιες άδειες.
0: Αυτό. Ναι, αυτό δεν γίνεται. Εδώ λέγαμε για το χωροταξικό και πριν, όταν λέω άλλος βλέπει ότι δεν μπορεί να έχει περισσότερο από 350 δωμάτια στην Νότια Ρόδο ή ακόμη και σε άλλες ζώνες, σου λέει ότι δεν βγαίνω. Άρα. Ποιες άδειες, δηλαδή αυτό έχει ακόμα περιθώρια ανάπτυξης, αντιλαμβάνομαι αγαπητέ Πάνο. Πώς μπορεί να το ελέγξει
2: αυτό? Αυτά είναι
0: το
2: τα ζητήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσει ένα
0: το χωροταξικό
2: τουρισμό. Γι' αυτό
0: δεν το έκανε.
2: Δεν μπορεί να μπαίνει με τεχνικιστικούς όρους.
0: Ναι.
2: Όχι τεχνικούς όρους, τεχνικιστικά κόλπα είναι αυτά. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα τα έχει πιάσει μόνο ως θεωρία. Αν η θεωρία μεταφραστεί στην πράξη, δεν είναι ότι συμπίπτουν τα δύο αυτά πεδία. Καταλάβατε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μιλάμε συνεχώς με τεχνικούς όρους. Κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε και άλλες οραματικές πολιτικές, οι οποίες να μεταφραστούν σε τεχνικούς όρους, πραγματικούς όμως τεχνικούς όρους. Έβαλε πολλά σοβαρά ζητήματα ο κύριος Στεφανακίδης. Και χαίρομαι που ακούω μια πολύ ήρεμη και,
0: ναι, ναι,
2: και τεκμηριωμένη φωνή, ναι, πραγματικά,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Επαυξάνω.
2: Ναι, έτσι, έχετε την ίδια αίσθηση και εσείς. Τώρα γνωριστήκαμε τον κύριο Στεφανακίδη. Βλέπω μια ήρεμη και πολύ τεκμηριωμένη φωνή και φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε για να μείνει εδώ.
0: Ναι, φαντάζομαι τώρα.
2: Λοιπόν,
0: δεν φεύγουν και πάρα πολύ, αν το ξέρετε.
1: Όσοι πίνουν το νερό, μου είπανε.
0: Όσοι πίνουν το νερό από το Ροδίνι, δεν φεύγουνε. Του Ροδινιού πρέπει να πέφτει νερό. Αν δεν έχετε πει από το Ροδίνι, να πάτε. Το Ροδίνι είναι αυτό το οποίο μένει.
1: Έχω κάνει πρόβες εκεί.
0: Κάντε πρόβες.
2: Μακάρι να έχετε μια πολύ συνεργασία με τους φορείς, καλή συνεργασία, διότι αυτά είναι τα πραγματικά ζητήματα, πώς θα στραφούμε στην ποιότητα παρά στην ποσότητα. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο για τον τουρισμό της Ρόδου. Λοιπόν, ελπίζω ότι αν όλοι οι φορείς διπλώσουν τα μανίκια, το επιμελητήριο είναι ένας από αυτούς, θα μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε και άλλα πράγματα από αυτά που έχουμε στο κεφάλι μας.
0: Λοιπόν, κύριε Στεφανακίδη, χαρήκαμε ιδιαίτερα και την παρουσία σας και για το
1: όσα
0: υπόθηκαν. Θα σας σημειώσουμε από αυτούς που όταν ανοίγουμε θέματα τουρισμού έχουν και πρέπει να έχουν εκεί παρουσία και γνώση και άποψη. Λοιπόν, και τώρα το επόμενο ραντεβού το κάνετε στον Εύρο, επειδή έχετε και δύο μια καταγωγή από εκεί ψηλά. Εντάξει, στην ίδια γραμμή είμαστε δηλαδή, ενώ στην νοητή ευθεία. Πώς το λέει ο φίλος μου ο
1: Παναγιώτης? Καταρχήν είμαστε ακρίτες.
0: Ναι, κύριε. Vertical corridor, δηλαδή κάθετος διάδρομος.
2: Ναι,
0: το λέει με την ιδιαίτερη έννοια.
2: Χωρίς να κάνουμε τη χειρονομία.
0: Χωρίς τη χειρονομία, λοιπόν. Οπότε, καλό κουράγιο. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ σε όλους σας.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στο Καστέλο ριζοστρέφεται το ενδιαφέρον εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Ακριτικό νησί, προκειμένου να παραστήσει τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Με το Δήμο να δηλώνει έτοιμος να τον υποδεχθεί και να θέσει στο επίκεντρο μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση και τη στέγαση του προσωπικού που υπηρετεί στη Μεγίστη. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταβεί επίσης στη Ρο και τη Στρογγύλη και να αποτίσει φόρο τιμή στην κυρά της Ρο. Αναμένουμε τον Πρωθυπουργό, είμαστε έτοιμοι, δηλώσει στο κόσμο ο Δήμαρχος Καστέλο Ρίζου Νίκος Ασβέστης. Επισημένοντας την ανάγκη να δοθούν λύσεις στα διαχρονικά προβλήματα του νησιού. Σημαντική εξέλιξη, όπως είπε, αποτελεί απόφαση της Βουλής να αναλάβει την επισκευή δύο κατοικιών στο νησί, προκειμένου να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και εκπαιδευτικών. Το συνολικό κόστος των εργασιών ανέρχεται σε 150.000 ευρώ. Παράλληλα, ιδιαίτερα θετική είναι η εξέλιξη σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του Ιατρείου Μεγίστης. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 4 γιατρούς προκειμένου να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο και πλέον από η διαδικασία επιλογής. Εφόσον ολοκληρωθεί μετά από πολλά χρόνια, το Ιατρείο Μεγίστης θα διαθέτει δύο γιατρούς. Ωστόσο, ο Δήμος Καστελορίζου ζητά να αντιμετωπιστεί συνολικά και το ζήτημα της στέγασης του προσωπικού. Με τον Νίκο Ασβέστη να θέτει στο τραπέζι την ανάγκη αξιοποίησης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δημιουργίας νέων υποδομών. Συγκεκριμένα, πρότεινε την κατεδάφιση των 21 εργατικών κατοικιών που βρίσκονται στο Καστελόριζο, καθώς έχουν κριθεί επικίνδυνες, και την κατασκευή νέων κτιρίων στη θέση τους. Στις αρχές του 2027 αναμένεται να είναι διαθέσιμες οι 9 κατοικίες στην ΚΟ που προορίζονται για τη στέγαση ιατρών, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος επισκέφθηκε το κτίριο και ενημερώθηκε για την πορεία της διαδικασίας. Οι κατοικίες χρειάζονται εργασίες ανακαίνησης και συντήρησης, με μέλη της Ένωσης Ξενοδοχών ΚΟ να δηλώνουν πρόθυμα να συμβάλλουν ως ιδιώτες, προκειμένου να επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων. Απομένουν παράλληλα τα απαραίτητα τυπικά και γραφειοκρατικά βήματα για την αξιοποίησή τους. Ο κ. Χατζημάρκο σημείωσε ότι η παροχή στέγης μπορεί να λειτουργήσει ως ένα επιπλέον κίνητρο για την προσέλκυση ιατρών στο νησί. Τόνισε πως θα πρέπει να προβλέπεται στις σχετικές προκηρύξεις του Υπουργείου Υγείας. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία της πρότασης για την ένταξη του πιλωτικού προγράμματος που αφορά την επιδότηση των αλλοιών για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανατίδης. Όπως ανέφερε, η Περιφέρεια βρίσκεται σε συνεννόηση με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το οποίο συμμετέχει στη σχετική σύμπραξη, με τις διαδικασίες να βρίσκονται πλέον στο τελευταίο στάδιο πριν από την υποβολή της πρότασης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόταση θα περάσει από την Επιτροπή Περιφερειών προκειμένου να εγκριθεί. Στη συνέχεια θα υποβληθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία βρίσκεται, όπως επισήμανε ο κ. Ζανετίδη, στο τελικό της στάδιο, δεν έχει ακόμα αποφασιστεί πότε ακριβώς θα ξεκινήσει το πρόγραμμα. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί προβληματισμό στους επαγγελματίες αλλοίς της Ρόδου. Ο πρόεδρος των αλλοίων Ρόδου, Μιχάλης Λιμπέρης, υπογράμμισε μιλώντας στο Κόσμος ότι οι αλλοίοι περίμεναν πως το πιλωτικό πρόγραμμα θα ξεκινούσε από τέλη Σεπτεμβρίου. Ο ίδιος περιγράφει μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση για τους αλλοίοι, καθώς η παρουσία του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές της Ρόδου είναι πλέον ιδιαίτερα αυξημένη. Την ανάγκη άμεση στελέχωση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Καρπάθου με λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή και ψυχολόγο. Αναδεικνύει με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο βουλευτής δωδεκάνησου της Νέας Δημοκρατίας Μάνος Κόνσολας. Ο κ. Κόνσολας ζητά την κάλυψη των κενών εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Την ανάγκη να διασφαλιστεί το δικαίωμα των κατοίκων των μικρών και ακριτικών νησιών να παραμένει. Αναδεικνύει με παρέμβασή του ο Δήμαρχος Χάλκης Ευάγγελος Φραγκάκης. Με αφορμή τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τις νησιωτικές περιοχές, ο κ. Φραγκάκης επισημαίνει ότι οι ιδιαιτερότητες της μικρονησιωτικότητας απαιτούν στοχευμένες πολιτικές και ουσιαστική στήριξη. Το πράσινο φως από το Υπουργείο Πολιτισμού έλαβαν οι μελέτες για την αποκατάσταση του ιστορικού ναού του Αγίου Σπυρίδωνα στην πλατεία Αθηνά στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, καθώς και για τη συντήρηση των τοιχογραφιών και των επιχρησμάτων του. Στις 23 έως 25 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο το Roads Pre-Forum Πολιτισμού και Τουρισμό, με στόχο να φέρει πιο κοντά τον πολιτισμό, τον τουρισμό, την αυτοδιοίκηση αλλά και την τοπική κοινωνία. Η διοργάνωση της Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλογών Ρόδου περιλαμβάνει μελέτη για τη σύνδεση πολιτισμού και τουρισμού, ενώ οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα και την Κύπρο θα γνωρίσουν την πολιτιστική ταυτότητα και την παράδοση του νησιού. Η δράση στηρίζεται από την Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου, το Δήμο Ρόδου και τη Δερμαέ. Ζέστος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
5: Κόσμος 938.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμ σε νελάδι παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
10: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, με την αγορά 2 προϊόντων, παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 9.38. Ξυπνάς λίγο πιο εύκολα. Όχι επειδή κοιμήθηκες παραπάνω, αλλά επειδή απέκτησες το κρεβάτι και το στρώμα των ονείρων σου από τα Practicer. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Α, μου. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις.
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου. Μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
10: Μοσχαρίσιο σκυμάς, μόνο 10,45 το κιλό.
11: Σκληρό τυρί ριγκατέλο, μόνο 11,60 το κιλό.
12: Φέτα τρυπόλεως, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,49.
13: Μπουγατσάκι με κρέμα, ελωμάς, 800 γραμμάρια, μόνο 2,35.
14: Μακαρόνια νούμερο 2. Η νούμερο 10 και κρυθαράκι ελωμάς 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
15: Μαλακτικά σουπλίν 60 μεζούρες, μόνο 3,79.
16: Χαρτί κουζίνα στενέρο 1 κιλό, μόνο 3,10.
17: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
18: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
19: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
0: Ακού Κόσμος 938.
20: Κόσμος ειδήσεις.
21: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στο Καστελόριζο στρέφεται το ενδιαφέρον εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Ακριτικό νησί, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταβεί επίσης στη Ρο και τη Στρογγύλη και να αποτίσει φόρο τιμή στην κυρά της Ρο. Έτοιμο να υποδεχθεί τον Πρωθυπουργό, δηλώνει το Καστελόριζο με τον Δήμαρχο Νικό Ασβέστη να ζητά λύσεις στα διαχρονικά προβλήματα του νησιού. Στο επίκεντρο, όπως επισήμανε στο Κόσμος, στελέχωση του Ιατρείου Μεγίστης και η στέγαση γιατρών, συλλευτών και εκπαιδευτικών. Στις αρχές του 2027 αναμένεται να είναι διαθέσιμες οι 9 κατοικίες στην ΚΟ που προορίζονται για τη στέγαση γιατρών, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος επισκέφθηκε το κτίριο και ενημερώθηκε για την πορεία της διαδικασίας. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η πρόταση για την επιδότηση των αλλιέων για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, όπως δήλωσε το Κόσμος ο αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνας Ζανετίδης. Ωστόσο, δεν έχει ακόμα καθοριστεί ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, προκαλώντας προβληματισμό στους αλλιείς της Ρόδου. Στην Πάτμο θα αποσταλεί ιατρικό κλιμάκιο από την ΑΜ και Γαλινός για τις δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Οι κάτοικοι θα έχουν πρόσβαση σε ειδικούς γιατρούς όπως παιδίατρο, οφθαλμίατρο και οδοντίατρο, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν σε άλλα νησιά.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
1: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Λουκάνικα καπνιστά Νάκερ, 38% φθηνότερα, 5,19. Σπανάκι, 28% φθηνότερα, 1,25. Κάψουλες εσπρέσο Forte Lungo, 21% φθηνότερα, 2,99. Και όλα τα φρέσκα λαχανικά από τη μόνιμη γάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
4: Μπύρα Μύθος Φιάλη 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 5 λεπτά.
5: Νερό Άβρα, συσκευασία 6 επί 1,5 λίτρο, μόνο 1,42.
6: Μπακάρτι Κάρτα Μπλάνκα, 1 λίτρο, μόνο 17,90.
7: Μαγιονέζα Classic Condito, 5 λίτρα, μόνο 12,60.
8: Chopped Pork Duck, 1810 γραμμάρια, μόνο 10,60.
9: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club Greta Farms, μόνο 4,75 το κιλό.
10: Τσιπούρα φιλέτο IQF Ωκεανός, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 10,64 το κιλό.
11: Και γαρίδες νούμερο 1 Ατλαντικού Avamet, μόνο 14,90 το κιλό.
12: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
13: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
14: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
15: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της ΚΑΙΡ.
16: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400. Μόνο από την ΚΑΙΡ.
17: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
18: Ακού Κόσμος 938.
19: Κόσμος Ειδήσεις.
20: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο Καστελόριζο στρέφεται το ενδιαφέρον ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταβεί επίσης στη Ρόκια τη Στρογγύλη για να αποτίσει φόρο τιμής. Έτοιμο να υποδεχθεί τον Πρωθυπουργό, δηλώνει το Καστελόριζο με τον Δήμαρχο Νίκο Ασβέστη να σταλίσει στα διαχρονικά προβλήματα του νησιού. Στο επίκεντρο, όπως επισήμανε στο Κόσμος, η στελέχος του Ιατρείου Μεγίστης και η στέγαση ιατρών, νοσηλευτών και εκπαιδευτικών. Στις αρχές του 2027 αναμένεται να είναι διαθέσιμες οι 9 κατοικίες στην ΚΟ που προορίζονται για τη στέγαση γιατρών, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η πρόταση για την επιδότηση των αλλοιών για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, όπως δήλωσε στο Κόσμο ο Αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνας Ζανετίδης. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Στην Πάτμο θα αποσταλεί ιατρικό κλιμάκιο από την ΑΜΚΕ Γαλινός για δωρεάν εξετάσεις στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Οι κάτοικοι θα έχουν πρόσβαση σε ειδικούς γιατρούς όπως παιδίατρο, οφθαλμίατρο και οδοντίατρο.
19: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανέ, εσπεριδοειδών, 300 γραμμάρια, 3 και 12. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 2 και 90. Θράκης γεύσης ομοπλάτη χοιρινή, 5 και 69 το κιλό. Κίγνος πασάτα, 7%, 3 επί 500 γραμμάρια, 1 και 49. Αγκρίνο ρύζι λαΐς, 500 γραμμάρια, 1 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Απολαμβάνεις να γυρνάς σπίτι. Όχι επειδή είχες μια δύσκολη μέρα, αλλά επειδή έχεις τον τέλειο καναπέ από τα Practicer για να δεις την αγαπημένη σου σειρά. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδο ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στο Καστελόριζο στρέφεται το ενδιαφέρον εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Ακριτικό νησί, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταβεί επίσης στη Ρο και τη Στρογγύλη και να αποτίσει φόρο τιμή στην κυρά της Ρο. Έτοιμο να υποδεχθεί τον Πρωθυπουργό, δηλώνει το Καστελόριζο με τον Δήμαρχο Νικό Ασβέστη να ζητά λύσεις στα διαχρονικά προβλήματα του νησιού. Στο επίκεντρο, όπως επισήμανε στο κόσμο, στελέχωση του Ιατρείου Μεγίστης και η στέγαση γιατρών, συλλευτών και εκπαιδευτικών. Στις αρχές του 2027 αναμένεται να είναι διαθέσιμες οι 9 κατοικίες στην ΚΟ που προορίζονται για τη στέγαση γιατρών, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος επισκέφθηκε το κτίριο και ενημερώθηκε για την πορεία της διαδικασίας. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η πρόταση για την επιδότηση των αλλιέων για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, όπως δήλωσε το Κόσμος ο Αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνας Ζανετίδης. Ωστόσο, δεν έχει ακόμα καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, προκαλώντας προβληματισμό στους αλλιείς της Ρόδου. Στην Πάτμο θα αποσταλεί ιατρικό κλιμάκιο από την ΑΜ και Γαλινός για τις δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Οι κάτοικοι θα έχουν πρόσβαση σε ειδικούς γιατρούς όπως παιδίατρο, οφθαλμίατρο και οδοντίατρο χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν σε άλλα νησιά.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τώρα η οργάνωση βρίσκει τον χώρο της σε κάθε υπνοδωμάτιο. Με μείον 20% σε επιλεγμένες σιρταριέρες στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. IKEA.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
5: Coca-Cola Zero, συσκευασία 2x1,5 λίτρο με 400 ml δώρο, μόνο 2,79.
6: Μπύρα Αλφα, βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,30.
7: Μανιτάρια κομμένα Limburg, 2,5 κιλά, μόνο 4,40.
8: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, συσκευασία 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
9: Τυρί Ένταμ σε φέτες Ρώσο, 500 γραμμάρια, μόνο 2,36.
10: Κρέμα γάλακτος Άρλα Pro, 1 λίτρο, μόνο 4,10.
11: Βιτάμ Soft, 2 κιλά, μόνο 6,75.
12: Και φιλέτο κοτόπουλο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,40 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
17: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
16: Και ηρεμία.
17: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
18: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
19: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
20: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
21: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
22: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
23: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
24: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
2: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Στο Καστελόριζο στρέφεται το ενδιαφέρον εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Ακριτικό νησί, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταβεί επίσης στη Ρόκια τη Στρογγύλη για να αποτίσει φόρο τιμής. Έτοιμο να υποδεχθεί τον Πρωθυπουργό, δηλώνει το Καστελόριζο με τον Δήμαρχο Νίκο Ασβέστη να σταλίσει στα διαχρονικά προβλήματα του νησιού. Στο επίκεντρο, όπως επισήμανε στο κόσμο, η στελέχος του Ιατρείου Μεγίστης και η στέγαση ιατρών, νοσηλευτών και εκπαιδευτικών. Στις αρχές του 2027 αναμένεται να είναι διαθέσιμες οι 9 κατοικίες στην ΚΟ που προορίζονται για τη στέγαση γιατρών σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η πρόταση για την επιδότηση των αλλοιών για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, όπως δήλωσε στο κόσμο ο Αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνας Ζανετίδης. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Στην Πάτμο θα αποσταλεί ιατρικό κλιμάκιο από την ΑΜΚΕ Γαλινός για δωρεάν εξετάσεις στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Οι κάτοικοι θα έχουν πρόσβαση σε ειδικούς γιατρούς όπως παιδίατρο, οφθαλμίατρο και οδοντίατρο.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
3: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
2: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
3: Τολμήστε το.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ο Κοτσόβολος στη Ρόδα ανακαινίστηκε και το γιορτάζουμε με μία προσφορά που δεν πρέπει να χάσεις. Από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου με την αγορά 2 προϊόντων παίρνεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Σε περιμένουμε. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι, θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα οικογενειακή μαργαρίτα 770 γραμμάρια 5,19. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Πασιάς μορταδέλα Ιταλίας 7,99 το κιλό. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,45. Κρίς τόστιμο στα Ρένιο 380 γραμμάρια 1,15. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Μαγειρεύεις κάθε μέρα. Όχι επειδή ανακάλυψες ένα καινούριο χόμπι, αλλά επειδή η νέα σου κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές από τα Practiker σε κάνει δημιουργικό. Γιατί κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι που φαντάζεσαι. Ανακάλυψε έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, διακοσμητικά και δεκάδες άλλες επιλογές σε μεγάλη ποικιλία, ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές. Practiker αλλάζει το σπίτι.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στο Καστελόριζο στρέφεται το ενδιαφέρον εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Ακριτικό νησί, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταβεί επίσης στη Ρο και τη Στρογγύλη και να αποτίσει φόρο τιμή στην κυρά της Ρο. Έτοιμο να υποδεχθεί τον Πρωθυπουργό, δηλώνει το Καστελόριζο με τον Δήμαρχο Νικό Ασβέστη να ζητά λύσεις στα διαχρονικά προβλήματα του νησιού. Στο επίκεντρο, όπως επισήμανε στο Κόσμο, στελέχωση του Ιατρείου Μεγίστης και η στέγαση γιατρών, συλλευτών και εκπαιδευτικών. Στις αρχές του 2027 αναμένεται να είναι διαθέσιμες οι 9 κατοικίες στην ΚΟ που προορίζονται για τη στέγαση γιατρών, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος επισκέφθηκε το κτίριο και ενημερώθηκε για την πορεία της διαδικασίας. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η πρόταση για την επιδότηση των αλιέων για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, όπως δήλωσε το Κόσμος ο Αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνας Ζανετίδης. Ωστόσο, δεν έχει ακόμα καθοριστεί ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, προκαλώντας προβληματισμό στους αλιείς της Ρόδου. Στην Πάτμο θα αποσταλεί ιατρικό κλιμάκιο από την ΑΜ και Γαλινός για τις δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Οι κάτοικοι θα έχουν πρόσβαση σε ειδικούς γιατρούς όπως παιδίατρο, οφθαλμίατρο και οδοντίατρο χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν σε άλλα νησιά.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
1: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
0: Καλώς τους.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδότοπος.
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
3: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
3: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
2: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0400.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου.
8: Μπριζόλες χοιρινές λεμού, ελληνικές, μόνο 4,99 το κιλό.
7: Τυρί Γκούντα, νουνού φόρμα, μόνο 6,98 το κιλό.
8: Γάλα νουνού φάμιλι, πλήρες ή ελαφρύ, 1,5 λίτρο, μόνο 2,19.
7: Βακαλάος φιλέτο Πόλοκ Πεσκανόβα, μόνο 3,95 το κιλό.
8: Ηλιέλαιο ραφινέ, Lux Farm, PET, 5 λίτρα, μόνο 8,75.
7: Πάνες Ακράτεια σε Λομάς, μόνο 4,76.
8: Χαρτί υγείας Τενέρο, 3 φύλων, συσκευασία 10 τεμαχίων, μόνο 3,98. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στο Καστελόριζο στρέφεται το ενδιαφέρον εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Ακριτικό νησί, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταβεί επίσης στη Ρόκη και τη Στρογγύλη για να αποτίσει φόρο τιμής. Έτοιμο να υποδεχθεί τον Πρωθυπουργό, δηλώνει το Καστελόριζο με τον Δήμαρχο Νίκο Ασβέστη να σταλίσει στα διαχρονικά προβλήματα του νησιού. Στο επίκεντρο, όπως επισήμανε στο Κόσμος, η στελέχος του Ιατρείου Μεγίστης και η στέγαση ιατρών, νοσηλευτών και εκπαιδευτικών. Στις αρχές του 2027 αναμένεται να είναι διαθέσιμες οι 9 κατοικίες στην ΚΟ που προορίζονται για τη στέγαση γιατρών, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η πρόταση για την επιδότηση των αλλοιών για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνας Ζανετίδης. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Στην Πάτμο θα αποσταλεί ιατρικό κλιμάκιο από την ΑΜΚΕ Γαλινός για δωρεάν εξετάσεις στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Οι κάτοικοι θα έχουν πρόσβαση σε ειδικούς γιατρούς όπως παιδίατρο, οφθαλμίατρο και οδοντίατρο.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη τυροπιτάκια σφολιάτας 800 γραμμάρια 3 και 14. Μάκβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Φέτα Ποπ Λέσβου 9 και 89 το κιλό. Μήλι Αγίου Γεωργίου αλεύρι νούμερο 1 σκληρό ή νούμερο 2 μαλακό 1 κιλό 1 και 59. Kellogg's Coco Pops Mega Pops 365 γραμμάρια 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Πάθος από την Καΐρ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
7: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει Καΐρ. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Στο Καστελόριζο στρέφεται το ενδιαφέρον εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί, προκειμένου να παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταβεί επίσης στη Ρο και τη Στρογγύλη και να αποτίσει φόρο τιμή στην κυρά της Ρο. Έτοιμο να υποδεχθεί τον Πρωθυπουργό, δηλώνει το Καστελόριζο με τον Δήμαρχο Νικό Ασβέστη να ζητά λύσεις στα διαχρονικά προβλήματα του νησιού. Στο επίκεντρο, όπως επισήμανε στο κόσμο, στελέχωση του Ιατρείου Μεγίστης και η στέγαση γιατρών, συλλευτών και εκπαιδευτικών. Στις αρχές του 2027 αναμένεται να είναι διαθέσιμες οι 9 κατοικίες στην ΚΟ που προορίζονται για τη στέγαση γιατρών, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο, ο οποίος επισκέφθηκε το κτίριο και ενημερώθηκε για την πορεία της διαδικασίας. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η πρόταση για την επιδότηση των αλλιέων για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, όπως δήλωσε το Κόσμος ο αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνας Ζανετίδης. Ωστόσο, δεν έχει ακόμα καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, προκαλώντας προβληματισμό στους αλλιείς της Ρόδου. Στην Πάτμο θα αποσταλεί ιατρικό κλιμάκιο από την ΑΜΚΕ Γαλλινός για τις δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Οι κάτοικοι θα έχουν πρόσβαση σε ειδικούς γιατρούς όπως παιδίατρο, οφθαλμίατρο και οδοντίατρο χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν σε άλλα νησιά.
5: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Φρόζα φασολάκια πλατιά 1 κιλό 2,15. Αντόρο ένταμ φρατζόλα 5,85 το κιλό. Κρέτα φάρμς εν Ελλάδη παριζάκι 500 γραμμάρια 3,23. Κολλιός φέτα βαρελίσια pop σε μπολ 150 γραμμάρια 2,89. Νουνού γάλα family πλήρες ή light 1,5 λίτρο 2,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Στο Καστελόριζο στρέφεται το ενδιαφέρον εν ώψη της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στο Ακριτικό νησί, προκειμένου να παραστήσει τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να μεταβεί επίσης στη Ρόκαιο και τη Στρογγύλη για να αποτίσει φόρο τιμής. Έτοιμο να υποδεχθεί τον Πρωθυπουργό, δηλώνει το Καστελόριζο με τον Δήμαρχο Νίκο Ασβέστη να σταλίσει στα διαχρονικά προβλήματα του νησιού. Στο επίκεντρο, όπως επισήμανε στο κόσμο, η στελέχωση του Ιατρείου Μεγίστης και η στέγαση ιατρών, νοσηλευτών και εκπαιδευτικών. Στις αρχές του 2027 αναμένεται να είναι διαθέσιμες οι 9 κατοικίες στην ΚΟ που προορίζονται για τη στέγαση γιατρών σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η πρόταση για την επιδότηση των αλλοιών για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου, όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Αντιπεριφερειάρχης Φιλίμωνας Ζανετίδης. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη καθοριστεί η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Στην Πάτμο θα αποσταλεί ιατρικό κλιμάκιο από την ΑΜΚΕ Γαλινός για δωρεάν εξετάσεις στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Οι κάτοικοι θα έχουν πρόσβαση σε ειδικούς γιατρούς όπως παιδίατρο, οφθαλμίατρο και οδοντίατρο.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

in the wind of change. Are you ready to rock? Cosmos.

Ζήτος 938. Would you dance?